Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ο ήχο είναι, έχει λίγο, θέλω λίγο πρίμα. Πολύ μπουκωμένο μου μοιάζει λίγο ο ήχος μας σήμερα, δεν ξέρω. Ναι, ποια είναι τα αυτιά μου, δεν δουλεύουν καλά? Όχι ρε, είναι στέρεο. Τα ελέγχω πριν να έρθω στο σταθμό. Στερεοφωνικά τα ακούω. Εντάξει, τώρα βελτιώνεται λίγο. Ρίξε λίγα, πολύ ελάχιστα πρίμα. Λοιπόν, αφού καθαρίσαμε τα αυτιά μας, ρίξαμε πρίμα δηλαδή. Νομίζω σε ακούω καλύτερα τώρα. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζιουάννα. Τώρα είσαι καλύτερα. Ρίξε ακόμη λίγο την στάθμη. Προφανώς θα είναι ευκρινέστερα ο ήχος. Λοιπόν, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία, οι δύο expert, όπως λέγεται, στον Αρχάγγελο, Παναγιώτης Καρπακίδης και ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, στο μικρόφωνο μέχρι. Δεν έχει σημασία μέχρι πότε, γιατί έχουμε και επαναλήψεις για μία ώρα τρεις Χατζιουάν. Λοιπόν, ξεκινάμε τα σημερινά. Σήμερα στην Λέρο η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Νοτιού Αιγαίου, το γνωστό δηλαδή 21-27, και βεβαίως αύριο συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου για το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει δηλαδή με το περίφημο ειδικό χωροταξικό τουρισμού σε μια χώρα που, τι λέμε τώρα, εντάξει, αυτή η χώρα είναι πρωτοπόρα σε όλα, ενώ δεν υπάρχουν γενικά πολυδομικά χωροταξικά σχέδια και βεβαίως τα επιμέρους, εμείς πάμε για ειδικό χωροταξικό τουρισμό. Προφανώς, στις βασικές αρχές, δηλαδή να συμφωνήσουμε αυτό που λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι θα πρέπει να χτίζουμε 25 μέτρα από τις αχτές, εδώ να συμφωνήσουμε. Για τα υπόλοιπα υπάρχει, αν θέλετε, μία διαμάχη και υπάρχει και μία προσέγγιση που γίνεται και από τα μικρότερα κόμματα που θεωρούν ότι με τα διάφορα ειδικά χωροταξικά ότι αφήνουμε περιθώριο μόνο στις πολύ μεγάλες επενδύσεις και όχι στην μικροδιοκτησία, είναι ζήτημα αυτό. Και βεβαίως με συγκεντρώνει και πάρα πολλούς οπαδούς αυτή η θεωρία. Από την Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου, δεύτερη επιστολή προς τον Υπουργό. Η προσέγγιση τους είναι, νομίζω, ξεκάθαρη, διότι εδώ έχουμε πλέον άλλα δεδομένα και βεβαίως έχουμε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων και στα υπόλοιπα νησιά για το περίφημο χωροταξικό, αν και αυτό που επηρεάζει είναι τα μεγαλύτερα νησιά. Στα μικρότερα είναι άλλα τα μεγέθη, είναι άλλη δυνατότητα, είναι άλλες οι λεγόμενες απαγορεύσεις. Λοιπόν, με την Τουρκία, γιατί ακούω διάφορα περί ειδικών, κοιτάξτε, υπήρξε μια πρώτη αντίδραση, έγινε άλλος και μαζεύτηκε κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία να έχεις, ούτε να είσαι, ούτε πασοκάκι να είσαι, ούτε δημοκρατάκι να είσαι, ούτε τσιπράκι να είσαι, να καταλάβεις το αυτονόητο. Αφού λοιπόν αποφάσισαν να πάρουν τους Patriot για τους γνωστούς λόγους και με βάση ένα επιχειριακό, αν θέλετε, σχεδιασμό από την Κάρπαθο, θα έπρεπε να κάνουν το αυτονόητο την ίδια μέρα που λέει ότι αποσύρουμε τους Patriot, πρέπει να αποσύρουμε τους Patriot και πάμε εκεί να εγκαταστήσουμε τα Μοιράζ. Έγινε ο θόρυβος, ξεσηκώθηκε μία πατρίδα, ξεσηκώθηκαν και άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούσαν λέγοντας ότι στέλνουμε λαθασμένα μηνύματα τη δεδομένη στιγμή στην Τουρκία περί αποκλιμάκωσης, περί αποστρατικοποίησης. Αφού λοιπόν τα πήραμε και φύγαμε, ξέσπασε ένας άλλος και την χθεσινή ημέρα το βράδυ βγήκε ανακοίνωση ότι παίρνουμε τους Patriot, αλλά μετά τα όσα είχαν συμβεί θα πάρουμε μοιράς. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, εντάξει, θέλει λίγο προσεκτική διαχείριση. Άσε που θεωρώ ότι από την πρώτη ώρα δεν έπρεπε καν να υποθεί ότι πήγαν οι Patriot. Οι Patriot και οι πύραυλοι και τα διάφορα συστήματα υπάρχουν στα νησιά και πρέπει να υπάρχουν, γιατί είναι το αυτονόητο. Και δεν χρειάζεται να διαφημίζουμε, πήραμε τους Patriot, ξαναπήραμε τους Patriot πίσω. Αντέδρασε, επαναλαμβάνω, μια κοινωνία, αντέδρασαν όλοι οι σχετικοί, οι δήμονες και όχι μόνο οι πολίτες. Και ήρθε νέα ανακοίνωση, ναι, πήραμε τους Patriot, αλλά τώρα θα ξαναπάρουμε τα Μοιράζ. Ή θα πάρουμε τα Μοιράζ εκεί, τα οποία έχουν και μια επιθετική διάσταση. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά το σάλο, βεβαίως, έτσι. Μετά το σάλο. Και έβλεπα χθες ότι σε ένα πάνελ του κύκλου ιδεών, δηλαδή, αυτό το οποίο οργανώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Ευάγγελος Βενιζέλος, παρουσία και του Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη, ρωτήθηκε τελικά ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο και που θα δώσει εντολή αν έχουμε κάποια, αν θέλετε, δύσκολη στιγμή στο Αιγαίο. Διαβάζω επίσης πάρα πολλές απόψεις ανθρώπων που συμμετέχουν στην δημόσια ζωή του χώρου και του τόπου, δηλαδή. Λέω χώρου γιατί θέλει μια εξειδίκευση αυτό το κομμάτι, δηλαδή δεν μπορεί να κάθεις στον καφενέ και να διαβάζεις την συνθήκη ούτε της Λοζάνης, ούτε των Σευρών, ούτε την Ιταλοτουρκική Συμφωνία του 1932, δηλαδή. Φαντάζομαι στον καφενέ περί άλλων τη βάσουν, έτσι. Λοιπόν, οπότε οι ειδικοί, δηλαδή, αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει στο στράτευμα, αυτοί που έχουν εμπειρία από όπλα, καταλαβαίνουν τη διαφορά, καταλαβαίνουν τα οπλικά συστήματα, γιατί είναι η δουλειά τους, έχουν έτσι εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις. Διότι θα περάσουν αυτές οι μέρες, που είναι οι θρησκευτικές ημέρες για τους Τούρκους, και μετά θα έρθει ο περίφημος νόμος, δηλαδή, για τη γαλάζια πετρίδα, που θυμίζει, δηλαδή, τη γνωστή ιστορία, ένας νόμος, ένα άρθρο, και έχουν βγει. Και πανηγυρίζουν οι Τούρκοι και λένε μετά από αυτό τελείωσε, θα βάζουμε την κόκκινη παντιέρα στα νησιά και θα παίρνει και διαβατήριο για να πάει στην Κάλυμνο, στην Ψαρόλυμνο, άκουσες πώς την είπα, Ψαρόλυμνο δηλαδή, που είναι ψέριμος με την Καρόλυμνο και ο Βασίλης Χατζιωάννου. Άντε να πηγαίνει μέχρι την Ερά δηλαδή, για να πλύνει καμία πατανία και να πλύνει και ένα χαλάκι. Έτσι, τα υπόλοιπα νησιά να τα ξεχάσεις, Βασίλη μου. Θα έχει παντού την τουρκική σημαία. Λοιπόν, νέα διόρθωση. Διόρθωση, βεβαίως διόρθωση. Σπίτι 2. Είδατε το τι έγινε, αντέδρασαν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί και θα βρεθούν εκτός. Έχετε λοιπόν με νέο φιρμάν, καλά κάνει, αλλά σας λέω ότι η πίεση είναι αυτή που οδηγεί σε επιτυχία. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, θα έχουμε χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Δηλαδή, έκαναν τη γνωστή κυβίσθηση, αυτή η οποία γίνεται στην πολιτική. Κάναν ντούμπα δηλαδή. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Ντούμπα. Ολκής. Σωστή η ντούμπα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να πάει με ντούμπες. Γιατί εντάξει, έχουμε τις ντούμπες της αντιπολίτευσης, έχουμε και τις ντούμπες της κυβέρνησης. Τώρα, νομίζω ότι το ξέρουν και οι πέτρες, ότι τελική ευθεία είναι καταρχήν ο Τσίπρας στο Θησίο, εκεί θα γίνει η παρουσίαση του νέου κόμματος, η Καριστιανού, δεν ξέρω αν την κάνει ο Πούτιν, αλλά ο Πούτιν είναι αυτή την περίοδο είναι στο Πεκίνο και στο Πεκίνο έτυχε θερμής υποδοχής από τον πρόεδρο, δηλαδή, το Xi Jinping, σε αντίθεση με το τι έγινε με τον Τραμπ, πολύ θερμή, έτσι, η σχέση των δύο κόκκινων, δηλαδή, στρατών και της Κίνας αλλά και της Ρωσίας. Έχει άλλο feeling όταν βλέπει τον Βλαδίμηρο, δηλαδή, ο Xi, ενώ τον Τραμπ τον είχε στον τιμωρία, του είπε και εκείνα τα περίφημα, μην τολμείς να πεις κάτι για την Ταϊβάν, γιατί θα σε βάλω στην απαγορευμένη πόλη. Λοιπόν, οπότε τελειώσαμε με όλα αυτά και βεβαίως εάν παρακολουθείς κανείς τα αμερικάνικα δίκτυα θα δει ότι οι δημοκρατικοί πρώην πρόεδροι έχουν βγει έτσι στην τσάρκα και λένε πολλά για την τακτική, για την φιλοσοφία, για την οτροπία του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, μηδενική ανοχή, σας έχω και το ανέκδοτο της ημέρας, αυτό είναι το ανέκδοτο της ημέρας, συγκρατήστε το παρακαλώ, μηδενική ανοχή λέει, στην παράνομη αλληλεία λέει Κομισιόν προς την Τουρκία. Είναι το ανέκδοτο της ημέρας. Ρωτήστε το οποιοδήποτε ψαρά στην Κάλυμνο ή οποιοδήποτε που ψάχνει για γύλους, όχι ψαράς, επαγγελματίας, κάποιον αριστέχνη στην Κάλυμνο ο οποίος επιχειρεί να προσεγγίσει σε μία απόσταση, δηλαδή τα νερά γύρω από τα Ίμια και να ψαρέψει γύλους. Γίνεται να ψαρέψει γύλους στο πέλαγος. Γίνεται. Λοιπόν, γελάνε όλοι. Στην Άγκυρα έχει πέσει πολύ γέλιο, λέει βγήκε εντολή από την Κομισιόν, τέρμα στην παράνομη αλληλεία. Αυτοί σε λίγο θα μπουν και θα ψαρεύουν στο γαδωρά ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε δηλαδή, πού τα λέτε αυτά, πού τα λέτε. Ειδικά με την Κομισιόν και βγήκε και η αγαπημένη μας, η Ursula von der Leyen και είπε βεβαίως, η Τουρκία είναι ένας στρατηγικός εταίρος, εμείς το έχουμε καταλάβει, έτσι. Κάποιοι άλλοι δεν το έχουν καταλάβει. Λοιπόν, αυτά με λίγα λόγια. Τι άλλο έχω να σας πω. Τα βασικά, στην θάλασσα έχουμε και ναυμαχία τώρα γύρω από την ΑΝΕΚ. Θα έχουμε την δυνατότητα στο δεύτερο μέρος, αφού πάμε στην πρώτη επικοινωνία, στο δεύτερο μέρος να συνομιλήσουμε με τον πρώην δήμαρχο της Καλλίνου, τον Δημήτρη Διακομιχάλη, ο οποίος θέτει ζήτημα λειτουργίας της ΑΝΕΚ. Και μάλιστα πέραν από αυτό, ο Διακομιχάλης έγραψε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο ανέβηκε παντού. Υπάρχει δηλαδή ως προσέγγιση για τα αθλητικά ζητήματα. Τα ήρεμα νερά τελικά έχουν υπόγεια ρεύματα. Αναφέρεται σε όλα αυτά τα οποία προείπαμε πριν από κάποια λεπτά. Λοιπόν, τώρα πάμε επαναλαμβάνω στους ειδικούς. Αυτούς που όταν μιλάμε για όπλα καταλαβαίνουν. Όταν μιλάμε για την Τουρκία επίσης καταλαβαίνουν. Και έχουν άποψη γιατί έχουν γνώση. Έτσι. Και δεν έχουν γνώση, επαναλαμβάνω, ούτε καφενέ, ούτε αραστόνης, ούτε παραλίας. Έχουν γνώση με βάση την εμπειρία τους και την επαγγελματική τους πορεία. Λάζαρος Καμπουρίδης, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει την δική του άποψη για την απόφαση της χώρας να αποσύρει τους Patriot, στη συνέχεια μετά το σάλο να δοθεί νέα είδηση ότι πάμε για μοιράς, για να τον ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Καλημέρα Σταντιγέ.
1: Καλημέρα κύριε Χατζουάννα.
0: Νομίζω ότι καταρχήν όλοι κρίνουν ότι ήταν μια λανθασμένη, αν θέλετε, και επικοινωνιακά κίνηση εκείνη την ώρα. Δεν λέω επιχειρησιακά, λέω επικοινωνιακά.
1: Νομίζω το έχετε θέσει στη σωστή διάσταση το θέμα, γιατί βλέποντας από τις αντιδράσεις των Τούρκων και ανθρώπων που είναι μελετώντας κάθε μέρα το τι λένε οι Τούρκοι και κυρίως άνθρωποι κοντά στον Ερντογάν και πανηγυρίζουν, λένε ότι αναγκάσαμε τους Έλληνες να πάρουν τους Patriots. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και ξέρετε δεν είναι μόνο η ουσία συνήθως, είναι και το περίβλημα, είναι η επικοινωνία, το τι μήνυμα περνάς. Όταν δηλαδή αυτή η κίνηση, παρά το γεγονός ότι στείλαμε μοιράζει, τα οποία θα πάνε όταν θα γίνει ακόμα κάποιες εργασίες στο αεροδρόμιο, εγώ λέω ότι θα πάνε. Και τα μοιράζει, μην ξεχνάμε ότι έχουν και οι μεταστάσεις των αεροσκαφών έχουν και ένα προσωρινό χαρακτήρα, αλλά τέλος πάντων εγώ δέχομαι τα μοιράζει, θα πάνε. Το μήνυμα όμως στην συγκυρία, στη συγκεκριμένη χρονική, γιατί η Ελλάδα νομίζω υπόκειται σε μια άνευ προηγουμένου επικοινωνία. Εγώ θα μπορούσα να την παραλύσω με την περίοδο του 2022, τότε με το Roots Race, όσον αφορά τη ρητορική, δεν μιλάω για την πράξη του πλοίου, το επεισόδιο. Είμαστε κάτω από μια πολύ ισχυρή πίεση από πλευράς Τουρκίας, με ένα έμεσο κάσους μπέλι και με ένα επίσης θέμα των γκρίζων ζωνών που θα φέρει αυτός ο νέος υποψήφιση νόμος του στην Τουρκία, θα συνέλευση, ο νόμος Γαλάζια Πατρίδα. Και έρχεται η Ελλάδα λοιπόν και λέει αποσύρω τα Patriots. Ανεξάρτητα το τι θα βάλεις μετά και τι θα στείλεις, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι τα Patriots εκεί, ακόμη και με τα Mirage. Δηλαδή,
0: ναι. Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να είναι τα Patriots εσύ, αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς. Εγώ ξέρω ότι εάν τελικά ήθελες να αποσύρεις τα Patriots, θα πρέπει την ίδια ημέρα, εάν έλεγες ότι φεύγουν τα Patriots και πάνε τα Mirage, δεν θα είχε προκληθεί αυτός ο άλλος για να υπάρξει μετά η διορθωτική κίνηση, γιατί είναι προφανές ότι υπήρξε διορθωτική κίνηση.
1: Τώρα, κοιτάξτε, αν συμφωνώ μαζί σας, αν υπάρχει το θέμα που ακούω κάποιους πιο ειδικούς από μένα, γιατί εγώ είμαι των τεθωρακισμένων και έχω ασχοληθεί με άλλα θέματα.
0: Σωστά.
1: Τώρα, αν επιχειρησιακά είναι λάθος, τότε γιατί τα στείλαμε. Μα μην ξεχνάμε ότι τα στείλαμε για την Ιρανική απειλή, αμέσως μετά τις επιθέσεις, τις πυραυλικές και κυρίως των drones εναντίον της Κύπρου από το Λίβανο, Χεσμπολάχ του Λιβάνου. Και δεν έχει εκλείψει η απειλή
0: ακριβώς,
1: αυτή.
0: Δεν έχει εκλείψει η απειλή. Είναι υπαρκτή η απειλή. Άρα γιατί
1: απειλή.
0: Η απόσυρση.
1: Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν και οι Γερμανοί θέλουν μια νέα πυροβολογία με Patriot. Δηλαδή, κοιτάξτε, θα φανταστείτε την εξής εικόνα. Πάνε Patriot από τη Γερμανία να υποστηρίξουν μια χώρα του ΝΑΤΟ, την Τουρκία. Και εμείς που τα έχουμε στην Κάρπαθο για την ίδια απειλή, γι' αυτό τα προωθήσαμε εκεί. Δεν τα προωθήσαμε για να απειλήσουμε, γιατί το όπλο είναι ούτως ή άλλως αμυντικό. Για την κάλυψη στην ουσία του χώρου της Ανατολικής Μεσογείου λόγω της Ιρανικής απειλής, εμείς τα αποσύρουμε ανεξάρτητα του τι στέλνουμε και σωστά το λέτε αυτό, πήγαινε τα άλλα και μετά, αλλά νομίζω ότι σαν εικόνα είναι μια εικόνα κατευνασμού κατεξοχήν και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί αποθρασίνη την Τουρκία και αυτό είναι το λάθος. Πιστεύω από πλευράς τακτικής κίνησης ήταν λαθασμένη η κίνηση.
0: Ναι, φαντάζομαι το timing ήταν αυτό το οποίο, ήταν αυτό το οποίο ενόχλησε, γιατί έχει την ίδια ώρα να γράφουν καταρχήν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και την χώρα, αλλά και αυτό το οποίο ζήτησε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή η άρση του Κάζους Μπέλη. Εδώ ετοιμάζονται να στήσουν σημαίες σε 152 νησιά δηλαδή. Έτσι, αποθαρρύνονται οι Τούρκοι και βεβαίως πάντα το ίδιο ερώτημα απαντάνε όλοι, μα θέλετε πόλεμο? Και σας κάνω και εσάς αυτό το πολύ απλό ερώτημα, σας το έχω κάνει επανειλημμένος. Θέλετε πόλεμο, λένε όλοι.
1: Θα πω κάτι που μου άρεσε, μας το λέγανε όταν ήμασταν μικροί αξιωματικοί, ότι οι στρατιωτικοί είναι οι τελευταίοι που θέλουν πόλεμο, γιατί βλέπουν τα αποτελέσματα των οπλικών συστημάτων στο πεδίο. Δηλαδή βλέπεις όταν πέφτει μια βόμβα τι καταστροφή προκαλεί. Λοιπόν, είμαστε οι τελευταίοι που θέλουμε. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό το δίλημα, και το, απέναντι σε αυτό το δίλημα υπάρχει η εξής, το εξής επιχείρημα, ότι εάν δείξουμε στους Τούρκους ότι είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, τότε δεν θα υπάρχει αυτό το δίλημα. Γιατί αυτό το δίλημα τίθεται όσο η Τουρκία αναγνωρίζει κάποιες αδυναμίες και εκδηλώνει επιθετικότητα. Άρα ας ετοιμαστούμε επίσης για πόλεμο και δεν θα υπάρχει αυτό το δίλημα, γιατί δεν θα υπάρχει η τουρκική επιθετικότητα, κύριε Χατζιωάννου. Νομίζω ότι αυτός ο νέος νόμος, έτσι όπως πλασάρεται, έτσι όπως τον παρουσιάζουν, γιατί το χρησιμοποιήσαν και πολύ επικοινωνιακά. Είδατε, οι Τούρκοι, επειδή έχουν διεύθυνση επικοινωνίας κάτω από την τουρκική προεδρία, εκατοντάδες στελέχη ειδικοί σε αυτά τα θέματα και διαχείριση των μηνυμάτων αντίον της Ελλάδος και άλλων χωρών και του Ισραήλ, που είναι τώρα στα μαχαίρια, διαχειρίζονται πολύ καλά τα μηνύματα. Κάθε μέρα μας εμφανίζουν, σαν ρώσικη ρουλέτα είναι, δεν ξέρω πώς θα το έλεγα, κάποια νέα στοιχεία αυτού του νόμου και μας έχουν σε μία ένταση ότι θα κάνουμε και αυτό και τα 152 νησιά και 200 ναυτικά μίλια κτλ. Επίσης θα πρέπει να σας πω, γιατί αν θυμάμαι, η πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει πριν από, μαζί σας πριν από 2 χρόνια αφορούσε την άσκηση πιθανότατα την ΕΦΕΣ που είναι σε εξέλιξη και μεθαύριο περατούται στην έναντι τη ΣΑΜΟ. Αυτή η άσκηση τη χρησιμοποίησαν και την προασκήσεις της, τις προασκήσεις που είναι σε εξέλιξη οι Τούρκοι, ακόμη και γι' αυτό την άσκηση επικοινωνιακής πίεσης στην Ελλάδα για να υποχωρήσουμε για κάτι, και θα το πούμε ποιος είναι ο λόγος. Δηλαδή κάνουν, παρουσιάζουν οπλικά συστήματα στην άσκηση με αποβατικές δυνατότητες κτλ. Υπάρχει ένας οριμαγδός επικοινωνιακής πίεσης και σε συνοδεία αυτού του νόμου που πάει υποψήφιση. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία το κάνει αυτή τη χρονική στιγμή και πιστεύω υπήρξε μια διαπραγμάτευση, τουλάχιστον αποκαλύφθηκε από, από εφημερίδες που εκφράζουν την κυβέρνησή μας, την κυβερνητική γραμμή, ότι υπάρχει μια κάτω από το χαλί συζήτηση μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών για το ο νόμος είναι πιο μαλακός, το είπε ένας σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών προχθές στην τηλεόραση. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τελικά πήραμε τα πάντα, γιατί μας πίεσαν οι Τούρκοι στη βάση αυτής της διαπραγμάτευσης. Δυστυχώς, εγώ αυτό έχω αντιληφθεί.
0: Άρα, θεωρείτε ότι έχουμε ένα ανοιχτό παζάρι, δηλαδή από τη μία ο νόμος να είναι πιο ήπιος και
1: ανοιχτά.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Και αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν λέγονται από στελέχη, κυβερνητικά δηλαδή, ακόμη και υπηρεσιακούς οι οποίοι είναι σε τέτοια πόστα. Είναι πρωτόγνωρα αυτά τα θέματα στα διγέ μου.
1: Μα διαπραγματεύεσαι αυτό, δηλαδή του λες σε παρακαλώ κάνει λίγο μαλακό το νόμο να μην μας πονέσει? Είναι δυνατόν, κύριε Χατζιωάννου, να λέγονται αυτά δημόσια? Μπορεί μερικά να, στην πολιτική μπορεί να γίνονται πολλά περισσότερα και δεν φαίνονται. Δεν μπορούν να λέμε εμείς ότι παρακαλάμε τους Τούρκους, στην ουσία αυτό κάνουμε. Και την επόμενη μέρα αποσύρεις Patriot. Τι να υποθέσει κανείς?
0: Να σας ρωτήσω, εσείς που μιλάτε τα τουρκικά, τα καταλαβαίνετε, έχετε υπηρετήσει ως στρατιωτικός ακόλουθος κτλ. Αυτό το οποίο ουσιαστικά γυροφαίνουν τώρα μέσα από τα διάφορα δίκτυα οι Τούρκοι, πέρα από τα όσα έχουν να κάνουν με μία προπαγάνδα, γιατί μας εξάγεται αυτό το προϊόν και το βλέπουμε και στις ελληνικές οθόνες. Ποιο είναι, δηλαδή το κλίμα ποιο είναι στην Τουρκία μέσα?
1: Εγώ, επειδή χρόνια παρακολουθώ αυτά τα θέματα, ειδικά το θέμα της επικοινωνίας, γιατί έχω καταλάβει τελικά ότι οι Τούρκοι μόνο με το bullying, γιατί φοβούνται τη σύγκρουση με την Ελλάδα, το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Φοβούνται τη σύγκρουση στο πεδίο και μόνο με τέτοιες πιέσεις προσπαθούν να αποκομίσουν. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται για πρώτη φορά, ενώ σε τέτοια ένταση και με τέτοια μέθοδο. Και αυτό γίνεται γιατί θέλουν να πάρουν κάποια πράγματα από την Ελλάδα. Mm-hmm. Το κύριο θέμα το οποίο θέλουν να αποκομίσουν, το πιστεύω ακράδαντα και το λέω από το περασμένο καλοκαίρι και μιλάω για τη συνεργασία μας με το Ισραήλ. Λοιπόν, και μπορώ να πω ότι πρώτος μίλησα, το έλεγα τρίγωνο, μετά κάτι το είπαν άξονα Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Λοιπόν, οι Τούρκοι, κύριε Χατζιωάννου, ανέβασαν την ένταση εναντίον της Κύπρου όταν το καλοκαίρι εμφανίστηκαν φωτογραφίες με τα οπλικά συστήματα, τα Μπάρακα μέχρι τα Ισραηλινά στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα μέχρι το Δεκέμβριο για την Ελλάδα δεν λέγαν τίποτα. Όταν έγινε η τριμερή σύνοδος Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, δηλαδή Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης, Νετανιάχου στις 15 Δεκεμβρίου, από τότε οι Τούρκοι έχουν αλλάξει τη στάση τους και εναντίον της χώρας μας και με παραβιάσει τον αεροχώρο, παραβάσει των κανόνων εναέρεσης κυκλοφορίας και πολλά άλλα, τις ναύτεξη μόνιμης διάρκειας, θυμάστε. Και τώρα αυτό,
0: ναι,
1: το πρόβλημα για την Τουρκία είναι, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τοποθετηθούν στα νησιά και στον Εύρο τα νέα οπλικά συστήματα του Ισραήλ, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι υψηλής τεχνολογίας,
0: mm-hmm.
1: δεν είναι μόνο ότι είναι επιθετικά, είναι και δεν είναι μόνο ότι αλλάζουν το ισοζύγιο δυνάμεων στα νησιά και ισχυροποιούνται. Είναι γιατί κάποια από αυτά έχουν τέτοιο ραντάρ που οι Τούρκοι φοβούνται ότι όχι μόνο θα βλέπουμε εμείς βαθιά στην Τουρκία το χώρο με τα ραντάρ αυτά, αλλά μπορεί να τα χρησιμοποιούν, να έχουν πρόσβαση οι Ισραηλοί και να βλέπουν και από εκεί. Άρα το μεγάλο πρόβλημα των Τούρκων, και θέλουν στην ουσία να μας πιέσουν να μην προχωρήσουμε στην απόκτηση οπλικών συστημάτων και να τα τοποθετήσουμε στα νησιά, κυρίως και στον Εύρο. Αυτό το αποκάλυψε στις 14 Μαΐου με ανάρτηση στο X, στο πρώην Twitter, ο Ιμπραχήμ Καραγιούλ, ο πρώην διευθυντής της εφημερίδας Γενής Απάκτης, πιο ερδογανικής, και το είπε ξεκάθαρα. Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι αυτό, λοιπόν. Λένε ότι επειδή η Ελλάδα δημιούργησε τετελεσμένα με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια. Αυτό είναι το ψέμα, αυτό έγινε πέρυσι.
0: Ναι, και δεν είναι και απόλυτο τώρα, έτσι, γιατί και εκεί στα θαλάσσια χωροταξικά, ενώ συνομιλώντας με τους εμπειρογνώμενες σχετικά, και εκείνοι είχαν έτσι και εκφράζουν κάποιες αμφιβολίες. Ότι και εκεί, ενώ είπαμε κάποια πράγματα, στο τέλος δείξαμε μεγαλύτερη διστακτικότητα από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Εξαιρέσαμε δηλαδή νησιά τα οποία είναι στο στόχαστρο της Τουρκίας. Το λέω πολύ απλά.
1: Ναι, οι Τούρκοι θέλουν στην ουσία να μας ασκήσουν πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Γιατί όλα τα άλλα έγιναν πέρυσι και η Τουρκία θα μπορούσε από πέρυσι να ανεβάσει τόνους. Mm-hmm. Όμως είδαμε ότι υπήρχε μια περίοδος που δεν ανέβαζε τόσο. Από τότε που άρχισε η δημόσια συζήτηση, θα βάλουμε τα πάλς, θα βάλουμε τα σπάκια, λόγω που έχουμε ξεκινήσει να τα βάζουμε στο Αιγαίο,
0: mm-hmm.
1: και οι Τούρκοι αυτά φοβίζουν την Τουρκία. Η Τουρκία έχει ανεβάσει την ένταση. Τώρα, τι θα γίνει με τον νόμο, να πούμε όμως πριν.
0: Ναι, βεβαίως, με αυτό να κλείσουμε.
1: Ο νόμος έχει μέσα κάποια σημεία κλειδιά και πάλι στη βάση αυτής της επικοινωνιακής διαχείρισης και άσχησης πίεσης. Mm-hmm. Γιατί ο νόμος λέει μέσα, για όσους το έχουν, τουλάχιστον αυτά που έχουν διαρρεύσει, έτσι, και συνήθως η Μιλιέτα τα βγάζει αυτά,
0: ναι,
1: και κάποιες άλλες κοντά στην κυβέρνηση. Ο νόμος λέει ότι θα δίδυνεται εξουσιοδότηση στον Ερντογάν να επεκτείνει την ΑΟΣ στα 200 ναυτικά μίλια, να ορίζει γκρίζες ζώνες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, ειδικού ενδιαφέροντος, ειδικού καθεστώτος, όπως λέει, δηλαδή γκρίζες ζώνες, να κάνει κτλ. Δηλαδή, μπορεί να περάσει ο νόμος, να ψηφιστεί, και ο Ερντογάν την δυνατότητα αυτή στα χέρια του και να μην το κηρύξει. Που σημαίνει ότι μας το αφήνει ανοιχτό, δηλαδή μπορεί να περάσει και το αφήνει ανοιχτό στον εκάστοτε Τούρκο πρόεδρο για να αποφασίζει. Δηλαδή μία μόνιμη απειλή σαν δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι μας, που θα λέει, αν κάνετε αυτό, καταλάβατε.
0: Ένα δεύτερο κάζους μπέλι, με ένα άλλο τρόπο. Με μία νομική υπόσταση δηλαδή. Εννοώ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και η νομική εξήγηση του πράγματος. Έτσι.
1: Είναι ξεκάθαρα κάζους μπέλι αυτό. Μάλιστα. Ένα δεύτερο κάζους μπέλι, πολύ καλά το λέτε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στρατηγέ, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Είναι δεδομένο. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά,
0: γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και πάμε γρήγορα γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Όπως σας είπα νωρίτερα, έχουμε τον πρώην δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Δημήτρη Γεωμιχάλη. Και όταν λέμε πρώην δήμαρχο, μιλάμε για πρώην δήμαρχο με πολύ μεγάλη θητεία δηλαδή, αλλά εδώ έχει βάρος. Λοιπόν, καλημέρα δημαρχέ.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηιωάννου, καλημέρα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από τα νερά, τα ταραχώδη της ΑΝΕΚ και όχι να πάμε στο μεγάλο θέμα, γιατί διάβασα και αυτό το πολύ σημαντικό άρθρο σας. Το είδα παντού δηλαδή, το είδα να αναδημοσιεύεται σε πάρα πολλές ιστοσελίδες για τα ήρεμα νερά τα οποία είχαν υπόγεια ρεύματα σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα, γιατί θα τα ξαναπούμε σίγουρα και για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ΑΝΕΚ, είχα την αίσθηση ότι εκεί είχαν ηρεμήσει λίγο τα νερά. Το τελευταίο καιρό διαβάζω και παρεμβάσεις και προς το Κοινοβούλιο και προς τους υπουργούς από βουλευτές να λένε και στον κύριο Κικίλια αλλά και στους υπόλοιπους τι κάνετε. Πώς έχει το ζήτημα με την ΑΝΕΚ τώρα?
1: Κύριε Χατζηιωάννου, το θέμα ΑΝΕΚ δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα για το οποίο θα πω ευθέως φέρει ακεραία την ευθύνη για το εδώ που έχει φτάσει αυτή η εταιρεία, η ναυτιλιακή λαϊκή βάση που τόσα έχει δώσει στην ευαίσθητη μας περιοχή, αποκλειστικά και μόνο έχει ονοματεπώνυμο, είναι το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουν εισδρεύσει από τότε που παρέλαβαν την διοίκηση, δηλαδή από τον Απρίλη του 2004 μέχρι και το τέλος του 2025, έχουν εισδρεύσει στην εταιρεία περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αδιανόητο να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα την ώρα που εμείς καταφέραμε με δύο ναυτικά ατυχήματα που είχαμε την περίοδο 19-23, καταφέραμε να την κρατήσουμε όρθια χωρίς να έχουμε ένα ευρώ να αγοράσουμε τσιγάρα στην κυριολεξία, το λέω αυτό. Και σήμερα οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς με αδέξιους χειρισμούς έχουν οδηγήσει την εταιρεία σε τρομακτικά διέξοδα και ξέρετε
0: ποιο είναι. Ένα λεπτό. Υπάρχει ένα ζήτημα. Έχουν εισδρεύσει τα 6 εκατομμύρια ή ουσιαστικά είναι χρήματα τα οποία θα πρέπει να καταβάλει το Υπουργείο Ναυτιλίας ενώ
1: όχι,
0: από το ζήτημα
1: όχι,
0: των ενισχύσεων, των επιδοτήσεων?
1: Το 23 το Νοέμβρη υπέγραψε η διοίκηση την οποία είχα ορίσει εγώ, ο κ. Θανάσης δηλαδή, 30 Νοεμβρίου του 23, κρατήστε ημερομηνίες,
0: ναι,
1: μία σύμβαση μέχρι με ισχύ μέχρι τον Οκτώβρη του 24 με καθαρά χρήματα που εισέρευσαν στην εταιρεία 3.500.000 ευρώ. Κάντε μια απλή πρόσθεση. Απελευθερώθηκαν στο ίδιο διάστημα 300.000 ευρώ μετρητά χρήματα από εγγυητικές επιστολές που είχαμε καταθέσει εμείς και απελευθερώθηκαν διότι είχαν μείνει χωρίς δρομολόγια. Άρα τα χρήματα αυτά απελευθερώθηκαν. Μας κάνουν 3.800 με βάση τον ισολογισμό του 24 με δικούς τους ορκωτούς λογιστές που είχαν ορίσει η νέα διοίκηση. Ο κύκλος εργασιών ήταν 800.000 ευρώ. Πόσο μας κάνει 4.600. Πήρανε, κάναν αύξηση με το οικού κεφαλαίου 500.000 τον περασμένο Φεβρουάριο, τον Φεβρουάριο δηλαδή του 25, και πήραν Μάρτι και Απρίλιο άλλες 500.000. Πόσο μας κάνουν?
0: 5.100.
1: Αυτά εισέρευσαν. Δεν είναι ότι έχουν να τα λαμβάνουν. Τα πήραν τα χρήματα. Και με την τελευταία σύμβαση που υπέγραψαν με παρεμβάσεις και τη στήριξη όλων των βουλευτών του νομού, μηδενός εξαιρουμένου, αυτό απέφερε στην εταιρεία 1.000.000 ευρώ. Αυτά τα οποία υπολείπονται να πάρουν και από αυτό το 1.000.000 ευρώ είναι οι 200 ή 300.000 ευρώ.
0: Ναι. Άρα, άρα τα χρήματα που πήγαν ουσιαστικά, γιατί αν υπήρχαν υποχρεώσεις ισορρευμένες, θα πρέπει αυτές να καταβληθούν.
1: Μα εσείς πού
0: πήγαν
1: θέμα,
0: τα χρήματα?
1: Κύριε Χατζιωάννου, ναι, με τον ισολογισμό του 24, τον δικό του ισολογισμό, mm-hmm, η εταιρεία παρουσίαζε κέρδη για πρώτη φορά 700.000 ευρώ. Το λέω αυτό γιατί εμείς είχαμε αφήσει κάποια χρέη, ναι, λόγω των δύο ναυτικών ατυχημάτων, λόγω των επενδύσεων που είχαμε κάνει με το νέο σκάφος που είχαμε καταβάλει 1.400.000 ευρώ. Mm-hmm. Και οι κύριοι αυτοί, με βάση τα δικά τους στοιχεία, τους κάνουμε εμείς την κριτική και τους λέμε πού πήγαν τα χρήματα. Στέλνουμε εξώδικα, δημόσιες παρεμβάσεις, εκθέτουν βουλευτές. Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Γίνονται ερωτήσεις, mm-hmm, από τον κύριο Νικητιάδη, έγιναν από τον κύριο Υψηλάντη τον Βασίλη, από όλους τους βουλευτές του νομού έχουν γίνει προσπάθειες να στριμώξουν, συγχωρέστε με για τη φράση, το Υπουργείο, μήπως δήθεν αυτό είναι αυτό το οποίο φέρει την ευθύνη, και τους εκθέτουν. Αν θα δείτε την απάντηση του κυρίου Στυλιανίδη όταν έκανε ο κύριος Νικητιάδης και ο κύριος Βελόπουλος ερώτηση στη Βουλή γιατί το Κάλυμνος έμεινε έξω από δρομολόγια, ξέρετε τι απάντησαν? Δεν είχαν καταθέσει εγγυητική επιστολή.
0: Μα καλά, εντάξει, αυτό αφορούσε το παρελθόν. Εγώ πάω στο διατάφτα τώρα. Μου λέτε ότι 6 εκατομμύρια
1: το παρελθόν, ναι, κύριε Χατζιωάννου.
0: Ποια είναι η κατάσταση όμως τώρα της ΑΝΕ, και να καταλάβουμε δηλαδή.
1: Η κατάσταση είναι ότι το μεν καινούριο σκάφος, ενώ πήραν τα χρήματα που υποτίθεται ότι υπολείπονταν, γιατί ήταν, mm-hmm, πολύ λιγότερα των 500.000 ευρώ, εδώ και ένα χρόνο τα πήρανε και δεν έχει φτάσει στο νησί το νέο σκάφος. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Η ΑΝΕΚ, το νησί Κάλυμνος, βρίσκεται για πενταετή συντήρηση στην ευρύτερη περιοχή, ναι, του Πειραιά, εκεί που γίνονται οι συντηρήσεις. Ναι. Και ήδη έχει 4 μήνες και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Υπάρχει ζήτημα. Εμάς μας έχουν φέρει στα όρια, ειλικρινά, μήπως ένας εισαγγελέας ξεκλειδώσει αυτή την ομερτά, γιατί εμείς τι τους λέμε? Δώστε στην δημοσιότητα, δώστε μας επίσημα στοιχεία που έχουν κατανεμηθεί αυτά τα, που έχουν απορροφηθεί αυτά τα χρήματα και πώς έχουν κατανεμηθεί, διότι...
0: Ερώτημα, Δήμαρχε, αυτή η ενημέρωση δεν γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή, το οποίο βάζουν διάφορες παρατάξεις ως ερωτήματα. Δεν έχει γίνει από συνέντευξη τύπου.
1: Κύριε Χατζιωάννου, ναι, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πάντα ένας κλειστός χώρος ανεξάρτητα την δημοσιότητα που παίρνει, εγώ γι' αυτό το βάζω δημόσια. Τι μεγαλύτερη δημοσιότητα από αυτό που κάναμε εμείς σήμερα? Τι μεγαλύτερη δημοσιότητα από αυτό που έκανα προχθές που κάλεσα όλα τα μέσα ενημέρωση? Τι μεγαλύτερη δημοσιότητα το ότι κάθε λίγο και λιγάκι βλέπετε δικές μου αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ίδιο ερώτημα? Πού πήγαν τα χρήματα?
0: Άλιστα.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση? Η εταιρεία τώρα έχει 2 πλοία, mm-hmm, υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι στο νερό μέσα. Το Κάλυμνος είναι στον Πειραιά και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει, αλήθεια το λέω. Mm-hmm. Το Ντόλφινγκ, παρά τις συνεχείς επισκευές του, προχθές πάλι ξόμινε. Και το ερώτημα είναι, τι συντηρήσεις κάνουν, πού δαπανούνται και πώς δαπανούνται τα χρήματα? Εγώ έχω φτάσει, ακούστε, ξέρετε ότι είμαι πολύ προσεκτικός, μπορεί ο λόγος μου να είναι σκληρός, αλλά στις κινήσεις μου είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Εγώ προχθές στην συνέντευξη που έδωσα στα μέσα ενημέρωση είπα τελικά θα ξεκλειδώσει την ομερτά που με την οποία πολιτεύονται, συμπεριφέρονται ο εισαγγελέας. Έστειλα ένα σαφές μήνυμα. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει άμεσα να απαντήσουν. Γιατί αυτό το χάλι στην εταιρεία για την οποία πάρα πολλοί άνθρωποι 3 δεκαετίες πριν είχαν βάλει ζεστό χρήμα. Και τώρα ουδής μπορεί να έχει μία απάντηση. Λοιπόν, τιμολογείται, mm-hmm, και ναι, δεν αμφισβητήθηκε.
0: Αυτό θέλω να ακούσω από εσάς. Εσείς πού εκτιμάτε ότι έχουν πάει αυτά τα χρήματα? Είναι δυνατόν χρήματα τα οποία ουσιαστικά έρχονται μέσα στην ΑΝΕΚ να διατίθενται για άλλους σκοπούς? Νομίζω ότι δεν μπορεί να προβλέπετε.
1: Να σας πω κάτι.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Δεν υπάρχει. ένας προγραμματισμός σωστός στα πλαίσια της ΑΝΕΚ. Το καραβάκι ήταν σταματημένο κάπου 7-8 μήνες, το Κάλυμνος.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι κρατούσαν όλο το προσωπικό, ενώ το σκάφος δεν έκανε πλοές και το πλήρωναν, στη λογική ότι κάποια στιγμή θα πάρουν δρομολόγια. Μα αυτά είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εγώ αυτή την ώρα λέω ότι δαπανήθηκαν ασκόπως πάρα πολλά
0: άρα
1: χρήματα.
0: Θεωρείτε ότι αυτό ήταν λαθασμένο, γιατί θυμάμαι εκείνη την περίοδο έλεγε ο κύριος Μαστροκούκος ότι δεν θα βρίσκουμε πλήρωμα αύριο μεθαύριο και εκτιμούσαν όλοι ότι θα ξεκινούσαν γρήγορα τα δρομολόγια και όχι ότι θα πένανε όλη αυτή η περίοδο, θα πένανε 6-7 μήνες. Ναι.
1: Κύριε Χατζηάνου, ακούστε, οι αιτιάσεις του κυρίου Μαστροκούκου είναι πολύ φθηνές. Όταν κάποιος έχει ανάγκη από ναυτικούς, τους βρίσκει τους ναυτικούς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Εγώ είπα ένα παράδειγμα.
0: Ένα δήμαρχε, παράδειγμα. Και 7 μήνες να πληρώνονται το προσωπικό. Είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει 6 εκατομμύρια και να διρωτάστε πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα, πόσο να πληρώνει το προσωπικό?
1: Ακούγοντας σήμερα ξανά αυτή την κουβέντα σε εσάς, είστε ένας έγκριτος δημοσιογράφος. Οφείλουν όχι να τους καλέσετε εσείς, να βγουν και να απαντήσουν.
0: Θα τους καλέσω έτσι κι αλλιώς. Να
1: δώσουν επίσημα στοιχεία. Με βάση, επαναλαμβάνω, εγώ το κάνω κριτική, με βάση το δικό τους ισολογισμό που δημοσίευσαν με δικούς τους ορκωτούς λογιστές.
0: Άστε.
1: Όχι αυτούς που είχε η εταιρεία, έφεραν άλλους.
0: Ναι, λέτε και λοιπόν το 24 είχαν κέρδη 700.000 ευρώ, έτσι.
1: Κέρδη 700.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δήμαρχε,
1: κύριε Χατζηάνου, θα σας στείλω τον ισολογισμό του 24, επιτρέψτε μου.
0: Ναι,
1: και με βάση αυτό, επειδή ξέρετε να διαβάζετε και ισολογισμούς, καλέστε τους αύριο μεθαύριο και πέστε τους να τα στοιχεία του ισολογισμού. Αυτά δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας.
0: Άστε. Λοιπόν, θα το πράξω, δήμαρχε, και θα έχουμε τη δυνατότητα, αφού ακούσουμε και τις απαντήσεις από την ΑΝΕΚ, από τον δήμαρχο δηλαδή, έτσι, νομίζω ότι ο δήμαρχος θα πρέπει δημοσίως να βγει, να μιλήσει για όλα αυτά, να τα ξανασχολιάσουμε, εάν προκύψει ζήτημα ή δεν έτσι.
1: Εγώ θα σας στείλω τον ισολογισμό,
0: βεβαίως,
1: για να μπορείτε σε μια βάση, όχι αυτή που εγώ καταθέτω σήμερα στην εκπομπή σας, με τα δικά τους δεδομένα, με τα δικά τους νούμερα, να τους ρωτήσετε 5 πράγματα.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημάρχη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Και θα ανοίξουμε κάποια άλλη στιγμή το θέμα που έχει να κάνει με τα εθνικά. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δημήτρη Διακομεχάλη. Καταλαβαίνετε ότι είναι αυτονόητο ότι θα αναζητήσουμε τον κύριο Μαστροκούκο, τον δήμαρχο δηλαδή, για να ακούσουμε τις απαντήσεις του για αυτό το ζήτημα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα πάω γρήγορα στα υπόλοιπα. Κοιτάξτε τώρα, βλέπω να συνεχίζεται, βλέπω δημοσιεύματα για αυτήν την υπόθεση που έχει να κάνει με τα περίφημα ντρόν στην παλιά πόλη και τι αποκαλύπτει δηλαδή σήμερα, ότι η εταιρεία η οποία κρύβεται, συγκεκριμένη, η οποία έχει κάνει μια πρόταση και είναι διαχείριση που κάνει ο Δήμος Βάρης, Βουλιαγμένης και Βούλας δηλαδή, για αυτό τον σκοπό, είναι αυτό το οποίο συνήθως συμβαίνει, ξεσηκώνονται, έχει λέει και ιδιαίτερη σχέση ο Κωνσταντέλος με τον Κολιά. Εντάξει, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο θέμα, αλλά είναι η ίδια η ιδιαιτερότητα της Μεσσωνικής πόλης με την Βάρη, Βουλιαγμένη και ποιος είναι, Βάρη, Βουλιαγμένη και Βάρκιζα, Βουλά, με συγχωρείτε, είναι το ίδιο? Όχι, δεν είναι το ίδιο, είναι πολύ διαφορετικό. Έτσι, και αν θυμάμαι καλά, αυτός ο Δήμος διαθέτει και δημοτική αστυνομία. Εδώ έχουμε κάποιες άλλες προσεγγίσεις. Κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί, ξεπερνάω το κομμάτι που έχει να κάνει με το νομικό, με βάση ότι αυτά τα νέα ντρόν έχουν τη δυνατότητα να έχουν μία προάδεια δηλαδή ή μία διαδικασία αδειοδότησης να ξεπερνάνε. Πάω στην ουσία όμως. Τι θα κάνει δηλαδή αυτό το σύστημα? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Δεν μιλάμε για την Βούλα, για τη Βουλιαγμένη και για την Βάρη δηλαδή, που είναι ένα πολύ μεγάλο εύρος μιας απόστασης. Έτσι. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι συγκεκριμένη και μιλάμε για επιτήρηση μιας περιοχής. Δηλαδή, my God που λένε. Έτσι. Μια περιοχή η οποία σε σχέση με το θέμα κοινόχρηστων χώρων είναι δύο δρόμοι. βασικά είναι δύο οι Απελού, οι Σοφοκλέους και τα λοιπά, και ο βασικός άξονας που είναι η Ορφέος, η Σοκράτους, η Αριστοτέλους και βεβαίως καταλήγει στην πλατεία Εβραίου Μαρτύρου. Δύο πλατείες και ένας βασικός δρόμος. Κατάλαβα τι είναι αυτά. Δεν κατάλαβα, πραγματικά δεν κατάλαβα. Μετά ο Δήμος δεν είναι αστυνομία. Ο Δήμος δεν είναι πυροσβεστική. Τι είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν? Είναι καθαρά επικοινωνία και τίποτα άλλο. Δεν θέλω να πάω στο νομικό σκέλος. Δεν έχουν λογική αυτά τα πράγματα. Με συγχωρείτε. Γιατί βλέπω κάτι γενικό, λέγες, έτσι απαντήσεις και έχουν μείνει και πάρα πολύ στο νομικό σκέλος. Εδώ δεν είναι θέμα νομικού σκέλους. Είναι ουσιαστικό, είναι η ουσία δηλαδή αυτής της σύμβασης. Η ουσία ποια είναι? Εκτός και αν κοπιάρουμε δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει πολλές φορές στους Δήμους, έρχεται μια εταιρεία, στέλνει την ίδια πατέντα παντού, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι με μια ελαφρότητα λένε ναι, ενώ στην ουσία δεν μπορούν να παρέμβουν. Τι θα κάνει δηλαδή? Θα σηκώνει τραπέζια ή θα ενημερώνει τον υπάλληλο? Μα 200 μέτρα είναι ο δρόμος. Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, που πρέπει να έχει ανακριτικά καθήκοντα, παραλαμβάνω. Και δεν πρέπει να είσαι υπάλληλος μιας εταιρείας η οποία είναι ιδιωτική, θα τρελαθούμε στο τέλος. Έτσι. Και δεν έχεις και τη δυνατότητα, διότι δεν είσαι αστυνομία, επαναλαμβάνω. Δεν είσαι αστυνομία. Είναι 200 μέτρα. 200 μέτρα. Γιατί χανόμαστε στο νομικό σκέλος. Το ξεπερνάω εγώ το νομικό σκέλος. Πάω στην ουσία των πραγμάτων. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που γίνονται? Λοιπόν. Θέλει μια εκπομπή δηλαδή για να εξηγήσω τα αυτονόητα, δηλαδή πού τα λέμε τώρα αυτά? Και εντάξει ρε παιδιά, δεν είμαστε όλοι το ίδιο, δηλαδή κάποιοι ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει στη Μεσαιωνική Πόλη, εντάξει. Κάποιοι ξέρουν πως λειτουργεί ο Δήμος δηλαδή, και δεν είναι απλά μια συζήτηση μιας, αν θέλετε, κριτικής. Δεν υπάρχει κριτική, εμάς μας ενδιαφέρει όλους το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει όλους. Δεν μπορεί να μου λένε και αντιδήμαρχοι τώρα και εντεταλμένοι και ο δήμαρχος ότι είναι τέσσερις οι κακοί επαγγελματίες. Το ξέρω. Ας το λέω χρόνια. Και αυτούς επιχειρήσαμε να αντιμετωπίσουμε. Με βάση τον νόμο όμως. Όχι να κατεβαίνει ντρόν για να βλέπει τι κάνει ο τύπος στην πλατεία Ιπποκράτους. Και επίσης έχω και κάποια άλλα ερωτήματα. Πώς δώσατε ρε παιδιά και σου απέναντι? Γιατί εδώ έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Ποιος θα έδωσε αυτές τις άδειες? Εάν υπάρχουν, λέει. Ποιος έδωσε κοινόχρηστους στους χώρους πάνω στην πλατεία? Γιατί στον άλλο δεν δώσαμε ποτέ. Σε αυτόν ο οποίος παρανομεί, εμείς δεν του δώσαμε ποτέ. Ούτε μισό μέτρο. Τίποτα δεν πήρε. Τίποτα δεν πήρε. Παρανομούσε με βάση το τσαμπουκά του και με βάση μια συμπεριφορά μιας απίστευτης κομπανίας. Δεν του δώσαμε ποτέ άδεια. Οι άλλοι πώς πήραν στην πλατεία? Λοιπόν, κλείνουμε. Με αυτά θα κλείσουμε. Να είστε καλά.

ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος.

Ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Η συμμετοχή της ΔΕΗ αναμένεται να συνδεθεί με έργα ενεργειακής αναβάθμισης και πράσινων λύσεων. Ο Κώστας Χρυσοχοΐδης, επικεφαλής του Think Tank Ανοιχτή Ατζέντα, μιλώντας στον κόσμο, υπογράμμισε πως η Ρόδος χρειάζεται άμεσα έναν ολοκληρωμένο γενικό χωροταξικό σχεδιασμό, ώστε να μπει τέλος στην αναρχή ανάπτυξη και στην ανεξέλεγκτη ανέγερση τουριστικών μονάδων σε ειδικορεσμένες περιοχές. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί πρώτα στο συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης, στη συνέχεια στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και έπειτα στον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη εξωστρέφειας και στρατηγικού σχεδιασμού με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και των επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ανοιχτή ατζέντα επεξεργάζεται, όπως είπε, προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό, η προστασία του περιβάλλοντος, η ίδρυυση, καθώς όπως επισήμανε, υπάρχουν ακόμη χωριά με αμίαντο, αλλά και η καθαριότητα. Κομβικό σημείο, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, είτε από το κεντρικό κράτος, είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σημαντική ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Σύμης φέρνει η ολοκλήρωση των νέων κρυπηδωμάτων στη θέση πέταλο του νέου λιμανιού, έργο που αναβαθμίζει τη λειτουργία και την ασφάλεια του λιμένα για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες του νησιού. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες πρόσδεσης για μεγάλα ημερόπλια. Την ανάγκη να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τη Ρόδο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, επισημαίνει ένας ξενοδόχων Ρόδου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες ενός μεγάλου και όριμου τουριστικού προορισμού. Με επιστολή προς τα Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση ζητά να μην εφαρμοστούν στη Ρόδο ανώτατα όρια δυναμικότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες, θεωρώντας ότι τέτοια μέτρα μπορεί να οδηγήσουν σε κατακαιρματισμό της ανάπτυξης και μεγαλύτερη επιβάρυνση των υποδομών και του περιβάλλοντος. Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της παρουσίας των τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, η περιφέρεια Νότιου Αιγαίου ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη μεγάλη διεθνή εκθέση τροφίμων και ποτών που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Παρίσι. Η συμμετοχή εντάσσεται στη στρατηγική προβολή των πιστοποιημένων προϊόντων των νησιών, δίνοντας τη δυνατότητα σε παραγωγούς του Νοτίου Αιγαίου να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε επαγγελματίες και αγοραστές από όλο τον κόσμο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 8 Ιουνίου. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια πιστοποίησης και τυποποίησης. Την αντίθεσή του στη χρήση ντρόουν στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου εκφράζει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης Τάκης Πότσος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που απαιτεί αυστηρή προστασία. Όπως αναφέρει, η μεσαιωνική πόλη ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς δεν πρέπει να υπόκειται σε πρακτικές που ενδέχεται να λιώσουν το χαρακτήρα της. Νομοθετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων που ισχύουν στα Δωδεκάνησα σχετικά με την αναγνώριση ιδιοκτησίας εκτάσεων, ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζητά να διερευνηθούν τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος για την απόδειξη κυριότητας εκτάσεων. Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των διασωστών του ΕΚΑΒ στη Ρόδο εξαιτίας των ελλείψεων, όπως αναφέρουν, σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας του νησιού, επισημένοντας ότι αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, δεν μπορούν να καλυφθούν επαρκώς με το υπάρχον προσωπικό. Στην αναβάθμιση των δημοτικών παιδικών σταθμών προχωρά ο Δήμος Ρόδου, διαθέτοντας συνολικό προϋπολογισμό 863.000 ευρώ για παρεμβάσεις σε 18 δομές προσχολικής αγωγής του νησιού. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεχνικές εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης φθορών και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Μία ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη στήριξη των ογκολογικών ασθενών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδο, με στόχο να αναδείξει τη σημασία της φροντίδας τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Νεφώσει στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση εξυμποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
2: She's crazy like a fool.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στο Κόσμος. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Βασίλη Εμέγα, καλή σου μέρα, τι μου κάνεις? Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πάμε λοιπόν δυνατά να δούμε τι θα γίνει τώρα, τι θα βγάλουμε τώρα μέσα αυτήν εδώ την ώρα. Και νομίζω πως υπάρχει άφθονη πλούσια, καλή τροφή έτσι για να ασχοληθεί κανείς. Λοιπόν, προσέξτε, δεν σου κρύβω, Βασίλη, ότι νιώθω πάρα πολύ ενοχλημένος. Και νιώθω πολύ ενοχλημένος διότι στη λογική του ότι πρέπει να βρούμε κάτι, ας πούμε, να χτυπήσουμε την κυβέρνηση, λέμε, δεν μπορώ να πω την κατάλληλη λέξη, γιατί ελεγχόμαστε και από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Τέλος πάντων, λέμε βλακίες. Να το πω απλά αυτό, επιτρεπτό είναι αυτό, έτσι. Επιτρέπεται αυτό, δεν τιμωρείται όταν πεις στον άλλο τι λες βλακίες. Όταν όμως έχεις να κάνεις με ζητήματα εθνικής σημασίας, εκεί ρε παιδιά, χρειάζεται και λίγη προσοχή, ας πούμε. Εάν κάνετε ζάπινγκ οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέσο, τις τελευταίες 24 ώρες, ας πούμε, τίποτα άλλο δεν συζητάνε, τίποτα άλλο, τρόπος του λέγει, αλλά κυριαρχεί το θέμα των Patriot. Γιατί ο Μητσοτάκης να πάρει τους Patriot από την Κάρπαθο, ποιος ξέρει που τους έχει πάει, και από το Δημότυχο που τους έχει πάει. Καλά ρε παιδιά. Έχει χαθεί πλέον κάθε ίχνος σοβαρότητας. Μα πραγματικά δηλαδή, αυτό καταρχήν είναι απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, του ΚΙΣΕΑ. Οι στρατιωτικοί αποφασίζουν. Είμαστε σοβαροί. Ο Μητσοτάκης είπε στους στρατηγούς, πάρτε τους Patriot. Τι ξέρει ο Μητσοτάκης από Patriot? Να καθίσω τώρα να κάνω ανάλυση, ας πούμε, για το τι είναι η Patriot και τα λοιπά. Μα θα γίνω και εγώ γραφικός και αστείος. Θα γίνω σαν αυτό τα ψέκια που γράφουν στο διαδίκτυο, στο Facebook, στο Twitter και στο TikTok και λένε όλες αυτές εδώ τις ανοησίες. Έκανα το λάθος χθες και έκανα μια ανάρτηση πάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Επειδή άκουσα, ας πούμε, τον πτέραρχο, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει, όχι για κανένα
1: λόγο.
0: Ναι, τον κύριο Ιατρίδη, τον πτέραρχο.
1: Που στο τέλος τέλος. Τα μοιράζει εκεί. Τα μοιράζει 2.000.
0: Μπράβο. Εκεί. Ναι, ακριβώς. Θα το ακούσουμε το απόσπασμα. Τελικά φαίνεται ότι οι εκπομπές μας είναι μόνο για σοβαρούς ανθρώπους. Δεν είναι για γραφικούς και για αστείους, ας πούμε, και για αυτούς που δεν έχουν μυαλό. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί άλλα τους λες, άλλα καταλαβαίνουν. Ό,τι θέλει ο καθένας, ας πούμε, ρε παιδιά. Αούα η ιστορία. Ρε Ελλάδα, πώς έχεις καταντήσει έτσι, ρε. Ελλάδα, η Ελλάδα μια χαρά είναι. Οι Έλληνες πώς έχουμε καταντήσει. Ρε, έχει πειραχτεί το DNA μας στα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας. Δεν εξηγείται αλλιώτερα, γάμματα. Λοιπόν, έκανα λοιπόν χθες μια ανάρτηση, παίρνοντας ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και από τον κύριο Ιατρίδη. Θεώρησα το πιο σημαντικό εκεί, της τάξης του ενός λεπτού και λιγότερο, και κάνω μια ανάρτηση με βάση, ας πούμε, επηρεασμένος και φορτισμένος από αυτά τα οποία έβλεπα να γράφονται και να λέγονται σε τηλεοράσεις και στα social media, και λέω, γίνεται σεισμός, γίνονται σεισμολόγοι, γίνεται πλημμύρα, γίνονται μετεωρολόγοι, γίνεται πανδημία, γίνονται λοιμοξιολόγοι, γίνεται οικονομική κρίση, γίνονται οικονομολόγοι, γίνεται θέμα με τους Patriot, γίνονται πτέραρχοι και στρατηγοί του πληκτρολογίου. Η Ελλάδα των ξερώνων σε μόνιμη επιστράτευση. Εντάξει, το θεώρησα ότι ήταν εξυπνούλικο, ας πούμε, και λίγο περιπεκτικό, έτσι. Εντάξει, στα social media περνάς και μια τέτοια, ας πούμε, δόση. Μέσα στα πρώτα 5 λεπτά, ας πούμε, βλέπω έχει κάνει αμέσως 1.000 προβολές το reel, αυτό δηλαδή το σχόλιο το οποίο έκανα, και βλέπω καμιά 50 σχόλια από κάτω. Να γράφουν.
1: Στο πεντάλεπτο.
0: Με στα πρώτα 5-10 λεπτά. Μπα, όχι. Στα πρώτα. Είχε κάνει ήδη καμιά 300 likes, ας πούμε. Και καρδούλες και τέτοια. Ρίχνω μια ματιά εκεί στα σχόλια. Πω, Θεέ μου, φοβήθηκα. Το τι γράφουν από κάτω. Λέω, Κλεάνθη, δεν είναι σοβαρά. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, του κάνω delete. Την ανάρτηση την κατεβάζω. Τη διαγράφω. Δεν μπορούσε να συνεχίσει, γιατί λέω, αυτά που κοροϊδεύεις τα κάνεις μετά και εσύ ο ίδιος, ας πούμε. Έπεφτα και εγώ στην παγίδα αυτή. Παιδιά, εδώ είναι θέματα εθνικής σημασίας. Δεν ξέρει το ΚΙΣΕΑ τι αποφάσεις πρέπει να πάρει και πώς πρέπει να λειτουργήσει. Εγώ άκουσα τον κύριο Ιατρίδη, τον πτέραρχο. Θα τον ακούσουμε τώρα. Αλλά πριν ακούσουμε όμως τον πτέραρχο, εγώ το συνδύασα και με κάτι άλλο. Γιατί άκουσα και τον κύριο Βαλινάκη, ο οποίος χρημάτισε υπουργός εξωτερικών. Μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε από τον κύριο Βαλινάκη. Γιατί, ωραία ρε παιδί μου, πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση. Να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά με το μέτρο ρε παιδί μου, και πάνω σε θέματα που μπορεί να πατήσει κανείς. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βαλινάκη τι ανέφερε στην εκπομπή με την Εχθαρία Μπίλη, για να καταλάβετε γιατί συζητάμε.
2: Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το ΚΙΣΕΑ ότι αποσύρεται η πυροβολαρχία των Patriot που είχε πάει στην Κάρπαθο, με μια λακωνική εξήγηση ότι άλλαξαν οι γεωπολιτικές συνθήκες. Και πραγματικά ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι συνέβη αυτό. Πρώτον διότι δεν άλλαξαν οι γεωπολιτικές συνθήκες, ή αν άλλαξαν αλλάζουν προς το χειρότερο, δεδομένου ότι η απόφαση αυτή συνδέθηκε με την ανάγκη να προστατευτεί η χώρα, θα έλεγα και η βάση της Σούδας, από ενδεχόμενα ιρανικά πλήγματα. Θυμόμαστε όλοι τους πυράβλους που εκτοξεύονταν από το Ιράν. Όταν λοιπόν βαδίζουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες, όπως όλα δείχνουν, σε μία ακόμη όξυνση της αντιπαράθεσης με το Ιράν, προφανώς δεν είναι η ώρα για μείωση των αμυντικών μέτρων, αλλά ενδεχομένως για αύξηση. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα με μια λυπή ανακοίνωση τα αποσύρει. Ειλικρινά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό για ένα παραπάνω λόγο πέραν των όσων εξήγησα, δηλαδή ότι δεν έχουν σχέση με τον λόγο της κίνησης αυτής.
0: Όταν λοιπόν ακούς τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών και σου λέει έμεινα με το στόμα ανοιχτό, λες εδώ κάτι σοβαρό συμβαίνει. Έτσι, γιατί αυτό δεν ήταν χθες, ήταν προχθές. Λες κάτι σοβαρό συμβαίνει και πρέπει να το ψάξουμε να δούμε τελικά αυτό το σοβαρό εάν έχει βάση ή όχι. Εκ των υστέρων βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι αντιπολιτευτική καθαρά η λόγια, αλλά όχι όμως πάνω σε τέτοια ζητήματα αντιπολίτευση. Εν πάση περιπτώσει. Οπότε ζητούμε, λέω ποιος να είναι ο αρμόδιος ρε παιδί μου που να γνωρίζει γύρω από αυτά τα θέματα, ας πούμε, που θα μπορούσε να συμμετέχει άνετα και στο ΚΙΣΕΑ. Ανοίγω τα κοιτάπια του σταθμού και λέω οι πτέραρχοι γνωρίζουν περισσότερο από αυτά εδώ, από ότι οι στρατηγοί. Γιατί άκουγα προηγουμένως και ένα αντιστράτηγο των τεθωρακισμένων, άντε να μην πω τι έλεγε. Εν πάση περιπτώσει, ας κοιτάξει τα τεθωρακισμένα, γιατί και εγώ έκανα αξιωματικό στο πυροβολικό. Και όμως βγάζω σκασμό, ας πούμε, γιατί αυτά δεν ήταν όπως σου λέγα και χθες, Βασίλη, στα χρόνια μου. Πες μου να σου πω για τα Ραϊμένταλ που είχαμε στην εποχή μας, ας πούμε, να σου πω αυτό που κατέχω. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν στον πτέραρχο, τον κύριο Ιατρίδη, ο οποίος λέει λογικά αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει περισσότερα, ίσως μπορέσουμε και καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Να τον ακούσουμε λοιπόν τώρα τον κύριο Ιατρίδη, τι είπε μεταξύ των άλλων.
3: Θεωρώ ότι περισσότερος προβληματισμός και σχόλια δημιουργηθήκανε για το timing και για το μήνυμα που εκπέμπεται και όχι σε ό,τι αφορά την σωστή κίνηση της αποχώρησης. Από την άλλη όμως έχουν και μια άλλη κίνηση, πολύ σημαντική, που από ό,τι φαίνεται θα υλοποιηθεί, να πηγαίνουν μόνιμα στην Κάρπαθο, όπως στη Σκύρο και στη Λίμνο, ένα ζευγάρι αεροσκάφη, και μάλιστα Μιράζ 2000, που το φοβάται πάρα πολύ η Τουρκία, γιατί δεν έχει τέτοιο αεροπλάνο, ενώ το F-16 το έχει, ξέρει δυνατότητες, και θα είναι μόνιμα εκεί, όπου θα έχουμε μια ισχυρή αεροπορική επιτήρηση και άμεση αντίδραση.
0: Άρα λοιπόν, εδώ τώρα καταλαβαίνει κανείς, δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, ξεχωριστές γνώσεις. Αλλά με βάση την ειδικότητα του καθενός, καταλαβαίνει που βρίσκεται η αλήθεια. Τι ακούσαμε λοιπόν από τον κύριο Ιατρίδη? Λέει το timing είναι αυτό το οποίο πείραξε τη σωστή κατά τα άλλα απόφαση. Γιατί σου λέει αυτά εδώ τα συστήματα είναι αμυντική σημασία, ας πούμε, η ΦΥΣ, και δεν παίρνουν μπροστά. Γιατί εγώ εντελώς.
1: Τα πρώτα που θα χτυπηθούν είναι αυτά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτά είναι για άλλες δουλειές. Για βαλιστικούς πυράβλους. Είναι αντιβαλιστικά. Πώς τα λένε, αμυντικά συστήματα. Και είναι στα μετόπιστε. Γι' αυτό έχουν και τόση μεγάλη ακτίνα, εμβέλεια δηλαδή. Η ακτίνα τους είναι πάνω από 200 χιλιόμετρα, μας είπε χθες ο κύριος Ιατρίδης. Και χωρίς να το γνωρίζω, του λέω πράγματι. Δεν μπορώ να βάλω τώρα μεγάλα κομμάτια. Είναι στόχος, βέβαια πάντα λέει αυτά είναι στόχος της αεροπορίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φύγουν από εκεί. Έπειτα αυτά είναι αυτοκινούμενα. Δεν ξέρω αν το είδατε, Τα βλέπουμε. Είναι πάνω σε βαρέα οχήματα. Να τα δείχνει η τηλεόραση τώρα. Ναι. Τα οποία μετακινούνται. Δεν είναι δηλαδή γλάστρες να τις ζαρντινιέρες να τις φυτέψει εκεί και να τις παλουκώσει σε ένα σημείο. Ρε που πάτε ρε ξεκουτιασμένοι, ρε ξερόλες, ρε ψεκασμένοι Έλληνες, που πάτε ρε. Και θα μου πεις τώρα ο απλός. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Ρε και Βασίλη, όταν είναι επίπεδη η γη και φτάσουμε στην άκρη, τι γίνεται ρε Βασίλη, θα πέσουμε μέσα στο κενό. Θα πέσουμε στο κενό, έτσι, όταν φτάσουμε στην άκρη. Θεέ μου Παναγιά μου, και λέω, ρε Μητσοτάκη, πότε πραγματικά θα πεις της Μαρέβας, ρε εσύ τι καθόμαστε εδώ, να ξυπνήσουν και να προσηκωθούν, φύγουν και να έρθουν μετά οι Βελοπουλέοι να πούμε, οι Κωνσταντινοπουλέοι, πώς τους λένε αυτοί οι Αδρουλέοι, και τρέχα γύρευε να φτιάχνουν εκεί ένα πόπο ρε λαδίτσα, ρε λαδίτσα, μη δούνε κάτι να γίνεται καλό ρε σε αυτόν, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πόπο που τρελαίνομαι όταν τα ακούω όλα αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε μια σε μια ρέγουλα. Αυτά τώρα, προσέξτε, γίνονται σε ένα κανάλι που υποτίθεται μικρό. Αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνουν τα εθνική σεβέλες μέσα? Να πάρουν και ένα. Αντί να γίνεται στο Μέγκα, ξέρω εγώ, όλη αυτή η ναυμαχία και η αερομαχία για το πώς θα πλήξουν την κυβέρνηση. Ρε εσείς βγάλετε και κάτι θετικό να καταλάβει ο κόσμος που παρακολουθεί και αφήστε τη σκοπιμότητα στην άκρη, ας πούμε. Όταν θα πάμε σε εκλογές με πολιτικά επιχειρήματα, χτυπήστε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην βάζετε ρε μέσα στη φαρέτρα του πολέμου, ας πούμε. Μην βάζετε βέλη, να πούμε, τα οποία έχουν να κάνουν με την εθνική μας υπόσταση. Το κράτος, ρε, το έθνος μας χτυπάτε, ρε. Αυτό πληγώνεται, ρε. Δεν πληγώνεται κανένα Μητσοτάκη, ρε. Δεν το καταλαβαίνετε. Μα τι στο καλό, ρε γαμώτο μου, τι γίνεται με όλους αυτούς εδώ. Ιπποκράτης Κουρούνης. Ω του Ιπποκράτη, του Ιπποκράτους χώρα. Τι κάνεις, αγαπημένε μας Ιπποκράτη?
4: Πες και το παρακάτω.
0: Μα αυτό είναι, αυτό ισχύει για τους Έλληνες, δεν ισχύει για τους κόους όμως, κατάλαβες. Ρε Ιπποκράτη μου, έχω άδικο που συγχύζομαι τώρα και αγανακτώ να πάρει
4: αυτή. Άδικο έχεις.
0: Άδικο έχω.
4: Άδικο έχεις, γιατί ασχολείσαι με πράγματα τα οποία δυστυχώς ταλαμίζουν την Ελλάδα, όχι μόνο τώρα, αλλά και χιλιάδες χρόνια.
0: Αιώνες.
4: Χιλιάδες χρόνια. Είναι προβατορικό το αμάρτημα. Αυτό δεν είναι σημερινό τώρα.
0: Δεν αλλοιώθηκε δηλαδή το DNA μας στην τουρκοκρατία? Κρατάει πολύ πιο πριν, έτσι.
4: Με συγχωρείτε. Ποια ήταν η μεγαλύτερη κίνηση όλων όλων των στιγμών, ας το πούμε, μέσα σε αυτό το χρόνο ή στα προηγούμενα χρόνια? Δεν ήταν η συνάντηση του Προέδρου της Αμερικής με τον Πρόεδρο της Κίνας, οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις?
0: Ναι, ακριβώς.
4: Πώς ξεκίνησε την ομιλία του ο Πρόεδρος της Κίνας?
0: Αναφερόμενο στην Ελλάδα, στην ελληνική ιστορία.
4: Είπε να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Ακριβώς.
4: Ποια είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Η παγίδα του Θουκυδίδη κατά την ιστορία μας είναι...
0: Πού τον ήξερε το Θουκυδίδη αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος? Ο Κινέζος να πει. Έλα μου ντε. Αυτό να μου πεις. Για συνέχιση.
4: Κάτι θα έχεις διαβάσει.
0: Και εγώ έμεινα κάγκελο όταν άκουσα να αναφέρεται στο Θουκυδίδη. Λέω μπράβο. Μπράβο.
4: Η παγίδα είναι απλό. Όταν οι Σπαρτιάδες είδαν ότι ανέβαιναν η Αθήνα, οι δύο μεγάλες...
0: Μα ανέφερε τους Σπαρτιάδες, είπε, μίλησε για Σπαρτιάδες. Θουκυδίδη και Σπαρτιάδες.
4: Όταν μίλησε ότι ανεβαίναν, λέει, η μόνη λύση είναι ο πόλεμος. Αυτό είπαν. Αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Φοβήθησαν για την ανάπτυξη της χώρας και λέει πόλεμος. Αυτή ακριβώς η παγίδα ήταν, είναι πραγματικά, υπάρχει ακόμα και σήμερα, δηλαδή σε πολλούς μεγάλους πολιτισμούς και σε μεγάλες

0: 35.
1: Εμείς δεν θα είχαμε τίποτα.
0: Και έχει αντιστραφεί ο Νολίκης τώρα το πράγμα.
1: Και θα μας δίνανε, κάτι χαστούκια.
0: Ακριβώς.
1: Τα οποία να πηγαίνουν ερχόμαστε πέρα δόθε. Εκεί θέλω να δω τις φιλοπατρίδες και τους επατρίδες.
0: Και έχουν αντιστραφεί τώρα οι όροι και πάλι θέλουν να γυρίσουμε στα πριν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Και ακούστε να είδε τώρα εδώ. Εδώ λοιπόν έρχεται λοιπόν το θέμα λοιπόν του φρονήματος. Όταν λοιπόν υπήρχε αυτή ο καλός ο Θεός, ο οποίος έγινε λάθος και μας έσωσε, είπε λοιπόν η Ελλάδα ότι πρέπει και να...
0: Δεν μας έσωσε ο καλός Θεός, πήραμε μια λογική απόφαση και βγάλαμε μια κυβέρνηση που απεδείχθηκε ότι ήταν σοβαρή. Θα μπορούσε να μην ήταν καλή και να είχαμε πισωγυρίσματα. Αλλά ευτυχώς δεν έχουμε πισωγυρίσματα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα.
1: Δεν ήταν. Πήγαμε λοιπόν, ο καλός Θεός ήταν ότι έκανε λάθος ο άλλος και έβαλε τους 400.
0: Βέβαια, προκάλεσε κιόλας. Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Έκανε το μεγάλο λάθος.
0: Ναι.
1: Τώρα, ερχόμαστε λοιπόν εμείς και εκμεταλλευόμαστε το μεγάλο λάθος αυτό με τον καλύτερο τρόπο.
0: Το αξιοποιούμε.
1: Τα τελευταία 8 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Ανεβάζουμε λοιπόν τη δύναμή μας σε όλα τα επίπεδα της στρατιωτικής μας δύναμης και ηγεσίας, στην αεροπορία, στο στρατό, στα πάντα κτλ. Αυτά τα οποία κάνει, ας πούμε, που είμαστε περήφανοι κτλ. Ο Κίμωνας και οι επόμενες φρεγάτες μας και το ένα και το άλλο, όλα αυτά που έχουν.
0: Προσθέτετε τώρα, ακούω και ιταλικές και τέτοια πράγματα.
1: Μπράβο. Και γινόμαστε λοιπόν μια δύναμη η οποία μας υπολογίζουν.
0: Αξιοσέβαστη.
1: Έτσι δεν είναι τα πράγματα. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Και είμαστε από πάνω. Και ξαφνικά, εκεί που ήμασταν και μας λέγανε σε ένα βραδάκι θα έρθουμε, τους λέμε εμείς καλώς ορίστε.
0: Εδώ είμαστε. Σας περιμένουμε.
1: Τους λέμε εμείς καλώς ορίστε. Εδώ είμαστε. Και το λέμε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε.
0: Χωρίς τσαμπουκάδες, χωρίς αυτό, με ευγένεια.
1: Χωρίς τίποτα, διότι η διεθνής πολιτική δεν παίζει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Γίνεται με σοβαρότητα, με ταυτότητα και με σοβαρές επαφές, τις οποίες πρέπει να έχει ο εκάστοτε.
0: Και συμμαχίες, έτσι.
1: Ακριβώς, για να μπορέσει να είναι.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν οι φιλοπατρίδες, όταν λοιπόν εκεί στο σημείο το οποίο ήταν της καμπής της Ελλάδος, να βρισκόταν η Τουρκία με όλη αυτή την υπερδύναμη την οποία θα είχε από πάνω, τι θα λέγανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έλα μου ντε.
1: Τι θα λέγανε αυτοί όλοι οι άνθρωποι.
0: Έλα μου ντε.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τι θα λέγανε, τίποτα. Λοιπόν, σωθήκαμε γιατί ο Θεός της Ελλάδος μας έσωσε. Το εκμεταλλευόμαστε πολύ σωστά αυτή τη στιγμή, παίρνουμε το πάνω χέρι και δόξα τω Θεώ νομίζω ότι θα το συνεχίσουμε να το παίρνουμε το πάνω χέρι και για να είμαστε περίφημοι.
0: Α, μην είσαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είμαστε και λίγο αυτοκαταστροφικοί οι Έλληνες, έτσι. Εδώ ακόμα δεν έχουμε καταλήξει τι έγινε το 1900 στη μικρασιατική καταστροφή, ας πούμε. Πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό, ας πούμε, έτσι. Και δεν έχουμε βάλει μυαλό.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αγαπητέ Γκλάδη. Είναι πράγματι έξτρα πράγματα, αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον σε αυτόν τον δρόμο που έχουμε χαράξει δεν υπάρχει πισωγύρισμα.
0: Βέβαια υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού που είναι σοβαροί άνθρωποι που το προσεγγίζουν όπως ακούω τώρα εσένα.
1: Ότι προχωράει κανονικά και τα λοιπά, διότι η ανάπτυξη χρειάζεται οικονομία. Οικονομία χρειάζεται χρήμα. Χρήμα. Χωρίς χρήμα δεν χωράει ούτε Patriot, ούτε αυτοκινητάκια, ούτε τίποτα. Με τις τσιμέτες, να το πω εγώ στην απλή λαϊκή γλώσσα, όπως λέω εδώ στον τόπο μου, δεν αγοράζεις τίποτα. Λοιπόν, οικονομία το πρώτο, ισχυρή οικονομία, μαξιλαράκια που λέει η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία είχε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, ποιο ήταν μαξιλάρια, και ρωτήσανε γιατί δεν τα δίνουμε για την κοινωνική πρόνοια και τα λοιπά, λέει, μα αν θα γίνει μια κρίση επόμενη, γιατί στα τελευταία χρόνια λέει, έχουμε περάσει πολλές κρίσεις, πώς θα βοηθήσεις το λαό σου αν δεν έχεις ένα μαξιλάρι.
0: Ναι.
1: Και σωστά το λέει, περάσαμε κρίση με δασανευτικά, περάσαμε ιούς, μπορεί να ξανάρθουν οι... Περάσαμε οικονομικές κρίσεις.
0: Πανδημία τώρα, μια φορά στα 100 χρόνια θα συμβεί, παιδί μου, έτυχε και αυτό. Πόλεμοι, μεταναστευτικά, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς.
1: Στο σπίτι μας μέσα, όλες οι οικογένειές μας δεν κρατάνε ένα αποθεματικό για ομιγέννητο να υπάρχει κανένα.
0: Δεν μου λέει Ιπποκράτη μου. Παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο πάνε τώρα να γκρεμουτσακίσουν, ας πούμε, την κυβέρνηση αυτή και το Μητσοτάκη. Δεν μου λες, σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχει έτσι, αυτή η λογική ή το κάνουν. Όλα γίνονται στη σκοπιμότητα, ας πούμε, της πολιτικής, ας πούμε, διαμάχης που υπάρχει. Δεν θυσιάζεις οτιδήποτε.
1: Συνδέουν και τα δύο. Πρώτο, νομίζω καταρχάς ότι υπάρχει μια προσωπική διένεξη απέναντι στον Πρωθυπουργό. Υπάρχει ένα μίσος.
0: Μίσο.

0: τελικά.
1: Και κατά δεύτερο λόγο.
0: Εμείς οι παλιοί δεν έχουμε δει τόσο πολύ. Ακόμα και επί Παπανδρέου και με τον πατέρα του Μητσοτάκη που υπήρχε μίσος. Αυτό το μίσος το σημερινό.
1: Δεν έλεγε ότι δεν ψηφίζω τον προϋπολογισμό πριν των κοντιλίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτό το έλεγε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί με συγχωρείτε.
0: Πριν των κοντιλίων της Εθνικής Άμυνας.
1: Ναι.
0: Υπήρχε, ρε παιδί.
1: Συνεννοήθηκε με τον, Παπανδρέου για, για τη φράση του «Βυθίσετε το χώρα».
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Και γιατί στην επιστράτευση του 86-87 δεν το χειροκροτήσαμε όλοι ανεξαρτήτως. Θέλω να πω. Αυτά δεν διδάσκουν τους σημερινούς. Δηλαδή αυτό το παιδάκι τώρα, το Ντρουλάκη, ας πούμε, δεν έχει επαφή, ας πούμε, με την ιστορία, την πραγματική εικόνα της ιστορίας. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Γιατί αυτό το πάθος τώρα, αυτό το μίσος, ρε παιδιά, να πούμε. Και να σου πω κάτι, διχάζει και τον κόσμο, την κοινωνία, έτσι.
1: Γιατί όταν θες να κυβερνήσεις με έναν τρόπο τον οποίο επιλέγεις, νομίζω ότι θα κάνεις κακό στον εαυτό σου, γιατί και να κυβερνήσεις θα το βρεις μπροστά σου. Αύριο.
0: Μίλωσα χθες με το φίλο μας τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Του λέω, ρε Γιώργο, είναι δυνατό, του λέω, αύριο να σε δω, ας πούμε, να συνεργάζεσαι με το ΣΥΡΙΖΑ? Μου λέει, δεν μπορεί να το χωρέσει το κεφάλι μου κάτι τέτοιο. Ωραία, τότε. Ναι, καταλαβαίνεις. Τώρα βουλευτής είναι, δεν μπορεί να πει δεύτερη κουβέντα και εκεί τη σταματάμε τη συζήτηση. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Πάντως, δεν είναι καλή η κατάσταση. Υπάρχει, ελοχεύει ο κίνδυνος ότι καλό έχουμε κάνει, ας πούμε, λίγο πολύ περισσότερο, λιγότερο, να πάει στον Κεάδα, ξέρεις, Ιπποκράτη μου. Ξέρεις, εσύ ξέρεις, γνωρίζεις πολύ καλό, ειδικά οι δείκτες οι μακροοικονομικοί πάνω στους οποίους, ας πούμε, εδράζεται η εικόνα την οποία έχουν στο εξωτερικό για μας, εύκολα μπορεί να μεταβληθεί, ας πούμε. Και ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε στις αγορές, στην κορυφή, ας πούμε, θα βρεθούμε στον πάτο πάλι.
1: Μα να πω ένα απλό πράγμα. Για να βγάλεις τις 72 δόσεις που πάει να βγάλει τώρα αυτή την εποχή η κυβέρνηση για να βοηθήσει, ανεξάρτητα αν είναι προεκλογικά ή δεν είναι προεκλογικά, πρέπει να πάει την αίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς. Αφού είμαστε σε επιτήρηση ακόμα.
1: Μα ακόμα είμαστε σε επιτήρηση.
0: Έχουμε χρόνια μπροστά μας, δρόμο μπροστά μας για την επιτήρηση. Γι' αυτό αυτός προεξοφλεί τώρα τα δάνεια. Γι' αυτό τους θα δίνει. Και να μην τα πληρώσουν βεβαίως τα παιδιά μας, αλλά και για να λασκάρει η χώρα, να μπορέσει να ανασάνει, να μπορεί να διαχειριστεί με μεγαλύτερη άνεση τα του οίκου του, ας πούμε. Και έχεις τώρα τους άλλους και σου λένε, γιατί βγάζεις τα χρέη. Κράτη, να τα κάνουμε δηλαδή κατανάλωση, να τα μοιράσουμε, ας πούμε, να γίνουν κόλληβα. Αυτό βασικά λένε.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, επειδή μου δίνεις το δικαίωμα να ομιλώ μέσα από τον σταθμό σου και να μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι και πρέπει να προσέχουμε και τα λόγια μας, όπως λέμε, ότι σήμερα υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε και ας διαφωνήσουμε με τον τρόπο που θα τα κάνουμε. Αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρέχοντα θέματα τα οποία είναι στην 12.30 στην Ελλάδα, όπως είναι το χωροταξικό, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αγγίζει τη Ρόδο και την ΚΟΠ.
0: Ανάθεμα με αν το έχει καταλάβει άνθρωπος αυτό. Το κουβέντιαζα χθες με τον κύριο Χρυσοχοίδη και δεν το έχει καταλάβει άνθρωπος. Λυπάμαι τώρα. Το έλεγε ο φίλος μου ο Κώστας χθες.
1: Δεν το έχει καταλάβει κανένας.
0: Δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον οποίο. Μπα, τίποτα. Δεν μιλάει κανένας.
1: Εδώ υπάρχει το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει ο χωροταξικός σχεδιασμός, όχι όμως με αυτόν τον τρόπο που πάει να το κάνει. Και πρέπει λοιπόν, εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε, συμφωνούμε.
0: Ναι, ναι, αλλά τώρα εδώ είναι θέμα Δήμου όμως, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μ' αρέσει τώρα, ας πούμε, να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλο. Μια στιγμή να σου βάλω μέσα και το φίλο σου στη συζήτηση.
1: Πρέπει να ήταν έτοιμος να έχει τις μελέτες σου σοβαρά και να.
0: Θα σου βάλω τώρα στη συζήτηση και το φίλο μας, τον κύριο Βαβλά. Έλα, Άγγελε μου. Καλή σου μέρα, Άγγελε μου.
2: Καλημέρα. Ακούω τον Ιπποκράτη με πολύ προσοχή.
0: Να παίρνετε μαθήματα εσείς οι νεότεροι όταν θα ακούτε. Α, μπράβο. Λοιπόν, συνέχισε, Ιπποκράτη μου.
2: Καλημέρα. Σε παρακολουθώ και εσένα, έχεις γίνει πολύ δυνατό στα social media.
1: Καλημέρα.
0: Τι είπες τώρα, δεν κατάλαβες τον Ιπποκράτη, αναφέρεσαι.
1: Και λέω το εξής πράγμα, ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμό. Εντάξει. Ας κάτσουμε λοιπόν, εφόσον συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ο χωροταξικός, ας καθίσουμε όμορφα και ωραία και να βρούμε τον τρόπο ποιος είναι ο καλύτερος. Ο Δήμος, εγώ το λέω πάντοτε χρόνια το λέω, υπάρχει, για μένα υπάρχει ένα τρίπτυχο. Το κράτος βλέπει του κράτους, Ο Δήμος βλέπει τα του Δήμου του και οι ξενοδόχοι βλέπουν τα του ξενοδοχείου του και ο κόσμος βλέπει τα του σπιτιού του. Αυτές είναι έννοιες οι οποίες δεν μπορεί να τις μπερδεύει ο καθένας και να τις βάζει ο καθένας στην μια μεριά στην άλλη. Σήμερα λοιπόν είναι όλοι οι Δήμοι μας είναι ανέτοιμοι. Απέναντι. Ανέτοιμα και τα κόμματα.
0: Βλέπω τώρα, επειδή έχουμε και ζωντανή σύνδεση με την ΚΟ, βλέπω τώρα έτσι, ωραίος καιρός σήμερα, Άγγελε.
2: Ωραίος. Ναι, ναι, τώρα, έχει βλέπω λίγα τώρα, τεναπάκια, αλλά είναι πολύ ωραία.
0: Βλέπω τώρα στην τηλεόραση τώρα, πω μορφιά λιακάδα καλοκαιρινή.
2: Γιατί έχουμε κάμερες, έχουμε κάμερες και τα βλέπεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Σε live μετάδεση είμαστε, ναι.
1: Σε ζωντανή μετάδεση. Γιατί δεν είναι μόνο οι κάμερες, σε παρακολουθεί ο...
0: Όλους σας παρακολουθούμε. Οι κοριοί δουλεύουν. Γελάει ο Υποκράτης. Μιας και είπαμε τώρα για τον όμορφο καιρό και για τη σεζόν, θα μιλήσουμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο τουριστικά, σε παρακαλώ, να μιλήσουμε λίγο. Αλλά θέλω πρώτα να πω του Άγγελου. Τον είδα χθες να κάνει μία ανάρτηση η οποία μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και άκου τώρα, Υποκράτη, τι γράφει. Ναι. Η ΚΟΣ του 2026, χωρίς αστική συγκοινωνία, με δρόμους γεμάτους λακκούβες, με χωριά στην εγκατάλειψη, το λιμάνι στο Μαστιχάρι σχεδόν διαλυμένο, τα τροχτικά κάνουν πάρτι δίπλα στα σκουπίδια, ο πλάτανος του Υποκράτη σε εικόνα ντροπής, τα θερμά, η κέφαλος, η καρδάμενα στα χέρια εθελοντών και η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να μιλά για ανάπτυξη και success story. Η βιτρίνα μπορεί να βγάζει φωτογραφίες, η πραγματικότητα όμως βρωμάει εγκατάλειψη. Βρε μπας και υπερβάλλεις, Άγγελε. Αυτά που λες τώρα είναι πολύ... γελάει. Συγγνώμη τώρα, αλλά μου φαίνονται πολύ ακραία. Δεν υπάρχει τίποτα καλό.
2: Ο Υποκράτης που ζει στην ΚΟ συμφωνεί με αυτά ή διαφωνεί?
1: Ναι, λίγα είτε.
0: Α, κι άλλα έπρεπε να πει.
1: Κι άλλα έπρεπε να πει.
2: Έτσι. Για να δεις ότι ο Άγγελος δεν λέει ποτέ ψέματα, να το ξέρεις αυτό.
1: Κι άλλα έπρεπε να πει και δεν είναι... Εντάξει, ο Άγγελος... μέσα από την αγάπη του και το πάθος του για το νησί που ζει και για τους συντιμότητες του κτλ. Τα περιγράφει πολύ έτσι όμορφα και λαϊκά και απλά για να μπορέσει ο καθένας μπας και ξυπνήσει και καταλάβει κάποια πράγματα. Και καλά κάνει. Όμως εγώ θα επαναλάβω και θα πω το εξής πράγμα, ότι όταν θα έρθουν οι εκλογές και οι εκλογές... ξανά, 1,5-2 χρόνια πότε θα είναι οι εκλογές οι δημοτικές.
0: Ένα χρόνο μετά τις εθνικές είναι οι δημοτικές.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Μετά όμως πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το κράτος σου δίνει 3 ψήφους. Ο ένας να το δεχτώ ότι θα πάει στο συγγενή. Ο άλλος να το δεχτώ ότι θα πάει στο φίλο. Ο τρίτος δεν μπορεί να πάει
0: αξιοκρατικά.
1: Ένα δημοτικό σύμβουλο αξιοκρατικά. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε.
0: Τρεις σταυρούς βάζουμε. Τρεις.
1: Δεν γίνεται.
0: Τρεις.
1: Μα και δύο να είναι. Ας τον ένα ψήφο για την αξιοκρατία. Ναι. Για να μπορέσεις αύριο να έχεις απαιτήσεις. Για να μπορέσεις αύριο να μιλήσεις. Για να μπορέσεις να υποδείξεις κάποια πράγματα. Για να συζητήσεις κάποια πράγματα. Εάν συνεχίσεις κατά αυτόν τον τρόπο, είναι καλός ο Άγγελος, είναι καλός ο Υποκράτης, δεν θα βγάλουμε άκρη. Ποτέ δεν θα βγάλουμε άκρη. Να ορίστε τώρα αυτή τη στιγμή. Γυμνός ο Δήμος μας. Δεν είναι μόνο η τετραετή εξαετία πόσο είναι του Νικηταρά. Και οι προηγούμενοι δεν κάναν τίποτα πάνω στο χωροταξικό, απάνω να μπει ένας ορθολογισμός. Εγώ όταν σηκώθηκα το 92 και είπα ότι πρέπει να γίνει, να σταματήσουν οι κλίνες για να κάνουμε κάποιες μελέτες, τότε βγήκανε και με μουζώναν όλοι και με βρίζαν όλοι από πάνω μέχρι κάτω.
0: Μάλιστα. Ρε Άγγελε.
1: Σήμερα έρχονται και λένε, ναι, πρέπει να το δούμε. Μα ρε φίλε, εγώ θα επαναλάβω μία απλή κουβέντα. Το καρπούζι το ελεϊνό όταν είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πολύ, κάνει 10 λεπτά. Το Μάιο που είναι πρώιμο κάνει 1. Άρα λοιπόν, όταν έχεις να πουλήσεις πολλά κρεβάτια, μοιραία η τιμή σου θα πέσει. Πρέπει να υπάρξει ένα μπαλάνσο. Όχι τη βλακεία που λέει ο καθένας στον υπερτουρισμό. Γιατί δεν υπάρχει υπερτουρισμός.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον στα δικά μας τα λέει, δεν υπάρχει. Αλλά ακούστε τώρα ένας δήμαρχος τώρα.
0: Αυτό το λένε με πολιτικά κίνητρα περισσότερο και είναι ιδεολειπτικά κίνητρα.
1: Ένας δήμαρχος Αθηναίων τώρα, ένας δήμαρχος Αθηναίων, λέει να σώσουμε την πλάκα από τον υπερτουρισμό, να μην γίνονται
0: λέει
1: μέσα στην πλάκα. Βρε πλάκα, δεν το λέω συγγνώμη λέει που το
0: λέω. Άμα είναι, τελικά δεν είναι, λέει πολλές βλακίες.
1: Η επένδυση του ξενοδοχείου έξω από την πλάκα, δηλαδή στην περιοχή της Κεσαριανής, στην περιοχή της Αμπελοκήπου. Ο τουρίστας δεν θα πάει στην πλάκα.
0: Έλα μου τε. Καλά, μιλάμε, ναι. Κάποιοι άνθρωποι καίνε καμένα λάδια, άγγελε Βαβλά, τελικά έτσι. Δεν ξέρω.
3: Μα δεν έχουν για να χάσουν.
2: Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
0: Εσύ που είσαι στη πιάτσα και έρχεσαι σε επαφή με κόσμο, τι εισπράττεις, βρε άγγελε? Γιατί ο Ιπποκράτης δεν πολύ κυκλοφορεί και αυτός από σένα θα μάθει νέα τώρα της πιάτσας. Έλα, για μετέφερε μας.
2: Εγώ σου έχω ξαναπεί ότι όλοι οι πελάτες μας, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Κόλ, λένε τα καλύτερα λόγια για τους ανθρώπους, για εμάς τους κόους, αλλά λένε τα χειρότερα λόγια όσο αφορά την καθαριότητα και την καθαριότητα και για τους δρόμους οι οποίοι είναι γεμάτοι λακκούδες κτλ. Εάν δεν ήταν ο κόσμος καλός και δεν ήταν φιλόξενος, σε πληροφορώ ότι το νησί δεν θα υπήρχε πλέον. Δεν θα υπήρχε. Ευτυχώς ακόμα που ο κόσμος της ΚΟ δεν βλέπει τους τουρίστες σαν χρήμα και να τους γδάρει και να τους παίρνει τα λεφτά τσαμπουκά και σώζεται το νησί μόνο και μόνο από αυτό. Αλλιώς όλα τα υπόλοιπα, αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, έχω ανεβάσει φωτογραφίες και έχουν ανεβάσει ανθρώποι φωτογραφίες. Τα σκουπίδια είναι στο δρόμο, δηλαδή μέρες ολόκληρες και δεν περνάει.
0: Μα δεν μου λες, τι έγινε ρε παιδιά, Ιπποκράτη μου, τι έπαθε τώρα? Έπαθε λάστιχο τώρα και δεν υπάρχει, ας πούμε, άνθρωπος από βουλκανιζητέρ να αλλάξει, ας πούμε, να βάλει ρεζέρβα στο Δήμο? Σταμάτησε να λειτουργεί δηλαδή.
2: Ο πατέρας μου και η μάνα μου έμαθαν ότι πριν πεινάσεις μαγειρεύεις, Κλεάνθη. Λοιπόν, έπρεπε αυτό το πράγμα λοιπόν, όλες αυτές τις συμβάσεις, με ιδιώτες ή όχι ή οτιδήποτε, να τις είχαν κάνει σε χρόνο που να μπορούν λοιπόν να ανταπεξέλθουν στην πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα λέει ότι τα πράγματα είναι ένα μάτσο χάλια. Λοιπόν, δεν μπορείς λοιπόν να είσαι στο τέλος Μαΐου και να μην έχεις κάνει ακόμα σύμβαση με κάποιον ή με κάποιον ιδιώτη.
0: Δεν μου λες, μισό λεπτό, μια στιγμή, άγγελέ μου, γιατί θέλω να δανειστώ από τη Σοφία του Ιπποκράτη μας. Δεν τον έχουμε κάθε μέρα τον Ιπποκράτη για να πάρουμε, να ακούσουμε, να μάθουμε. Δεν μου λες, Ιπποκράτη μου, στη φάση που βρίσκεται, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν το λέει τώρα ο Άγγελος, υπάρχει μια περιραίωση γενικώς ατμόσφαιρα σχετικά με την Δημοτική Αρχή. Ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν λειτουργεί, ή έστω συγκριτικά με τα προηγούμενα, με την προηγούμενη θητεία της, όπως την προηγούμενη θητεία. Ήταν καλύτερης. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, τι πρέπει να γίνει για να κάνει reset αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή? Έχει μπροστά της 2 χρόνια ακόμα. Δεν μπορεί το νησί να, στο νησί να ακούγονται τέτοιες διαμαρτυρίες και να υπάρχει αυτή η εικόνα που περιγράφει ο Άγγελος.
1: Υπάρχει μια εξέγερση των Δημοτικών Συμβούλων απέναντι στον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια επανάσταση μέσα των Δημοτικών Συμβούλων,
0: ναι,
1: οι οποίοι αντιτίθενται πλήρως με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Τον θεωρούν ότι είναι πολύ εγωκεντρικός και προσωποπαγής, ότι δεν δίνει την αναρμόδια σημασία στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες...
0: Δηλαδή έχει το τουπέ, ας πούμε, αυτό που λέει, αυτό που έλεγε, δηλαδή αυτό αποκαλείται ευθυτενής, ας πούμε, σε αυτό το στυλ.
1: Ευθυτενής. Μη πολιτικός. Και από την άλλη μεριά, αυτή όλη η χημεία, η κακή χημεία η οποία υπάρχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ο καθένας θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του και την έξοδα καλή του μαρτυρία απέναντι στον κουακό λαό κτλ., με αποτέλεσμα να έχει ένα κακό, μια κακή απεικόνηση απάνω στην λειτουργία του Δήμου, η οποία είναι η καθαριότητα, η οποία είναι το χώρο.
0: Στην πρώτη θητεία όμως θα πήγε καλύτερα, βρε Ιπποκράτη μου. Στην πρώτη θητεία, στην πρώτη τετραετία, δεν τα πήγε άσχημα. Γι' αυτό άλλωστε και τον εξέλεξε εκ νέου ο κοακός λαός. Και με υψηλά ποσοστά.
1: Κάποτε θυμάσαι ότι είπαμε, συζητώντας με αυτό το πρόβλημα, είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% γιατί φοβόταν μην ξανάρθει
0: ο Τσίπρας.
1: Και εδώ φοβόταν μην ξανάρθει ο Κυρίτσης και του έδωσε το μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι πραγματικό αυτό. Δεν είναι πραγματικό προς το θέμα του λόγου του Κυρίτση.
0: Εγώ ξέρω ότι ήταν χρήσιμος άνθρωπος.
1: Όχι, έκανε ένα σοβαρό πολιτικό έργο στην ΚΟ. Στους πεζοδρόμους.
0: Επικοινωνιακά δεν το πήγαινε καλά, ας πούμε.
1: Εντάξει, ήταν προσωπικά του τα προβλήματα.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν κατάφερε να τα ξεπεράσει και τα λοιπά.
0: Αλλά στο έργο του ήταν.
1: Αυτό ήταν όμως γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Σήμερα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απογοητευτεί προφανώς από την διακυβέρνηση του τόπου, από τον Δήμαρχο τον Κιταρά, ψάχνουν να βρουν ένα καινούριο υποψήφιο έντονα. Βάζουν όλες τις ελπίδες πάνω σε κάποια άτομα. τα οποία είναι λίγο συγχεχημένη όλη αυτή η ιστορία και δυστυχώς από κάτω η λειτουργία του Δήμου και η λειτουργία της κοινωνίας πρώτον αφαιρεθεί.
0: Νάστε.
1: Σε μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, κατάλαβα. Εν τω μεταξύ, για να μας κάνει ρεπορτάζ ο Άγγελος. Άγγελε, ποιοι κινούνται τώρα τελικά για την Δημαρχία? Εσύ, Υποκρατιάκου, μη μιλάς, δεν χρειάζεται. Ναι. Ο Άγγελος είναι και αυτά. Ποιοι κινούνται? Έχουμε τον Παναγιώτη. Προχωράει ο Παναγιώτης.
2: Υπάρχουν
0: ο Παναγιώτης ο Αυρίθης προχωράει.
2: Και... Υπάρχουν μνηστήρες, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Εγώ ακούω τον Παναγιώτη τον Αυρίθη που είναι και φίλος μου να λέει ότι θέλω να κατεβώ.
0: Πες του Παναγιώτη να μην μιλάει για τους Patriot και να ασχολείται με το αντικείμενο του, με αυτά που ξέρει, να μην λέει ανοησίες. Γιατί...
2: Καλά τα είπε όμως.
0: Τι καλά τα είπε και τι να τους πάρουν από την Κάρπαθο.
2: Καλά τα είπε.
0: Είδες Ιπποκράτη τελικά. Είδες Ιπποκράτη. Τα βλέπεις Ιπποκράτη αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Το βλέπεις. Έχει προχωρήσει το μικρόβιο. Θέλουμε αντιβίωση τελικά η οποία να πιάνει όλο το φάσμα. Δεν
1: κατάλαβα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για συνέχισε Άγγελε. Εκτός από την Αυρίθη, ποιοι άλλοι?
2: Θέλω να πω το εξής. Ο καθένας από εμάς έχει μία άποψη, έτσι δεν είναι? Η άποψη του Παναγιώτη τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν αυτή. Και δεν θα τον κρεμάσουμε κιόλας επειδή είπε την άποψή του.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ τον άκουσα και τον έβγαλε ο Τέρης εδώ στο κανάλι μας, εδώ στο σταθμό μας. Και λέω εντάξει, δεν τον είχα τον Παναγιώτη και για, πώς το λένε, πατριολόγο. Πώς τους λένε αυτούς,
1: φιλόπατρες.
0: Ναι, όχι, φιλόπατρες είναι. Δεν τον είχα για στρατηγό του πληκτρολογίου. Άστα αυτά εδώ πέρα στο Κισέα να πούμε στου ανθρώπου που σκαμπάζουν όταν εμείς δεν σκαμπάζομαι, μην λέμε βλακίες.
1: Άγγελε μου,
0: θέλω
1: μια ερώτηση. Γιατί ο Παναγιώτης δεν έβγαλε μια ωραία προτήρηση, ένα δημοσίευμα, οτιδήποτε, για το χώρο ταξικό, για τον τουρισμό, που αύριο θα σημαδέψει για να
0: πιει. Ναι, μπράβο. Αυτό μετράει περισσότερο. Με αυτά πρέπει να ασχοληθεί και όχι με τους Patriot.
2: Ίσως μπορεί να το κάνει πιο μετά, δεν ξέρω.
1: Μα τώρα, 25 του μηνός λήγει η διαβούλευση.
0: Το ακούς αυτό που λέει? Το ακούς, Άγγελε.
2: Θα το μεταφέρω.
1: Ακούει, το έχω πει και ο ίδιος.
2: Θα το μεταφέρω.
1: Δεν τον κακίζω, πρόσεξε.
2: Ναι, ούτε εγώ.
1: Απλά του λέω όμορφα και ωραία ως έναν άνθρωπο και που εγώ αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι καλός άνθρωπος, είναι και ένας εξαιρετικός δικηγόρος. Πρέπει να βάλει την πολιτική σε άλλο, σε άλλη φάση στην καθημερινότητά του και στη ζωή του. Να ασχοληθεί περισσότερο με αυτά τα οποία είναι πόδινα. Είναι πόδινο, το χωριταξικό είναι πόδινο. Πρέπει να πάρεις ευθύνες, πρέπει να πεις τα σίκα. Εντάξει, η Πάτρια δεν είναι πόδινο. Λες μια κουβέντα και άτριά μας. Εντάξει, να πεις τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει και τότε... Εάν αυτά που θα πεις θα δικαιωθείς, θα ξέρεις ότι θα είσαι και καταξιωμένος πολιτικός.
0: Δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό ως προς αυτό, ως προς τον σχεδιασμό αυτό υποκρατικό.
1: Τίποτα, δεν έχει γίνει.
0: Κρίμα, ρε παιδί.
1: Με συγχωρείτε, την ημερομηνία.
0: Και λίγη τώρα η προθεσμία, σε 5 μέρες.
1: Όχι. Σήμερα συνεδριάζει η Ένωση Ξενοδόχων.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχάς να πω ένα πράγμα στο σταθμό σου. Εάν έστω και την τελευταία στιγμή πάρθει και αυτό το νομοθέτημα πίσω και να μπει σε μια μεγαλύτερη συζήτηση, το οφείλουν οι τουριστικές περιοχές όλης της Ελλάδος στο Γιάννη το Χατζή που είναι πρόεδρος της ΠΟΚΣ, ξέρω που οι άλλοι είναι πρόεδρος.
0: Και όμως δέχεται την οργή και την
1: πόβο. Αυτό σήκωσε το θέμα και μπράβο του, εγώ δεν το ξέρω πώς το
0: έκανε. Σοβαρός άνθρωπος.
1: Εγώ του λέω μπράβο του, συγχαρητήρια. Είχαμε ένα Μιναήδη που ήταν πρόεδρος Κοσονάρδος, δυνατός, γερός.
0: Τον αγαπάς τον Βάσο, πάντα.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή θα είχαμε ένα τέτοιο και είδα όταν ήμουν στην Αθήνα και άκουσα αυτό το πράγμα ότι ο Χατζής έβαλε το στήθος του μπροστά για να σταματήσει όλο αυτό.
0: Και όμως να ακούσεις τι τους έρουν εδώ πέρα στη Ρόδο, ειδικά οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, το τι λένε για το Χατζή δεν περιγράφεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτοί είμαστε Ελληνάρες, ρε παιδιά, είμαστε φοβεροί, δεν πεζόμαστε. Λοιπόν, Υποκράτη μου, χάρηκα πάρα πολύ. Άγγελέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, δώσε
1: πολλούς χαιρετισμούς, φέρεις στην οικογένεια.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, άντε φίλε.
2: Υποκράτη, κερνάω καφέ όποτε θέλεις.
0: Αυτά είναι.
1: Να είσαι καλά, Άγγελέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα μας, για χαρά, γεια. Λοιπόν, νομίζω πως είχαν ενδιαφέρον. Εντάξει, στην πρωτοκαθεδρία σήμερα 20, αλλά είναι θέμα τα οποία δεν έχουν να κάνουν αμυγός. Γιατί αυτό τώρα που λέει τώρα για το χωροταξικό σχεδιασμό, αυτά δεν μας έλεγε χθες και ο Κώστας ο Χρυσοκοίδης. Στην εκπομπή, μισή ώρα ο άνθρωπος αυτό αναφερόταν. Παιδιά, δημογέροντες, ξυπνήστε. Και αν δεν ξέρετε, ρωτήστε. Σταματήστε να πετάτε πέτρες. Αντί να ασχολείστε με τους Patriot και να πετάτε πέτρες, ασχοληθείτε με το αντικείμενό σας. Αν είναι δυνατόν. Αυτά που έλεγε χθες ο Κώστας ο Χρυσοκοίδης. Ακριβώς τα ίδια πράγματα, λες και ήταν συνεννοημένος με τον Ιπποκράτη. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, ρε Βασίλη.
3: Συνεννοημένοι.
0: Βασίλη, άκουσε. Μιλάς με έναν άνθρωπο. Στο πρώτο λεπτό μπορείς να καταλάβεις το ποιόν του ανθρώπου και το μυαλό του πώς λειτουργεί.
3: Ναι, από τις πρώτες
0: κουβέντες το πιάνεις κατευθείαν. Τώρα, άμα μιλήσεις με κανένα ψέκι, έχει άδικο ρε ο φίλος μας ο Σέργης. Αύριο θα μου το βγάλεις το Σέργη. Έκανε πάλι μια ανάρθεση φοβερή, θεούλης, φοβερός. Και τους λέει, ψέκια, φυλάκια, τους κάνει. Ναι.
3: Τους έχει, έτσι κλείνει.
0: Ναι, πάντα έτσι κλείνει και τον ευρίζουνε. Και αυτός τους πάει εκεί. Άρε Βασίλη, αυτή η παιδεία. Αυτή η παιδεία.
3: Το βασικότερο από όλα. Η παιδεία, κλαίθη μου, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Γεια σας, φίλοι μου.

0: που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Software.
3: Σκόρε πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 τη Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία τη. Κόλλησα με τι εφαρμογέ τη. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 τη Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
8: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη σε όλους. Πέμπτη της αναλήψεως σήμερα, 21η Μαΐου. Και είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Αφού κάνουμε πρώτα το σταυρό μας, να πάνε όλα καλά και σήμερα.

Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα. Αν έχετε στο σπίτι Κώστα, Ελένη, ετοιμαστείτε. Ετοιμάστε τα γλυκά, το κρασάκι σας. Χωρίς, κανονικά έρχονται στο σπίτι χωρίς επισκέψεις, έτσι, για αυτές τις ημέρες. Τουλάχιστον έτσι, χωρίς να ενημερώσει κανείς, γίνεται η επίσκεψη για την ακρίβεια. Παλιά έτσι γινόταν τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή στις γιορτές, όταν γιόρταζε κάποιος φίλος, κάποιος συγγενής, όποιος και να ήταν, η επίσκεψη ήταν αρμένικη που λέμε. Δεν παίρναμε ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα. Το απογευματάκι, μπαμ, χτυπάγαμε την πόρτα. Βέβαια τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά τηλέφωνα για να ειδοποιήσεις ούτε. Δεν χτυπούσες ούτε στο σταθερό τηλέφωνο, πουθενά όμως τίποτα. Χτύπαγες την πόρτα και έβλεπες μέσα το σπίτι, θυμάμαι, του εορταζόμενου να έχει τα πάντα. Από ξηροκάρπια, ποτά, κρασί, γλυκά, τα πάντα. Ωραίες εποχές, τώρα λίγο αυτά όλα έχουν μάλλον εξασθενήσει. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, χρόνια πολλά και στην Ελένη. Είναι η των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης των εις Αποστόλων σήμερα. Γιορτάζει και η Μαριλένα, να είστε πάντα γεροί, να χαίρεστε τους ανθρώπους σας, φωτισμένοι, και να χαίρεστε και τα ονόματά σας.

Σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια σπάνια πανήγυρη. Μια πανηγυρική διπλή γιορτή. Δηλαδή σπάνια συμπίπτει αυτή εδώ η γιορτή. Εκτός από τον Αγίο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, η εκκλησία μας τιμά και μία από τις μεγαλύτερες δεσποτικές εορτές. Οι δεσποτικές είναι αυτές που αναφέρονται στον Χριστό ως δεσπότης. Αυτή είναι της αναλήψεως του Κυρίου. Καθώς το Πάσχα έπεσε νωρίς φέτος, στις 12 Απριλίου, η 40η ημέρα από την Ανάσταση συμπίπτει ακριβώς σήμερα πάνω στη γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Τέλος το Χριστός Ανέστη από σήμερα. Επιστρέφουμε στους κανονικούς χαιρετισμούς. Χρόνια πολλά και στην Εφέλη, πολύ ωραίο όνομα, αλλά και στην Ανάληψη, ένα πιο σπάνιο όνομα.

Για την Εκκλησία μας η ανάληψη του Χριστού και για την πίστη μας θεωρείται η ολοκλήρωση της επίγειας αποστολής του Χριστού. Όπως μας λένε οι γραφές, 40 μέρες μετά την Ανάστασή Του, ο Ιησούς συγκεντρώνει τους μαθητές Του στο όρος των ελαιών, τους ευλογεί και ανυψώνεται ενώπιόν Τους στους ουρανούς, μέσα σε ένα σύννεφο. Το βαθύτερο νόημα είναι ότι ο Χριστός δεν εξαφανίστηκε, αλλά ανέβηκε στον ουρανό, στα δεξιά του Πατρός, και η ανθρώπινη φύση καθαγιάζεται, θεοποιείται για την ακρίβεια, δίνοντας σε όλους την υπόσχεση ότι θα είναι μαζί μας πάσα στας ημέρας, κάθε μέρα, μέχρι και τη συντέλεια του κόσμου. Στη συντέλεια του κόσμου, όπου θα έρθει και πάλι, ενώπιον θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι και θα σταθούν ενώπιον του οι πάντες για να κριθούν κατά τα έργα που θα έχει πράξει ο καθένας στις ημέρες εκείνες, γυμνή ενώπιον των αγγέλων και των Αγίων. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσει και η αιώνια ζωή στη νέα γη, την οποία υπόσχεται, στη νέα κατάσταση. Σήμερα στην ελληνική Ήπεθρο, στα νησιά μας, η ανάληψη είναι γεμάτη από έθιμα που συνδέεται με τη φύση, το καλοκαίρι, τη θάλασσα. Το πρώτο μπάνιο, ναι, και τα 40 κύματα. Σε πολλά μέρη η ανάληψη θεωρείται η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Υπήρχε η παράδοση ότι οι πιστοί κατέβαιναν στη θάλασσα για να βρέξουν τα πόδια τους ή να κάνουν τον πρώτο μπάνιο σήμερα. Μάλιστα έπρεπε να μπουν μέχρι και το γόνατο για να πέρασουν από πάνω τους 40 κύματα και να έχουν υγεία και καλά γεράματα όλο το χρόνο. Επίσης η πέτρα της αναλήψεως, βγαίνοντας από τη θάλασσα, πολλοί έπαιρναν μια θαλασσινή πέτρα, κατά προτίμηση μαλλιαρή, με φύκια, και την πήγαιναν στο σπίτι τους για αγούρι, για να μαλλιάσουν τα αγαθά του σπιτιού, όπως έλεγαν. Επίσης είναι η γιορτή των κτηνοτρόφων, επειδή ο Χριστός αναλήφθηκε από το όρος των ελαιών, η ημέρα συνδέθηκε με τα βουνά και τους βοσκούς, και έτσι σε πολλά χωριά οι κτηνοτρόφοι σήμερα δεν πουλάνε γάλα, αλλά το μοιράζουν δωρεάν στους συγχωριανούς. Ή τους φτιάχνουν ριζόγαλο και τυράκια για όλο το χρόνο.

Πάμε λίγο να ρίξουμε κινήσεις της, που δεικνύει ότι όχι μόνο δεν ανήκει στην Τουρκία, αλλά και πως αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στην επίτευξη των τουρκικών γεωπολιτικών φιλοδοξιών. Και μάλιστα αντιλαμβάνονται ότι και η Ελλάδα έχει μέλλον μπροστά της, λαμπρό, στην περίπτωση που τελικά γίνει ενεργειακός κόμβος που θα τροφοδοτεί τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη με ενέργεια.

Λοιπόν, ένας δημοσιογράφος κορυφαίος της Γενίκ Σαφάκ το τερμάτισε απέναντι. Σύντομα είπε το Αιγαίο μπορεί να είναι επικίνδυνο και μπορεί να ξεσπάσουν καταστροφές στο Αιγαίο. Σύντομα είπε η Ελλάδα μπορεί να δει με ποιο πυρ καίγεται. Επίσης είπε ότι σύντομα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορεί να καταστούν γεωγραφικά εντελώς ακατοίκητα. Το πήγε και ένα βήμα παραπέρα, εννοείται, δεν θα αφήνει απ' έξω το Ισραήλ. Σύντομα λέει το Ισραήλ μπορεί να δει τον εαυτό του να πολιορκείται

από παντού. Να ακούστε τι βλακίες κάθονται και λένε απέναντι. Την ώρα που εμείς ασχολούμαστε εδώ με την αγοραστική δυνατότητα των Ελλήνων, η οποία είναι στο κατώτερο των εποχών. Της Ευρώπης, συγγνώμη, της Ευρώπης. Εμάς έτσι το καταναλωτικό μας δεν μας έχει εγκαταλείψει. Χρειαζόμαστε shopping therapy, κυρίες και κύριοι, είναι δεδομένο. Το ξέρουμε, είναι βασικό συστατικό της ψυχικής μας σύνθεσης, να μπορούμε να πηγαίνουμε να κάνουμε τα ψώνια μας για να έχουμε μια καλύτερη ψυχολογία. Μας λείπει το shopping therapy, είναι γεγονός.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος της Τρίτης Γενή Ξαφάκ θυμήθηκε και την αυμαχία του Ναβαρίνου και την έλευση του εκστρατευτικού σώματος του στρατηγού Μενζών που εκδίωξε τον Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Έκανε αναφορά και σε αυτό. Ό,τι να είναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά εδώ θα τα δούμε και στα επόμενα μέρη της της εκπομπής μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε και λίγο παρακάτω. Έχει και άλλα η επικαιρότητα. Σήμερα θα συζητηθεί στη Βουλή ο ΠΚΠΕ. Είναι μεγάλη μέρα για το Κοινοβούλιο. Συζητιούνται οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τις υποθέσεις του ΠΚΠΕ. Με την κυβέρνηση πάντως να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει. Να δούμε. Σήμερα είναι και η μέρα του ξυλολίου. Σήμερα η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη. Το όνομα του κόμματός της. Λέτε να το βγάλει ξυλολίο. Θα μπορούσε, Πάντως εντάξει, υπάρχει πολλή δηλητηρίαση στην κοινή γνώμη εξαιτίας του ξυλολίου. Το αντίδοτο, ξέρετε πώς λέγεται. Το αντίδοτο λέγεται ηλεκτρικό τόξο. Όσοι έχουν καταπιεί ξυλόλιο πρέπει να περάσει από το στομάχι τους ένα ηλεκτρικό τόξο. Είναι ένα φαινόμενο που δημιουργείται όταν δύο τρένα συγκρούονται και τα καλώδια τα οποία μεταφέρουν τεράστιες τάσεις ρεύματος 25.000 βολτ δημιουργούν ένα βραχυκύκλωμα, το οποίο βραχυκύκλωμα ανεβάζει θερμοκρασίες που μπορούν να φτάσουν και να ξεπεράσουν και τους 3.000 βαθμούς Κελσίου. Και καταλαβαίνετε ότι αυτές εδώ οι θερμοκρασίες μπορεί να κάνουν και τα ψυκτικά υγρά των μηχανών των τρένων να πάρουν φωτιά και να δημιουργήσουν υδρογονάνθρακες, οι οποίοι πλέον μπορούν να εξηγήσουν και το φαινόμενο του μανιταριού κατά τη σύγκρουση των τρένων των Τεμπών. Είναι μια ιστορία λίγο αυτή εδώ, η οποία δεν έχει ακουστεί και τόσο στην κοινή γνώμη, διότι το αφήγημα του ξυλολίου είναι κάτι πιο εύκολο, πιο κατανοητό για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι χτύπησε, είχε μια δεξαμενή ξυλόλιο, πήρε φωτιά, έκανε μπαμ, κάει και ο κόσμος. Λοιπόν, δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Οι πραγματογνώμονες, οι σοβαροί πραγματογνώμονες και όχι οι ξυλολιομανείς, οι οποίοι επένδυαν και αυτοί σε ένα πολιτικό μέλλον ή δεν ξέρω και εγώ σε τι άλλο, σε μια ευκαιρία, οι σοβαροί πραγματογνώμονες τα έχουν καταγράψει αυτά, είναι μέσα στις δικογραφίες, είναι μέσα στη δικογραφία των Τεμπών και θα εξεταστούν και θα φανούν και μέλη να ακουστούν κατά τη διάρκεια της δίκης, όταν αυτή εδώ προχωρήσει και πάμε σε αυτά εδώ τα θέματα. Διάβημα υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας για μια απαράδεκτη και καταδικαστέα συμπεριφορά απέναντι στους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει πριν λίγο καιρό από την Τουρκία. Σε αυτούς είχαν κουμπώσει και Έλληνες ακτιβιστές. Μάλιστα στο Facebook είχαν κάνει και μεγάλη προπαγάνδα τις δράσεις τους. Τους έπιασαν οι Ισραηλινοί εκεί στα ανοιχτά της χώρας τους, κάτω από την Κύπρο. Οι Κύπροι λένε ότι δεν είχαν καμία σχέση, δεν ήταν καθόλου στα σύνορα, στα δικά τους χωρικά ύδατα. Τους πήραν μέσα οι Ισραηλινοί, τους έδεσαν με δεματικά στα χέρια, τους έβαλαν γονατιστούς κάτω με το κεφάλι στο πάτωμα, τους έβγαλαν φωτογραφίες, τους έβαλαν να ακούνε τον Ισραηλινό εθνικό ύμνο και τους ενέπαιξαν. Τους ταπείνωσαν και τους χλέβασαν. Γενικώς τους κακομεταχειρίστηκαν. Και τώρα όλοι αυτοί εδώ αναμένουνε, ενώ είναι αναρχικοί και είναι κατά του κράτους και κατά της κυβέρνησης, αναμένουν τις κινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και της ελληνικής κυβέρνησης να κάνει τα απαραίτητα, και της κάθε κυβέρνησης, κακής κυβέρνησης,
κατά τα άλλα, έτσι ώστε να τους πάρει από εκεί, να τους ελευθερώσει από εκεί και να τους φέρει πίσω στην χώρα που όλοι κατά τα άλλα ζουν ή μάλλον δεν ζουν και θέλουν να την κάνουν ένα διαφορετικό σκηνικό για να μπορέσουν να ζουν όπως αυτοί φαντάζονται ότι είναι ιδανικό να ζουν. Ότι είναι ιδανικά να ζουν. Τα είδαμε βέβαια τα ιδανικά τους την εποχή που κυβερνούσανε, την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνιστώσεις του ανέβαζαν αγάλματα με το σατανά στο παλαιό φάληρο, με το κόκκινο άγαλμα. Τα ζήσαμε, τους ζήσαμε. Ζήσαμε τη φρίκη τους, ζήσαμε τις μέρες τους και πραγματικά πιστεύω και εύχομαι οι Έλληνες να μην ξεχάσουν αυτό που ζήσανε και να μην επιστρέψουν ποτέ εκεί. Αλλιαλίο. Καλημέρα σε όλους, 10 λεπτά πριν τις 8, 7:47. Είμαι εδώ, τα μηνύματά σας στο 6946789100 ή στο Facebook. Στο Facebook θα με βρείτε, Λοΐζος Λοΐζος, όνομα επίθετο το ίδιο, Λοΐζος το τετράγωνο δηλαδή. Εκεί στείλτε μου αν θέλετε και στο Messenger. Αλλιαλίο. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον Donald Trump, ο οποίος Donald Trump απειλεί και πάλι το Ιράν. Κάθε μέρα αυτό κάνει. Εντάξει. Το Πακιστάν δηλώνει ότι είναι έτοιμο σε να ανακοινώσει τελικό σχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο εξετάζεται από την Τεχεράνη. Είναι η τελευταία εξέλιξη που το πρακτορείο Τασνίμ του Πακιστάν, όχι συγγνώμη, του Ιράν είναι, μετέδωσε. Ένα πρακτορείο που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, μιας και εκεί δεν υπάρχει αντιπολίτευση, έτσι. Η αντιπολίτευση εκεί σφαγιάστηκε, 35.000 οι νεκροί πριν τις επιθέσεις. Αντιπολίτευση, τέλος πάντων. Οι άνθρωποι που είχαν διαφορετική γνώμη δηλαδή και που κατέβηκαν στους δρόμους. Αυτή η Ισλαμική Δημοκρατία υποστηρίζεται από την αρρωστέρα. Και από μέρος εδώ πέρα των αντι-Ισραηλινών, οι οποίοι και πάλι σήμερα βγήκαν να γράψουν, αν είναι δυνατόν, και πάλι τα συνθήματά τους κατά του Ισραήλ απέναντι από το Καστέλο. Είναι η τρίτη φορά που απέναντι από το πιο κεντρικό σημείο της παλιάς πόλης, εκεί που είναι το πιο πολυσύγναστο, απέναντι από το Καστέλο, πάνω στις σιδεριές, πάνε κάποιοι σε εκείνο το σημείο, μόνο σε εκείνο το σημείο, και γράφουν συνθήματα κατά του Ισραήλ, κατά των Αμερικανών, υπέρ της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Χαμάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, έλα, ας το σβήσουμε και αυτή τη φορά. Ο εργολάβος εκεί μπορεί, δεν ξέρω με τι ρυθμούς τρέχει το έργο, αλλά μέσα σε όλο το έργο της ανακαίνησης αυτού εδώ του τουρκικού σχολείου, του οθωμανικού σχολείου, βασικά για την ακρίβεια, θα πρέπει να μπογιατίζει και λίγο εκεί πέρα έξω τις σιδεριές. Και καλό θα είναι και η ασφάλεια πια να αναζητήσει τους δράστες οι οποίοι επιμένουν και να τους οδηγήσει και στην δικαιοσύνη, ναι, γιατί όχι.

Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά δεν μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ το καλοκαιρινό σκηνικό. Μετά από ένα πολύ βροχερό χειμώνα που περάσαμε, βλέπω αυτές εδώ τις ημέρες, τις ωραίες, τις καλοκαιρινές, και αγάλεται η ψυχή μου. Σήμερα θα είναι μια ηλιόλουστη ημέρα στο νησί της Ρόδου, με ένα αεράκι 4 με 5, μπορεί και 5 με 6 μποφόρ να πάει το απογευματάκι. Θερμή ημέρα στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία, σήμερα Παρασκευή. Ρωτήστε να την απολαύσετε, γιατί αύριο, κυρίες και κύριοι, Σαββάτο 23, θα είναι μια πολύ βροχερή ημέρα για την Ρόδο, με πολλές καταιγίδες και ενδεχομένως να δούμε και χαλάζι. Και θα έχει πέσει και η θερμοκρασία, θα πέσει και η θερμοκρασία 3 βαθμούς. Την Κυριακή όμως θα φύγει η μπόρα, θα φύγει η καταιγίδα και πάλι ο ουρανός μας θα ξαναγίνει γαλάζιος. Ο ήλιος θα ανατείλει δυνατός, καθαρός, και θα σπάσει την υγρασία και τα σύννεφα. Η θερμοκρασία θα πάει στους 20 βαθμούς και θα είναι μια ιδανική ημέρα για να βγούμε στις παραλίες μας, στα πάρκα μας, στις αυλές μας, με την παρέα μας, με τους ανθρώπους που αγαπάμε, και να απολαύσουμε την Κυριακή μας.

Επίσης μπορείτε να πάτε και στον κήπο Μονταλεμπέ, όπου εκεί ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης κάνει εξαιρετική δουλειά, είναι εξαιρετικός σε αυτό εδώ το έργο. Την καλημέρα μου και στον καλό μου φίλο τον Παναγιώτη Σταμάτη. Ο οποίος, εντάξει, έχει νευριάσει λίγο μαζί μου, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα, κυρίες και κύριοι. Γίνεται και μία ορίστη και μία, πώς το λένε, μία ημερίδα, κάτι τέτοιο, για τις ανεμογεννήτριες. Και αυτές εδώ οι ανεμογεννήτριες, δεν ξέρω, αλλά προκαλούν βραχυκυκλώματα και αυτές. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ είχα την εντύπωση ότι η ΑΠΕ και η αιωλική ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά είναι μια καλή πηγή ενέργειας και ως καθαρή ενέργεια, επειδή δεν μολύνει το περιβάλλον με καυσαέριο και άνθρακα και διοξίδιο. Περίμενα ότι οι οικολόγοι και οι φίλοι του περιβάλλοντος θα ήταν υπέρ, αλλά τελικά αυτοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι εναντιώνονται, αντιδρώντας στη διάνοιξη των δρόμων, στις εγκαταστάσεις με μπετά που γίνονται στα βουνά, σε εκείνα τα σημεία. Τέλος πάντων, πάντως το νέο χωροταξικό, το οποίο είναι σε διαβούλευση αυτή την ώρα και που θα ψηφιστεί τον Ιούνιο, ρυθμίζει ακόμα και τα σημεία στα οποία θα μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, και εξαιρεί τις περιοχές Natura 2000. Που σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι σχεδόν όλη η Νότια Ρόδος θα καθίσταται από το Πρασονήσι, ενώ είναι ένα πολύ καλό σημείο. Εντάξει, βέβαια δεν ξέρω τώρα εάν το βουνό είναι περιοχή Natura ή αν η παραλία κάτω είναι περιοχή Natura ή αν όλο το κομμάτι είναι περιοχή Natura. Θα φανεί αυτό εδώ, ανάλογα με το χωροταξικό. Αλλά όμως θα μπουν κανόνες και σε αυτό το θέμα.

Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 21η Μαΐου, όπου εγώ θα ήθελα να ήταν Παρασκευή. Έτοιμος ήμουν να σας πω καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σας μίλησα πρώιμα για το Σαββατοκύριακο.

0: Ενώ και πάλι η απόφαση της δικαιοσύνης να αφήσει ελεύθερο τον 44χρονο προκαλεί λίγο την αγανάκτηση της κοινής γνώμης, αλλά νομίζω ότι η δικαιοσύνη, δηλαδή εγώ εμπιστεύω με τη δικαιοσύνη, διότι προφανώς αυτά εδώ τα δεδομένα που θα εξέτασε και βάσει αυτών των δεδομένων θα έκρινε ότι και με τους περιορισμούς που επέβαλε στον 44χρονο, ο οποίος είναι και πατέρας παιδιού και ο οποίος δεν θα είναι και αυτός, εννοείται, έτσι και στην καλύτερη κατάσταση μετά από ένα τέτοιο δυστύχημα και μετά από ένα τόσο μεγάλο κακό που προκάλεσε και μια τόσο μεγάλη συμφορά που προκάλεσε. Εν πάση περιπτώσει, έκρινε η δικαιοσύνη ότι δεν συντρέχουν λόγοι αυτή τη στιγμή δηλαδή να προφυλακιστεί, γιατί θα το αφαιρεθεί και διαπαντός το δίπλωμα. Κόσμος, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα τα συζητήσουμε και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά εδώ στο επόμενο μέρος. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Σε κάθε
5: αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρο.

0: τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.

0: όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
5: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε και μία ματιά στις εφημερίδες να δούμε τι λέει εκεί ο έξω αθηναϊκός κόσμος. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Κύριο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατίας, ένοχοι σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες ΗΠΑ. Τι λες τώρα? Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του αμερικανικού ΙΠΕΞ που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Wow. Μόλις μπήκε στο στούντιο του ραδιοφώνου μας και ο κύριος Κικιδόπουλος. Τον οποίο υποδέχομαι με μια θερμή καλημέρα. Καλημέρα Παναγιώτη μου. Περίμενε να σου δώσω μικρόφωνο. Έλα, ακούω.
1: Καλημέρα σε σένα και σε όλους τους φίλους που έχουν την υπομονή να μας ακούνε πρωί-πρωί.
0: Γιατί μια χαρά τα λέμε.
1: Εντάξει. Και τα λέμε, κοίταξε.
0: Έλα, σπορ, είναι, και παίζουμε και ωραία μουσική, ε.
1: Και ωραία μουσική, αλλά είναι και 2 ώρες. Κανένας δεν έχει τη διάθεση να κάνει.
0: Τι 2, 3 ώρες.
1: 3 ώρες.
0: Και να σου πω και κάτι, δεν φτάνουν κιόλας. Θέλει και παραπάνω. Θέλουμε ένα 5 ώρο εμείς για να μπορέσουμε να παρακάνουμε εκπομπή με την ησυχία μας.
1: Α, τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Και ποιος θα καθίσει να τα βλέπει.

0: Τι πίνεις σήμερα, τι πίνεις και δεν μας δίνεις?
1: Αλασφάκος.
0: Αλισφάκια. Τι λες τώρα, προχθές έπινες Λουίζα, σήμερα τη γύρισες στην αλισφάκια?
1: Κάθε μέρα το πρωί και κάτι διαφορετικό.
0: Τι λες τώρα.
1: Το πιο καλό απ' όλα είναι όμως το δαφνόφυλλο.
0: Έπρεπε να είσαι γείτονα, να μου κάνεις κάθε μέρα ένα τσαγάκι εκεί πέρα και εμένα. Δεν σου λέγα Παναγιώτη, ό,τι μου κάνεις, ό,τι κάνεις για σένα, φτιάχνε μου και εμένα ένα ντουμπλεξ.
1: Το πιο απλό πράγμα είναι, έχεις ένα βραστήρα εκεί στο νερό, βάζεις δύο φύλλα, τρία φύλλα μέσα σε ένα μπρίκι. Δάφνεις, τα ρίχνεις 5 λεπτά και πίνεις. Οτιδήποτε αφέψιμο.
0: Ναι, αλλά έχω ξέρεις τι θέλω. Εγώ θέλω να είναι
1: με βραστό νερό. Δεν τα βράζεις όμως τα αφέψιμα, έτσι. Να το έχουν υπόψη αυτό.
0: Τι εννοείς, δεν τα
1: βράζεις? Δεν τα κοχλάζεις. Δεν τα βάζεις μέσα στο αυτό να κοχλάσουν. Βραστό νερό.
0: Ναι.
1: 10 λεπτά και πίνεις.
0: Δηλαδή να μην είναι στους 100 βαθμούς, να μην κάνει μπουρμπουλήθρες το νερό.
1: Όχι, στο βραστήρα. Εντάξει, ο βραστήρας το
0: βράζει
1: στους 100.
0: Μετά το βάζεις στο νερό. Αυτό ξεθυμένει το νερό και ρίχνεις μέσα, δηλαδή όσο κρυώνει το νερό το αφήνεις μέσα, δηλαδή αυτό.
1: Ακριβώς, ναι. Όχι όσο κρυώνει το νερό, μόλις βάλεις ας πούμε σε ένα άλλο, δεν το βάζεις πάντα στο καφέ ποτήρό σου γιατί μπορεί να θέλει στραγγίσμα. Θα το βάλεις σε ένα μπρίκι, θα ρίξεις στο νερό πάνω, σε 10 λεπτά θα το στραγγίσεις με ένα... με μία σίτα ή οτιδήποτε στραγγιστήρι έχεις εκεί και θα πεις. Αυτό είναι.
0: Να ακούνε οι κυρίες εδώ πέρα που μας βλέπουν κιόλας από τις υπαραγωγές στην τηλεόραση Κόσμος και να μαθαίνουν.
1: Να μην
0: ειδικά,
1: δεν το ξέρουν.
0: Ειδικά οι νεότερες.
1: Δεν το ξέρουν, το ξέρουν όλοι.
0: Τέλος πάντων, ωραία. Εγώ πίνω κουρκουμίνι. Εγώ πίνω κουρκουμίνι σήμερα.
1: Αυτό είναι τούρμπο. Συγγνώμη. Αυτό είναι το καλύτερο
0: ναι.
1: αφέψιμο στον κόσμο.
0: Και πρόσεξε, μαζί με την κουρκουμίνι έχει μέσα και τζίντζερ. Για δεύτερη μέρα συνεχόμενο.
1: Σήμερα μου φαίνεται θα φύγεις εσύ σαν τούρμπο από εδώ.
0: Έλα να σου πω, δεν ξέρω αν θα φύγω εγώ σαν τούρμπο, αλλά στο Facebook τους έχω κάνει τούρμπο. Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά...
0: Τι έπαθαν εκεί πέρα, ρε φίλε, όλοι τώρα. Δεν κατάλαβα. Τι συνέβη τώρα εκεί. Έχουν πάθει. Έχουν λυσάξει.
1: Όσο τσιγκλάς τον άλλον στα αυτά που δεν αγαπάει αυτός, τόσο σε βρίζει, να το ξέρεις.
0: Εντάξει, βέβαια. Εγώ τους είπα τους ανθρώπους να κάνουν και το σταυρό μας, να κάνουν και το σταυρό τους. Αυτοί δαιμονίστηκαν. Μόλις σου είπες, μόλις σου λες κάνε και το σταυρό σου, πες και ένα δόξα τω Θεώ. Τρελαίνονται, τρελάθηκαν πολύ, όχι όλοι. Γιατί υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι λένε πολύ σοβαρά πράγματα μέσα και γράφουν δηλαδή ωραία στα σχόλια, έτσι, και έχουν επίπεδο. Αλλά ρε παιδί μου, η μεγαλύτερη μάζα είναι για τα μπάζα. Δεν το συζητάω, δηλαδή. Εντάξει, δεν κάνουν ούτε για να ρίξεις, ούτε για να μπαζώσεις, να πούμε.
1: Ο καθένας έχει μέσα στα εσώθηκά του. Δηλαδή στα εσώψυχά του ας πούμε μια λατρεία. Όταν την αγγίξεις και όταν την προσβάλλεις, εκεί ερεθίζεται αυτός και παθαίνει κρίση πανικού. Μπορεί να σε βρίσει με τα χειδαιότερα λόγια. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα δικό του. Ο πολιτισμός του, τι λέει να βγαίνει.
0: Λοιπόν, έλα, άστο τώρα.
1: Ψευδόνυμα, είναι οι περισσότεροι, είναι ψευδόνυμα.
0: Εντάξει, καλά το τι γίνεται με τα ψευδόνυμα.
1: Εντάξει. Ο καθένας για να καταπραίνει το στομάχι του λέει.
0: Έλα, να σου πω εγώ τώρα, πρόσεξε τώρα. Τα ψευδόνυμα είναι κομματικά. Πολλά είναι και κομματικά, έτσι. Δηλαδή, άκου. Στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκαν τα τρολ. Δηλαδή, ήταν μία ομάδα που ήταν υπό την Γιάμαλη, μέσα ήταν και η Γιάμαλη, είχε πάει και ο Θεοδωράκης ο Σταύρος και τους είχε τραβήξει και τους έκανε ρεπορτάζ. Ήταν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, μια ομάδα 7 ατόμων που καθόντουσαν σε ένα στρογγυλό τραπέζι, όλοι μαζί, και ασχολούταν με τα social media. Αυτή ήταν η δουλειά τους. Και τους πλήρωνε το κόμμα. Και όταν καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή.
1: Προπαγάνδα λέγεται αυτό.
0: Ναι, 7 άτομα, πρόσεξε τώρα. Πες 7 άτομα, έτσι. 7 άτομα. Να το στρογγυλέψουμε, το κάνουμε 10. Για να δούμε τις δυνατότητες. 10 άτομα σε ένα στρογγυλό τραπέζι. Ο καθένας με 2-3 email. Το κάθε email φτιάχνει 2 λογαριασμούς ψεύτικους στο Facebook. Που σημαίνει ότι το κάθε άτομο, για παράδειγμα, μπορεί να διαχειρίζεται το λιγότερο. 5 πες, να το στρογγυλέψω. 5 προφίλ. 5 επί 10 μας κάνει 50. 50 άτομα μπορούν να μπουν συντονισμένα ως ομάδα και να ξεκινήσουν σχολιασμό και οτιδήποτε άλλο μέσα σε μια εκφοβισμό και οτιδήποτε άλλο στον οποιοδήποτε δεν τους αρέσει η άποψή του ή αυτό που έχει αναρτήσει. Και αυτό να το κάνουν επί 8 ώρες την ημέρα. Και όταν αυτά τα προφίλ γίνουν γνωστά, διαγράφονται και γίνονται καινούργια προφίλ. Το κατάλαβες πώς λειτουργεί.
1: Έχουν
0: όλα τα και πρόσεξε και αυτά εδώ συγγνώμη. Και αυτό είναι ένα κόμμα. Παράδειγμα, εντάξει. Σκέψω ότι έχουμε πόσα αυτή τη στιγμή 10 κόμματα. Άρα καταλαβαίνεις γιατί πράγμα μιλάμε. Και εκτός αυτού έρχονται και κάποιες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης να στο αυτοματοποιήσουν αυτό εδώ. Και να σου πούνε δώσε μου τις εντολές, θα στο κάνω εγώ για σένα. Και να το πληρώνεις, κατάλαβες.
1: Αυτό είναι το πιο φοβερό. Ότι του λες να μου κάνεις αυτό ναι. Και σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Ναι, αυτό ναι. Είναι φοβερό.
0: Και, πάει, και, φοβερό. Και δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη ψεύτικους ανθρώπους, η ίδια, στους οποίους έχεις ορίσει ότι οι πολιτικές μου πεπιθήσεις είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Το τάσουμε υπέρ αυτών των τέτοιων, των απόψεων και θα πηγαίνεις βάσει του κόμματος και των επιχειρημάτων του ΣΥΡΙΖΑ στα προφίλ τα οποία έχουν αντίθετη άποψη, ξέρω εγώ, για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του, δεν ξέρω και εγώ, 3-4-5 θέματα για παράδειγμα και θα σχολιάζεις εκεί πέρα με βάση τα δικά μου. Και να του πεις, θέλω να βάλεις και λίγα, ξέρω εγώ, να είναι καυστικά, να έχουν μπινελίκια μέσα ή να είναι κυριλέ, να μην έχουν καθόλου. Καταλάβες. Και έτσι δημιουργείται, ας το πούμε, μία εντολή η οποία δουλεύει ακατάπαυστα.
1: Ευτυχώς που οι νοικοκυρέοι δεν κάθονται να κάθονται μέσα στο Facebook και έτσι έχουμε μια κοινωνία ακόμα ισορροπημένη.
0: Και σε βλέπω εσένα να σχολιάζεις έτσι με πολύ επίπεδο στο Facebook.
1: Δεν μπορώ να βρίζω εγώ στο Facebook.
0: Ναι, και πρόσεξε. Και να τους αποστομώνεις. Αλλά στο τέλος θα σε βλέπω να παλεύεις με τα ρομπότ. Δηλαδή, αποστομώνεις εσύ. Μπορεί να αποστομώνεις και ρομπότ, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Εκτός από τα τρόλ που αποστομώνεις και ενδεχομένως οι άλλοι τρόποι που έχουν διαφορετική γνώμη, μπορεί να είναι και διάφορα τέτοια bots τα οποία. Με τα οποία να συζητάς και να μην το ξέρεις.
1: Σίγουρα, άκουσε να δεις. Όταν έχεις εσύ μία κλίση, ας πούμε, σε ένα κόμμα, σέβεσαι και τον άλλο που έχει τη δική του κλίση. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να τον βρεις γιατί εσύ ανήκεις στον Πασόκ ή γιατί εσύ ανήκεις στο ΚΚΕ ή στη Νέα Δημοκρατία. Το γιατί είναι κακό. Ανήκεις με γεια σου, με χαρά σου. Εκεί είναι ο φόβος των περισσότερων, ότι μην τυχόν και με τα λόγια που λες εσύ γυρίσει από την άλλη μεριά. Αυτό είναι, φοβούνται την προπαγάνδα. Φοβούνται το λόγο τον μεστό, τον λόγο τον οποίο είναι καθαρός και μπορεί να αλλάξει μυαλά. Αυτό φοβούνται, δεν θέλουν να αλλάξουν μυαλά οι άνθρωποι. Γι' αυτό νευριάζουν.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Gypsy Kings, Μπαμπολέιρο.
1: Μπαμπολέιρο,
0: σ' αρέσει?
1: Μπα.
0: Όχι.
1: Όχι, ωραίο, τι λες τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, και όσο ακούμε και Μπαμπολέιρο, να συνεχίσουμε λίγο και με τις εφημερίδες τις οποίες ξεκινήσαμε. Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Συμφωνείς?
1: Πάμε.
0: Την Δημοκρατία την είπαμε. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Η δήλωση στο Μητρό εκείνη τον βήμα-βήμα στον Ελεύθερο Τύπο. Τσάι, business και βολές κατά του Τραμπ από Xi Jinping και Πούτιν στην Κίνα, στο Πεκίνο, από τη συνάντησή τους. Πανικόβλητος Ανδρουλάκης σε ρώτα Τσίπρα και Ζωής. Η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Τι είναι αυτό καινούριο? Η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεργασία της Επιτροπής Θεσμών Διαφάνειας και τα βίντεο για τα δάνεια. Πανικόβλητος Ανδρουλάκης σε ρώτα Τσίπρα και Ζωής. Περίεργο θέμα. Πιο αυστηροί όροι για τα αιωλικά και για τα φωτοβολταϊκά πάρκα με το νέο χωροταξικό. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Αναβάθμιση συγκοινωνιών με νέα λεωφορεία και νέους ιρμούς και προσλήψεις. Εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Τα νέα. Προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδιας στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινεί η διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Ράμα και το ομόλογό του Νούφι, Ερμάλ Νούφι. Τελικά οι Αλβανοί λες να έρθουν στα νερά μας, να έρθουν οι τους Έλληνες.
1: Οι Αλβανοί έχουν το νου τους για την Ευρώπη, οπότε θα είναι αναγκασμένοι, αν δεν μας συμπαθούν και τόσο πολύ, που εγώ δεν νομίζω ότι δεν μας συμπαθούν. Έχει ένα πρόβλημα προσωπικό μάλλον ο Ράμα με την... μας θεωρεί υπερόπτες τους Έλληνες, και αν και αυτός είναι γενίτσαρος, εν πάση περιπτώσει, έχει την εντύπωση ότι θέλει να κάνει κάτι το ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό από ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι στα Βαλκάνια.
0: Πώς σου προκύπτει ότι ο Ράμα μας θεωρεί υπερόπτες?
1: Από τα λόγια του, από τη στάση του.
0: Τι έχει πει δηλαδή για τους Έλληνες και τους θεωρεί υπερόπτες, δεν κατάλαβα.
1: Κοίταξε, πάρα πολλές φορές λέει ότι εσείς μην το παίρνετε πάνω σας, δεν είστε πια και το κέντρο του κόσμου, δεν είστε πια και το κάθε τι που δεν υπάρχει δεύτερο.
0: Έχουν ένα ιστορικό, ιστορικό ένα πρόβλημα.
1: Ναι. Θα μπορούσαν όμως να εκμεταλλευτούν ότι και αυτοί προέρχονται από μια, αν πούμε τους Ιλλήριους, από μια αρχαία.
0: Τέλος πάντων, μιλήσουμε τώρα για το γενεολογικό κέντρο.
1: Η οποία δεν έπρεπε να είναι τόσο αντίθετη μαζί μας.
0: Συμφωνώ. Εννοείται. Δεν έχουμε αγχωρίσει με τίποτα. Έχουμε πολλά κοινά. Και όλα καλά. Δεν υπάρχει λόγος με τους φίλους μας τους Αλβανούς να είμαστε σε μια, πώς το λένε,
1: κόντρα.
0: Κόντρα ή ξέρω, ναι,
1: μα κόντρα, ο μόνος λαός που γίνεται και αφομοιώνεται είναι οι Αλβανοί με τους Έλληνες. Γιατί είναι ναι, σχεδόν το ίδιο. Ναι.
0: Και είναι γεγονός ότι οι Αρβανίτες που είναι μέλο, που είναι και αυτοί δηλαδή ένα κομμάτι.
1: Αρβανίτες.
0: Αρβανίτες.
1: Είναι διαφορετικά.
0: Είναι διαφορετικά, αλλά έχουν και κάποια κοινά.
1: Κοινά αφού είναι μέσα στον ίδιο χώρο.
0: Ακριβώς.
1: Άλλο όνομα στον ίδιο χώρο, εντάξει.
0: Λοιπόν, το μακελιό, η μεγάλη πείνα πρώτων πυλών, Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Τι λέει το μακελιό? Σοβαρή παγκόσμια κρίση στη μέσα αγαθών και καυσίμων. Η άμμος στην κλεμμύδρα αδειάζει. Η αρχή της καταστροφικής πορείας για την Ευρώπη. Τι γράφουν Πολίτικο και Financial Times? Λες να έρθει καμία πείνα, Παναγιώτη?
1: Η πείνα δεν μπορεί να έρθει από το μεταξύ μας πολέμου. Από το κλίμα. Από την αλλαγή του κλίματος μπορεί να επέλθει η πείνα. Για ποιο λόγο λέω εγώ? Αλλαγή του κλίματος. Όταν σε θερμά μέρη δεν θα βρέχει, οι άνθρωποι θα μεταναστεύουν. Οπότε θα συγκεντρώνονται όλοι σε σημεία που έχει ακόμα καλό καιρό, ακόμα υπάρχει βροχή.
0: Εγώ τη βλέπω την πείνα να έρχεται με κανένα πόλεμο μεγάλο, πιο μεγάλο.
1: Εκτός την πείνα του πολέμου, διότι δεν μετακινούνται αγαθά, εντάξει, αυτή είναι μια πείνα η οποία έχει μέλλον. Αλλά μέλλον δεν έχει όταν αλλάξει το κλίμα.
0: Τώρα, για να γίνει αυτή εδώ η πείνα, έτσι, να πέσει η πείνα παγκοσμίως, θα πρέπει να γίνει και παγκόσμιος πόλεμος. Και για να γίνει παγκόσμιος πόλεμος, θα πρέπει να γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος. Δηλαδή, πάντα από πολέμους στα Βαλκάνια ξεκινάνε οι παγκόσμιοι πολέμοι.
1: Εγώ θεωρώ ότι έχουμε ένα παγκόσμιο πόλεμο, αλλά είναι περίεργο τώρα.
0: Τι, εντάξει, η Ουκρανία, δηλαδή ή κάτω
1: η Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Αφρική.
0: Εχθροπραξίες τώρα έχουμε περισσότερο εκεί. Δεν είναι τώρα παγκόσμιος πόλεμος.
1: Ακόμα
0: τώρα.
1: Και στην
0: να δεις τώρα Πακιστάν,
1: Λατινική Αμερική.
0: Να δεις Πακιστάν,
1: εκεί
0: Ινδία.
1: Και εκεί πολέμους έχουν. Παντού έχουν.
0: Και στην Αφρική έχει πολέμους. Παντού θα έχει πολέμους ο κόσμος και ο πλανήτης, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι σε φάση δηλαδή παγκοσμίου πολέμου να συμβεί κάτι το οποίο να πάρει να συμπαρασύρει τους πάντες μέσα και να αρχίσουν όλοι να βάλει ο ένας εναντίον του αλουνού και να γίνει ο χαμός και με την πείνα και με τα πυρηνικά και με όλα, μόνο από Ελλάδα-Τουρκία θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας τέτοιος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Εντάξει, δεν θα το έλεγα, αλλά εντάξει, το ασπάζομαι ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί τα συμφέροντα είναι εδώ, στη Μεσόγειο.
0: Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν γίνεται και τίποτα.
1: Η Μεσόγειος είναι το κλειδί του κόσμου, εντάξει.
0: Ναι. Αν μπλοκάρει εδώ πέρα η Μεσόγειο στο Αιγαίο και όλα αυτά, μπλοκάραν όλα, τελείωσαν.
1: Αποσυντονίζονται όλα.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Τέλος πάντων. Εδώ, εδώ
0: τα στενά του Ορμούς για λίγο μείνανε κλειστά και έγινε.
1: Και μένουν. Βλέπεις, η βενζίνη ανεβαίνει.
0: Δίνουνε. Έπεσε. Ανεβαίνει, πέφτει. Αλλά προχθές όμως πέρασαν πολλά πλοία και λένε ότι σταθεροποιείται λίγο το καθεστώς εκεί πέρα.
1: Ωραία, αλλά το ζήτημα είναι η βενζίνη ανεβαίνει.
0: Με τα βενζινάδικα γίνεται ένα έγκλημα κυβερνητικό, γιατί πήγανε να ρυθμίσουν τις τιμές και ουσιαστικά η κυβέρνηση δεν προνόησε για τους βενζινοπόλες των νησιών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με κλείσιμο όλα τα βενζινάδικα τα οποία δεν ανήκουν στις μεγάλες εταιρείες ή δεν είναι πρατήρια των μεγάλων εταιριών, δηλαδή κατάλαβες.
1: Ναι, να έχουν τιμολόγιο μειωμένο, εντάξει. Αυτό είναι λόγω της μικρής κατανάλωσης.
0: Αυτή την ανοησία που έκαναν εκεί πέρα οι κυβερνητικοί, δεν ξέρω, Θεοδωρικάκος, δεν ξέρω ποιος το έκανε, θα πρέπει να το εφαρμόσουν, να το διορθώσουν χθες κανονικά. Και απορώ πως δεν έχει πάρει την έκταση που έπρεπε να πάρει αυτό εδώ το θέμα, γιατί είναι άδικο. Μάλλον πιέζουν από πίσω τα δηληστήρια και οι μεγάλες εταιρείες και δεν μιλάνε οι μικροί κάτω.
1: Δεν μπορούν κάτω να μιλήσουν οι μικροί.
0: Και κάνουν τώρα την πάπια, ας το πούμε, και ό,τι μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Περίεργη κατάσταση με τα βενζινάδικα.
1: Ανάλογα τον πελάτη, παίρνει και την τιμή από το δηληστήριο, νομίζεις. Την τιμή την παίρνεις όταν ένα τιμολόγιο παίρνει 1.000.000 λίτρα την ημέρα και ένα άλλο τιμολόγιο παίρνει 100.000. Άλλο το 1.000.000 η τιμή και άλλο 100.000 λίτρα την ημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Εξαρτάται τώρα τι τιμολόγιο κόβεις.
0: Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία, είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας Εστία. Η Εσπρέσο, κάτι τρέχει δακαρίδι. Η εφημερίδα των συντακτών, η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών.
1: Εδώ πρέπει να προσέξει, γιατί αυτό είναι, κοντεύουν εκλογές και αυτό είναι δυνατό χτύπημα.
0: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Το μέτωπο ιδιοκτητών real estate και services πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερες εισπράξεις και η γεωγραφία των πληστηριασμών στις περιοχές Ελλάδας και σε όλη την Ελλάδα. Σε Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, έλα να σου πω τώρα, πρέπει αυτοί εδώ οι services και όλες αυτές οι τράπεζες που έχουν τα ακίνητα να τα ρίξουν στην αγορά και να πέσουν και οι τιμές των ακινήτων. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουν κατά σχέση, δεν ξέρω και εγώ, πόσες εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα και να παραμένουν κλειστά και να τα βγάζουν με το σταγονόμετρο σε πληστηριασμούς γιατί θέλουν να διατηρούν υψηλά τις τιμές των ακινήτων. Κατάλαβες, αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος, αλλά αυτή που λέω εγώ είναι η δεύτερη όψη του νομίσματος, που είναι και αυτή μια σοβαρή συζήτηση που πρέπει να γίνει.
1: Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο και ποια είναι η φιλοσοφία όταν το δίνουμε ένα ακίνητο που είναι χρεωμένο σε φαν, έτσι, και του το δίνουμε, ας πούμε κάνει 100.000 και το δίνουμε 10 και δεν το δίνουμε στον άνθρωπο που χρωστάει, ναι, με 20, ναι, να πάρουμε συν 10, γιατί προτιμούν να πάρουν μόνο 10 και να το δώσουν στο φαν και δεν προτιμούν να πάρουν 20 και να το ξοφλήσουν.
0: Τώρα η αλήθεια είναι μια...
1: έφερε ένα παράδειγμα.
0: Αυτό εδώ είναι ένα σοβαρό παράδειγμα που είναι μια τρομερή αδικία και ένα σκάνδαλο.
1: Έτσι, σκάνδαλο.
0: Θα μπορούσε να υποθεί ότι είναι σκάνδαλο.
1: Τη φιλοσοφία δεν μας είπε ποτέ κανένας.
0: Ναι, δηλαδή αυτοί τι έκαναν επί των μνημονίων, αν δεν κάνω λάθος και αυτό επί Τσίπρα έγινε, έδωσαν τα ακίνητα στους servicers, στα φαντ, στην τιμή του αρχικού κεφαλαίου του χρέους, εκτός των τόκων δηλαδή, είχαν αφαιρέσει τους τόκους. Δηλαδή εγώ χρωστούσα 10.000 ευρώ, πήγε το χρέος μου στις 20.000 ευρώ και μου πήραν ένα χωράφι για να ισοφαρίσουν τα 20.000. Πήρανε λοιπόν το χωράφι μου και το έδωσαν στο φαντ στην αξία των 10.000 ευρώ και πήρανε δηλαδή από το φαντ 10.000 ευρώ. Και λέω, γιατί δεν ερχόσασταν σε μένα που ήταν δικό μου το ακίνητο να μου πείτε, σου κόβουμε όλους τους τόκους, δώσε 10.000 cash και φέρ' το. Και πάρ το πίσω, ας το πούμε.
1: Αν είναι έτσι, περίεργο.
0: Καταλαβαίνεις. Αυτό.
1: Γιατί.
0: Η απάντηση που θα δώσουν το γιατί, πιστεύω ότι είναι ότι επειδή ήταν καταστραμμένοι και δεν είχαν ούτε και τα 10 χιλιάρικα, αυτοί που έχασαν το ακίνητο είναι το νούμερο ένα, να δώσουν. Και το νούμερο δύο ίσως να είναι ότι είναι και κακοπληρωτές και απάτες και λαμόγια και τέτοιοι πολλοί. Γιατί μέσα σε όλους αυτούς, μέσα σε αυτόν τον όγκο, υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν σωστοί στις υποχρεώσεις τους και γενικότερα στα της οικονομικής τους διαχείρισης της ζωής τους. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα στη χώρα.
1: Είναι ένας λαβύρινθος αυτό. Δεν μπορεί να βρει άκρη.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο λαϊκισμός, είναι και η πραγματικότητα πια είναι. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Υπάρχει, είναι και η πραγματικότητα.
1: Όπως είπες, μπορεί να σου το λέει 10.000 και δεν τις έχεις τις 10.000. Εκεί τι γίνεται, αυτό είναι.
0: Ναι, ρε Παναγιώτη. Έτσι. Γιατί να σου πω, ο άλλος τώρα να πούμε πήρε τα λεφτά του και τα φάγε όλα στα μπουζούκια, στις γυναίκες, στις Βουλγάρες και στα καζίνο.
1: Μια και είπα και. Έχασε τη δουλειά του. Δεν είναι μόνο τα μπουζούκια, εντάξει. Είναι λόγοι, χιλιάδες λόγοι.
0: Άκου τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά και θα σου βάλω τη Βουλγάρα που κέρδισε την Eurovision. Να την ακούσουμε, να τη δούμε λιγάκι, εντάξει. Να ανεβούμε. Μια και μιλήσαμε για Βουλγάρες. Πάμε.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Ανανεώστε το σπίτι σας με Bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Λέγε ρε Παναγιώτη, τρέλανε τους πάντες η Βουλγαρία, έτσι, φοβερή, ε.
1: Κοίταξε.
0: Η Παγκαράγκα.
1: Αυτό το, όλο το σκηνικό και ο σκοπός και γενικά η εμφάνιση αυτού του γκρουπ ήταν επόμενο ότι θα πάρει το βραβείο.
0: Και εγώ με το που το είδα λέω θα το πάρουν αυτοί, θα κερδίσουν.
1: Ναι, γιατί τα έχει όλα αυτό το συγκεκριμένο, το έχει όλα. Έχει εκτέλεση, έχει ωραία μουσική, έχει αυτό που
0: έχει
1: περνάει.
0: Έχει ωραία παρουσία.
1: Και παρουσία βεβαίως, γιατί δεν είναι και έτσι.
0: Πανέμορφη η Βουλγάρα.
1: Πανέμορφη αυτή. Σε όλα. Έχω την εντύπωση ότι το χρώμα της δεν μου φαίνεται βουλγάρικο. Είναι λίγο, μπορεί να είναι και τσιγκάνα Βουλγάρα.
0: Ότι, εντάξει, τώρα ότι είναι. Πάντως, γιατί...
1: πάντως το χρώμα της είναι μελανούρι. Μελανούρι είναι.
0: Είναι μελάμψη.
1: Έτσι πάντως.
0: Γιατί τι είναι οι Βουλγάρες ξανθιές είναι.
1: Οι Βουλγάρες είναι άσπρες.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια. Okay. Άσπρες και ξανθιές.
0: Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι και ο φωτισμός εδώ πέρα που βλέπεις.
1: Α, έτσι. Εντάξει, μπορεί να. Αλλά εγώ βλέπω διαδίκη από τα μάτια της και από την. Η φατσούλα της δεν είναι οι Βουλγάρες που ξέραμε. Οι Βουλγάρες είναι όμορφες γυναίκες. Οι ωραιότερες γυναίκες των Βαλκανίων είναι οι Βουλγάρες.
0: Όντως.
1: Α, βέβαια.
0: Έτσι, ε.
1: Οι Τουρκάλες και οι Βουλγάρες είναι οι ομορφότερες του κόσμου.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια. Και γιατί.
0: Γιατί?
1: Πάντα να το λες γιατί.
0: Γιατί,
1: γιατί επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν υπήρχε όμορφο κορίτσι να μην το πάρει Τούρκος.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεις τα Κοσκινού.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Αν δεις τα Κοσκινού που χτίζανε όλοι οι αυλές με ντουβάρια,
0: ναι.
1: Ήτανε για να μην περάσει ο γιος του Πασά και δει το κορίτσι στην αυλή. Οπότε να ήταν πάνω από το άλογο. Άμα είσαι καβάλα στο άλογο να μην μπορείς να δεις και μέσα. Γι' αυτό βλέπεις τότε φυλάγαν τα κορίτσια, γιατί μόλις το βλέπε ο
0: γιος. Τα βλέπανε οι Τούρκοι, τα ζητούσαν και τα φέρνανε.
1: Έλεγε τον πατέρα του, εγώ θέλω του Κικδόπουλου την κόρη να μου τη φέρεις αύριο το πρωί. Και την άλλη μέρα πήγαινε ο καημακάμις εκεί, ντακ την πόρτα, πάρ' το κορίτσι.
0: Τι λες τώρα. Αυτή, ήταν η...
1: αυτή είναι η σκλαβιά, για να το έχουν υπόψη τους. Να το έχουν υπόψη τους οι σημερινοί που νομίζουν ότι θα περάσουμε καλά αν θα πάμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία πάλι. Ναι,
0: όχι,
1: πάμε.
0: Αυτοί που είναι φιλοϊσλαμιστές.
1: Ναι, μπράβο, να το αυτοί. Θυμούνται, να το αυτοί. Θυμούνται αυτό πως γινόταν τα κορίτσια τότε. Ναι.
0: Μιας και με πήγες τώρα εκεί, είδες το τελευταίο βίντεο, είδες ένα βίντεο βασικά που έβγαλαν οι Ισραηλινοί με τους, πώς τους λένε αυτούς. Με τους ακτιβιστές, το είδες.
1: Ναι, είδα εκεί πέρα αυτό.
0: Κάνουμε μια παύση στις εφημερίδες, πάμε λίγο να δούμε τους ακτιβιστές. Δες, άκου.
2: Τους ακτιβιστές του στολισμού και διαδεμένα μετά σε αυτό το αναρτώντας αυτό το βίντεο και χλεβάζοντας τους ακτιβιστές του στολισμού και για δεμένα με τάιρα αλλά και πιστά του και ακτιβιστές πεσμένους στα γόνατα δίπλα-δίπλα κάτω από τον ήλιο. Ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και δίπλα κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Μπέντζαμιν Νετανιάχου κράτησε αποστάσεις και άδειασε τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, ζητώντας όμως παράλληλα την απέλαση των ακτιβιστών το συντομότερο δυνατό. Αναρτώντας αυτό το βίντεο και χλεβάζοντας τους ακτιβιστές του.
0: Είδες πως τους κάνανε.
2: Ναι,
0: τους γλέτους με δεματικά, πίσω, κάτω, όλοι πιστάγκονα γονατιστοί, Ισραηλινή σημαία στο χέρι και εθνικός ύμνος του Ισραήλ, να τον ακούνε εκεί πέρα.
1: Κοίταξε.
0: Κάτω. Μιλάμε για την απόλυτη ταπείνωση των συγκεκριμένων...
1: Αυτοί δεν το κάνανε ότι δεν το ξέρανε ότι κάποια στιγμή όταν φτάσουν στα...
0: ναι, τι περιμένανε εκεί.
1: Αυτό το κάνουν επίτηδες. Αλλά βλέπεις όμως, γιατί ήταν 90, σχεδόν το 80% ήταν Τούρκοι ακτιβιστές επάνω. Ναι. Σε όλα τα σκάφη.
0: Ναι, ναι. Και Έλληνες. Και... είχε και πολλούς Έλληνες.
1: Εντάξει, έχουμε και τα ψεκάγια τα δικά μας. Από εκεί και πέρα όμως, γιατί η Τουρκία βλέπεις δεν μιλάει.
0: Πώς δεν μιλάει, δεν θα μιλήσει.
1: Τι, να μιλήσει, γιατί δεν πήγε να προστατεύσει.
0: Τι να προστατεύσει, να πάρει τα πολεμικά της πλοία εκεί.
1: Ναι, γιατί να μην πάει μια φρεγάτα έτσι. Να μην μπορεί.
0: Άμα θέλει να. Αν θέλει να βυθιστεί.
1: Α, μπράβο, γεια σου.
0: Αν θέλει να βυθιστεί.
1: Γιατί οι Έλληνες δεν θα το κάνανε αυτό που κάνανε οι Ισραηλινοί.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι. Γιατί αν το κάνανε οι Έλληνες, θα πλακώνανε οι φρεγάτες των Τούρκων και θα μας διαλύανε. Επειδή όμως
0: μην το λες, γιατί έχουμε και εμείς φρεγάτες.
1: Έχουμε και εμείς
0: φρεγάτες. Δεν είναι σίγουρο ότι θα μας διαλύανε.
1: Δεν έχουμε τα κότσια που έχει το Ισραήλ.
0: Όχι, δεν είναι ότι δεν έχουμε τα κότσια.
1: Εντάξει.
0: Απλά εμείς δεν έχουμε.
1: Έτσι νομίζω.
0: Απλά εμείς δεν έχουμε έτοιμη την Αμερική με το δάχτυλο στη σκανδάλη να μας προστατέψει όπως έχει το Ισραήλ.
1: Και αυτό συμφωνώ μαζί σου.
0: Γιατί αν είχαμε να πούμε την Αμερική να φυλάει τα σύνορά μας όπως φυλάνε οι Αμερικανοί των Ισραηλινών, θα ήταν διαφορετικά. Δεν θα ήταν έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί να σου πω κάτι. Είπες για κότσια. οι Ισραηλινοί ως λαός είναι, όλοι τους έχουν
1: φαντάρι είναι
0: στρατό.
1: Όλοι.
0: Είναι
1: φαντάρι, όλοι φαντάρι. Είναι όλοι, μέχρι τα 65.
0: Είναι εν δυνάμει αυτή τη στιγμή στρατιώτες, οι πάντες εκεί πέρα. Και όχι
1: άνδρες
0: τώρα.
1: Άνδρες και γυναίκες, έτσι.
0: Άνδρες και γυναίκες.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Και όχι τώρα, χρόνια πριν.
1: Γιατί αλλιώς δεν μπορούν να επιζήσουν.
0: Από την αρχή του κράτους τους είναι έτσι. Άνδρες και γυναίκες στρατιώτες.
1: Έτσι,
0: τι είναι, εδώ είμαστε κάτι άλλο, ας το πούμε. Είναι πιο ειρηνική
1: και
0: κατάσταση.
1: Ξέρεις ποιος
0: και
1: άλλος...
0: καλύτερα, αλλά.
1: Ξέρεις ποιος άλλος λαός είναι όλοι στρατιώτες.
0: Ποιος.
1: Μπορείς να το φανταστείς.
0: Όχι.
1: Οι Ελβετοί.
0: Οι Ελβετοί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτοί.
1: Παρόλο που δεν έχουν εχθρούς, 65 χρονών παραδίδει το όπλο.
0: Okay.
1: Δύο φορές το μήνα ή τρεις φορές το χρόνο πας για εκπαίδευση.
0: Λοιπόν, τώρα οι.
1: Οι Ελβετοί, πρόσεξε.
0: Τώρα όλοι αυτοί εκεί πέρα οι ακτιβιστές και οι κομμουνιστές ζητάνε τώρα από το κράτος να κάνει τα επίσημα, από την κυβέρνηση να στείλει να κάνει τα διαβήματα. Η κυβέρνηση έκανε διάβημα προς το Ισραήλ, ζητάει τους Έλληνες πίσω, διαμαρτύρεται. Έτσι. Γιατί όλοι αυτοί κατηγορούν το κράτος, το κακό κράτος και την κακή κυβέρνηση. Και στη δύσκολη στιγμή εννοείται ότι το κράτος και καλά κάνει, χωρίς εξαίρεση, τους παίρνει. Αν και ακούγονται πολλοί, ξέρεις τι λένε μέσα, δώστε τους λέει στους Παλαιστίνιους, λέει και στο Ιράν, αφήστε τους λέει εκεί πέρα κάτω, στείλτε τους στην Παλαιστίνη, να μην τους φέρουν λέει πίσω. Λένε διάφοροι, γράφουν και λένε, ας το πούμε.
1: Εντάξει, αυτοί πάνε δήθεν για να δώσουν βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Θα είναι διατροφική βοήθεια, είναι φαρμακευτική βοήθεια. Δεν ξέρω τι βοήθεια πάνε να δώσουν αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε.
0: Εμείς... Αυτούς πάνε στην Παλαιστίνη να δώσουν τη βοήθεια.
1: Αυτούς
0: πάνε εκεί να δώσουν βοήθεια, να μείνουν μία εβδομάδα, να συζητήσουν, να δουν το καθεστώς, να δουν την κατάσταση από πρώτο χέρι και μετά ας έρθουν πίσω.
1: Θα σου πούνε ότι η Παλαιστίνη δεν μπορεί να είναι κράτος γιατί δεν το επιτρέπει το Ισραήλ. Αυτό.
0: Το Ισραήλ σου λέει ότι για να δώσετε την ανθρωπιστική βοήθεια θα τη δώσετε μέσω του μηχανισμού που υπάρχει για την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Θα απευθυνθείτε εκεί σε κάποιες δυνάμεις που ελέγχουν το Ισραήλ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Επόμενη εφημερίδα, η Καθημερινή. Κύριο θέμα της, δεν ξέρουν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Άλλο και αυτό.
1: Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσοι δημόσιοι υπάλληλοι που.
0: Θα έχουν κάνει κατάληψη στις εστίες τώρα. Θα έχουν
1: παίρνουν κάνει... μισθούς για αυτές τις θέσεις και δεν έχουν έναν κατάλογο ποιος μένει μέσα στις εστίες. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, ο κάθε εξυπόλυτος μπορεί να μπει μέσα να πιάσει ένα δωμάτιο και να μην είναι ούτε φοιτητής, μα ούτε καλά-καλά και Έλληνας. Δεν το καταλαβαίνω. Πώς γίνεται αυτό. Τι είναι ένα ξέφραγο σπίτι και μπαίνει ο καθένας μέσα.
0: Έλατε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, χωρίς απαντήσεις για την ΟΣΜΗ 48 ώρες μετά, διετής δοκιμαστική περίοδο για δικαστές, στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα. Αυτά είναι. Χωροταξικό για ΑΠΕ, ανεμογεννήτριες μόνο σε 15 νησιά. Ανεμογεννήτριες μόνο σε 15 νησιά. Ωραίο θέμα αυτό, θα το δούμε σε λιγάκι.
1: Μάλιστα.
0: Σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Είδες ο Μητσοτάκης βάζει τάξη και σε αυτό.
1: Ναι, γιατί άκουσε εσένα και εμένα και φοβήθηκε.
0: Εσένα άκουσε. Εγώ είμαι υπέρ της αιωλικής ενέργειας.
1: Και εγώ είμαι υπέρ, αλλά στον Τάβερο είπα, δεν θα τα βάζετε στο Μόντε Σμιθ παράδειγμα.
0: Είναι δυνατό στο Μόντε Σμιθ να σου βάλουμε.
1: Ακραίο λέω, αλλά και το Μόντε Σμιθ είναι ας πούμε και ένα βουνό στην Ψήνθο και ένα βουνό στην Αρχίπολη και ένα βουνό στη Μαλώνα και
0: πάντα.
1: Αυτά τα χαμηλά βουνά εννοώ, αυτά εννοώ.
0: Κόντρα νιούς, δροσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στην Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Όπα, αυτά που λέγαμε πριν, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε, το θέμα τώρα από εδώ και πέρα ηλεκτρονικά μεγαλουργεί, έτσι.
0: Τώρα ποιο είναι το φιλορωσικό κόμμα? Για πες, ποιο είναι?
1: Τώρα νομίζω ήρθε ο Αυγερινός από την Ρωσία. Αυτός, όπου πάει αυτός εκεί
0: θα πάει στην Καριστιανού, έτσι.
1: Σε όπου πάει.
0: Το έχει δηλώσει ότι θα πάει στην Καριστιανού,
1: ναι,
0: στο κόμμα Καριστιανού. Το οποίο κόμμα Καριστιανού ανακοινώνει σήμερα.
1: Έχει τώρα 3-4 χρόνια ο Αυγερινός. Έχει αποδείξει ότι στηρίζει ό,τι ρωσικό υπάρχει. Οπότε,
0: λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι κακό. Για κανένας, τίποτα δεν πρέπει να είναι κακό.
0: Η δημοκρατία είναι... μπορεί να φιλοξενεί όλες τις απόψεις.
1: Όταν είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας δεν είναι ποτέ κακό.
0: Και εμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει απαγορεύσει στις ρωσικές εφημερίδες στο διαδίκτυο την πρόσβαση από τις χώρες της Ευρώπης δεν μ' αρέσει. Δηλαδή η κίνηση αυτή στρατηγική να απαγορεύσει το Russia RT, το RT, το Russia Today.
1: Αυτό είναι λίγο ακραίο, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Όταν το κάνει ο Ερντογάν τον κατηγορούμε. Όταν το κάνει η Ευρώπη πώς γίνεται να είναι σωστό?
0: Έτσι είναι ακριβώς. Για να μπεις μέσα στο RT πρέπει να βάλεις VPN για να δεις εκεί πέρα τι λένε τα ρώσικα site, ας το πούμε.
1: Εντάξει, υπάρχει μια, αυτή μια θεωρία ότι πρέπει να τους αποκλείσουμε από πολλά τους Ρώσους.
0: Ναι, την προπαγάνδα τους και καλά, ναι, αλλά εντάξει, ένα λεπτό.
1: Αυτό τραβάει, αυτό δεν είναι και σωστό, δεν είναι και δίκιο. Αν θέλεις και είσαι καλός και κάνεις σωστά τη δουλειά σου, θα έχεις οπαδούς. Άμα δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, θα σε πετάξουν όλοι.
0: Αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κόπτεται για την ελευθερία του τύπου και την.
1: Να μην κόπτεται λοιπόν.
0: Και όλη αυτήν εδώ την δημοκρατία του λόγου. Έτσι.
1: Τώρα,
0: απ' την άλλη, βλέπω... έρχεται και μας λέει έτσι, ότι η Ρωσία απαγορεύεται να διαβάζετε ρωσικές εφημερίδες. Το Russia Today.
1: Και δεν μας λένε το σκεπτικό, ποιο είναι το βαθύ.
0: Και καλά, ότι είναι η προπαγάνδα του Πούτιν, το RT.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό
1: αν ο Πούτιν νομίζει ότι με την προπαγάνδα του μπορεί να με του πάρει εμένα, τότε καλώς, είναι δυνατός.
0: Είναι δημοκρατία αυτό.
1: Είναι δημοκρατία αυτό. Έτσι. Αλλά έλα εσύ όμως καλύτερα και
0: πες την αλήθεια.
1: Πες την αλήθεια ή ψήσε με εμένα να μην πιστεύω τον Πούτιν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά άστο και τον Πούτιν να μιλάει.
0: Ακριβώς.
1: Πώς το κάνουμε?
0: Τώρα θα μας πάρουν για πουτινόφιλους.
1: Όχι.
0: Και ρωσόφιλους. Έχουμε,
1: ποτέ δεν ήμασταν εναντίον κάποιου έτσι.
0: Εντάξει, την αλήθεια λόγο, λέμε, ρε παιδί μου. Αυτό που πιστεύουμε, λέμε.
1: Έτσι,
0: την αλήθεια
1: ακριβώς,
0: λέμε.
1: Έτσι, ακριβώς. Για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο να απαγορεύεται να μπει στο RT?
1: Εμείς είμαστε δημοκράτες, τελείως.
0: Να, ορίστε. Θέλεις
1: ελεύθεροι
0: να
1: το... όλοι.
0: Δες εδώ. Δείξ το. Δείξ το, Καλπακίδη. Δες το. Λοιπόν, πατάω enter, έτσι. RT στα ρώσικα. This site can't be reached. Δεν σε αφήνει να μπει. Russian T. Refused to connect. Try checking the connection, checking proxy. Details reload. Το έχουν μπλοκάρει, το μπλοκάρουν, καταλάβεις. Για να το κάνω εγώ να μπω στο RT, πρέπει να κάνω ολόκληρη διαδικασία μέσω του browser, να κρύψω την IP μου και τέτοια πράγματα. Να ξεγελάσω, ξέρω εγώ, το σύστημα και βλακίες.
1: Ηλεκτρονικός πόλεμος, τελείωσε.
0: Λοιπόν, να πούμε μετά για την Καριστιανού. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε τις εφημερίδες. Έλα να συνεχίσουμε λίγο. Ψαρεύοντας απογοητευμένους στο ποντίκι, Δέντιας να καθόμουν σε καμιά καρέκλα να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο Μητσοτάκης. Το κύριο θέμα της εφημερίδας. Star Press, του έφαγαν το πόδι τα σκυλόψαρα. Σοκαριστικά στοιχεία για το πώς κατακρεουργήθηκε το πόδι του Σταύρου Φλόρου. Σε ειδικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι νοσηλεύεται. Η ανακοίνωση του Sky για το οριστικό τέλος του Survivor. Το χτύπησαν μηχανές, του επιτέθηκαν τα σκυλόψαρα στα πόδια. Τελείωσε χθες το Survivor. Ανακοίνωσαν το πάγωμα, για φέτος ακυρώθηκε.
1: Ναι, γιατί η απροσεξία των υπευθύνων εκεί πέρα. Όταν η θάλασσα έχει σκυλόψαρα, λίγο αίμα να κόπηκε λίγο από το παιδί, από την προπέλα ή οτιδήποτε, πλακώσαν τα σκυλόψαρα. Καλά που ζει το παιδί, εντάξει.
0: Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα γραφικά τα οποία οι σκηνοθέτες μας έχουν ρίξει σήμερα. Έτσι. Το βλέπεις τη διαφορετικότητα στην εικόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο στον καλλιτέχνη. Ριζοσπάστης ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμία αερίου στην Αττική. Κάνει κανένα μπάμα, καήμιση η Αθήνα, να σκάσει εκεί πέρα να με κάνει οικοδομικό τετράγωνο, τι θα γίνει?
1: Βιολέντα,
0: πόσο καιρό θα βρωμάει?
1: Να έχουμε μια τεραστίου μεγέθους.
0: Βιολάντα,
1: Βιολάντα.
0: Τι γίνεται?
1: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι οι επιστήμονες τι κάνουν εδώ, τι κάνουν. Δεν μπορέσαν να βρουν τη μυρωδιά από πού προέρχεται.
0: Βιολάντα.
1: Είναι, εγώ απορώ, πάντως δεν ούτε τον ειδικό θα κάνω, αλλά είναι περίεργο. Σαν απλός πολίτης απορώ, γιατί δεν βρήκανε από πού βγαίνει αυτή η μυρωδιά.
0: Ο λόγος, μαλλιά κουβάρια, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, μετά τις διαρροές από την ακρόαση Δεμήρη, το παρακολούθησε αυτό το θέμα?
1: Όχι, τώρα κοίταξε, δεν το παρακολούθησα, αλλά είναι οι διαδικασίες τώρα με το Πασόκ που να μπορεί να βρει μία χρυσή τομή, θα περάσει πάρα πολλά κύματα.
0: Political. Η ειρήνη υποδιαρκή απειλή. Η Political στο πρώτο Athens Defense Summit. Σήμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια. Η αβεβαιότητα έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μια σύγκρουση υψηλή ένταση. Ηχηκυρή παρέμβαση από τον Γεωργιάδη τον Άδωνη. Η ελευθερία δεν είναι τζάμπα. Και ειδικό απεσταλμένο στον ΗΠΑ Τζοζουά Βόλς. Θεμέλιος λίθος η ανεργία για σταθερότητα. Οικονομία, πρόοδο και ευημερία. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 2027 οι εκλογές, δηλώνει ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Τι άλλο βλέπουμε στην πολιτική αλλά ενδιαφέρον. Ρωσική παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας. Ανάλυση για το κόμμα Καριστιανού.

0: Κιλό.
1: Μπύρα Μύθος, Φιάλη 330ml, μόνο 78 λεπτά.
0: Μπύρα Κορώνα, Φιάλη 330ml, μόνο 97 λεπτά.
1: Απέρολα Απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
0: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
1: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο, Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
0: Νερό Κοστιλάτας, 500ml, μόνο 13 λεπτά.
1: Και φυτικό λάδι, F+, Core, PET, 10 λίτρα, μόνο 20,10.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
4: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το μανιφέστο σήμερα, θεσμική απρέπεια του Νίκου Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ, του Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, και επιχείρησε να σύρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Τα δίνει όλα για όλα ο Ανδρουλάκης και νομίζει ότι αν καταφέρει και ρίξει την κυβέρνηση μέσω των υποκλοπών και δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους σκάνδαλο που θα γίνει, ξέρω εγώ, αυτό το Watergate, πως το λένε, και κάτι τέτοιο στο αντίστοιχο στην Ελλάδα, έτσι πιστεύει ότι θα γίνει αυτός μετά πρωθυπουργός. Θα τον ευγνωμονήσουν μετά οι Έλληνες που θα έχει ρίξει το Μητσοτάκη, θα το θεωρήσουν τον σωτήρα που τον απελευθέρωσε από το μεγάλο δυνάστη.
1: Έχει και αυτά τα σκεπτικά. Μην νομίζεις ότι δεν είναι αληθινό αυτό που λες.
0: Και τον τύρανο, τον δυνάστη, τον τύρανο, τον Μητσοτάκη.
1: Για πολλούς.
0: Που τυράννησε όλη την Ελλάδα, την πήρε με κλειστές τις τράπεζες και την έχει κάνει μια χώρα που τη σέβονται στο εξωτερικό ο τύρανος. Και έτσι πιστεύει λοιπόν ότι μετά οι Έλληνες αυτοί του Ξυλολίου θα γυρίσουν την πλάτη μετά στην Καριστιανού, στο Βελόπουλο, στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη Χρυσή Αυγή, και θα ψηφίσουν, πες το, τι θα ψηφίσουν?
1: Ξυλόλιο.
0: Όχι ρε Παναγιώτη. ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσουν μετά. Όλοι αυτοί έχει την εντύπωση ότι θα γυρίσουν στο τέλος και θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Καταλαβες.
1: Κοίταξε.
0: Μαζί με τους ΠΑΣΟΚους. Και οι μόνοι που θα μείνουν από την άλλη μεριά θα είναι οι γαλάζιες ακρίδες.
1: Δυστυχώς.
0: Οι οποίες θα πάνε φυλακή όλες, δεν θα μείνει καμία, έτσι. Θα βγουν μετά με το ξυλόλιο, με τη μάνικα, και θα ψεκάσουν όλες τις γαλάζιες πατρίδες να πατρίδες, ακρίδες να τελειώσει.
1: Δυστυχώς όλα μπορούν να συμβούν σε
0: όλα
1: αυτή τη χώρα.
0: Εννοείται.
1: Όλα μπορούν να συμβούν.
0: Εννοείται. Μόνο του παπά τα γένια δεν μπορούν να γίνουν, έτσι δεν λέει.
1: Του σπανού.
0: Του σπανού
1: τα γένια δεν φυτρώνουν. Αλλά ένα πράγμα, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, έχουν την εντύπωση ότι όταν δεν περνάει αυτός καλά, για τον αλφαβήτα λόγο δεν περνάει καλά, δεν περνάνε όλοι. Και δεν ανοίγει τα μάτια του και να δει ότι εγώ δεν περνάω καλά για αυτούς τους λόγους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι 500 δίπλα μου, όταν λέω σε ποσοστό 1 με 500,
0: που καλοπερνάνε,
1: καλοπερνάνε.
0: Τα λαμόγια.
1: Πώς γίνεται για να τα μηδενίζω όλα επειδή εγώ δεν περνάω καλά? Αυτό είναι το ζήτημα, είναι προσωπικό
0: και
1: του καθενός.
0: Ναι. Και αυτοί θέλουν να κάνουν τους άλλους να μην περνάνε καλά. Δηλαδή δεν προσπαθούν για να κάνουν τον εαυτό τους, να τον ανεβάσουν τον εαυτό τους.
1: Γιατί και
0: δηλαδή
1: δεν πάνε να δουλέψουν. Γιατί πάνε καλά, ναι. Θα σου πούνε,
0: δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζουν κάτι στη ζωή τους για να αλλάξει η μιζέρια τους. Θέλουν να φέρουν την ίδια μιζέρια των ιδίων και στους υπολείπους.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το σκηνικό. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
1: Βλέπεις ότι οι περισσότεροι από αυτούς που βγαίνουν στα μίδια λένε ότι η κυβέρνηση πληρώνει αυτούς που περνάνε καλά.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Ότι δουλεύουν, ναι, και είναι νοικοκυραίοι.
0: Όχι.
1: Η κυβέρνηση τους φέρνει πακέτο κάθε μέρα με τον τηλιβερά.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται. Να, ήρθε ο Τέρης τώρα εδώ πέρα, έφερε το πακέτο. Πήγε, ναι. Πήρε από την κυβέρνηση, ναι, το πακέτο, μας το έφερε εδώ πέρα.
1: Και πληρώνεται κάθε μέρα.
0: Και παίρνει και το ποσοστό του, επειδή έκανε τη μεταφορά. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό το σκεπτικό τρώει τον κόσμο και τα σωθικά του. Νομίζουν
0: ήρθε
1: ότι,
0: το πακέτο, για να σου
1: τέσσερι. Νομίζουν ότι
0: καλημέρα,
1: η κυβέρνηση, ναι, πληρώνει όλους. Εμένα, εσένα, τους πάντες. Δεν έχει
0: ειδικά
1: άλλη δουλειά.
0: Εσύ, ειδικά.
1: Εγώ,
0: όχι,
1: ειδικά.
0: Ένα τόκι. Σε αυτό έχουν δίκιο. Εσύ πόσα παίρνεις από την κυβέρνηση?
1: 946.
0: Παίρνεις 946.
1: Φτάνουν μέχρι τις 10-15 του μηνός.
0: Πού τα τρως τα λεφτά σου? Μήπως έχεις καμιά... Αλλά άσε μην πω τώρα. Έχεις καμιά φίλη περίεργη?
1: Παίζω καζίνο κάθε
0: από το
1: βράδυ.
0: Ανατολικό μπλοκ τίποτα? Καμιά από το δυτικό, το
1: και
0: νότιο?
1: Και αυτό μέσα.
0: Τι γίνεται
1: και καζίνο
0: μεσένα?
1: Παίζω. Εντάξει.
0: Περίμενε μισό λεπτάκι. Καταρχάς είναι καλή η σύνταξή σου, έτσι. 940 ευρώ δεν είναι κακή η σύνταξη.
1: 120 θέλω μόνο ζωοτροφές. Από εκεί πέρα λογαριασία.
0: ταΐζεις γάτες?
1: Μόνο γάτες, λέτε, μόνο γάτες. Σκύλους, κότες, πουλιά, αυτά.
0: Φεύγουν 120.
1: 120.
0: Πάλι καλά που δεν καπνίζεις, γιατί θα ήθελες και άλλα 350 εκεί, στα τσιγάρα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ναι. Ξέρεις, έχει πολλούς όμως που δεν έχουν να φάνε, που δεν τους βγάζει ο μήνας, αλλά το τσιγάρο δεν το κόβουν.
1: Είναι 4 ευρώ.
0: Δηλαδή θα πάρουν, ξέρω εγώ, την ημέρα τους δύο πακέτα, 3-8-24.
1: Και ένα να πάρουν.
0: Δηλαδή θα δώσουν 200 ευρώ το μήνα, ναι, στα τσιγάρα και στους καφέδες.
1: Δεν φτάνουν. Τσιγάρα και καφέδες, τι 200, τι μου λες τώρα.
0: Τι δηλαδή.
1: Κοίταξε, τσιγάρα είναι 4. Ναι. Και άλλα 4 ο καφές, 8. Είναι 240 το μήνα.
0: Ναι. 240 το μήνα.
1: Και αν κεράσεις. Και αν σου τύχει κάτι.
0: Δεν είπα αυτό. Εντάξει, δηλαδή αυτό δεν το κόβουν.
1: Όχι.
0: Αλλά το ρεύμα μπορεί να τους κοπεί όμως, ξέρω εγώ.
1: Το ρεύμα, ναι, γιατί ξέρεις.
0: Το ρεύμα θα κοπεί στο σπίτι. Άμα... Το τσιγάρο δεν θα το κόψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί. Το ρεύμα θα κοπεί.
1: Τι είπες τώρα.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό τώρα, ποιος έχει πρόβλημα τώρα αυτό, σε αυτό.
1: Εντάξει,
0: εγώ έχω κόψει το τσιγάρο εδώ και 20 χρόνια. Και άμα κάνεις τους υπολογισμούς πόσα χρήματα έχω ξοδέψει, φτάνουν, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, για το αγροτικό μου, το αυτοκίνητο που έχω έξω, και περισσεύουν. Είναι σαν να έκανα ένα δώρο στον εαυτό μου, εκτός από την υγεία μου, και ένα αυτοκίνητο. Ναι. Κατάλαβες.
1: Ωραία.
0: Έτσι δεν είναι? 240 ευρώ,
1: ναι,
0: το
1: εσύ...
0: μήνα είναι η δόση ενός αυτοκινήτου. Τι λέμε τώρα.
1: Εσύ έχεις και την κυβέρνηση που σου στέλνει τόσα λεφτά.
0: Βέβαια, εγώ και το πακέτο, βέβαια.
1: Πόσα πακέτα παίρνουμε.
0: Έλατε.
1: Και βλέπεις, εγώ
0: και κάνω, φορά... κάνω και το κακό μου παξιμάδι. Το κάνω παξιμάδι. Και... ούτε τσιγάρο δεν κάνω. Ούτε κατάλαβες. Ούτε 4 ευρώ δεν δίνω στα τσιγάρα εγώ.
1: Και πρότεινα σε έναν φίλο. Τι κάθεσαι λοιπόν, αφού είναι καλή δουλειά.
0: Το καινούριο. Και πρόσεξε το καινούριο. Ναι. Το δείξουμε και το καινούριο.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνω και τσάι απ' έξω και καφέ απ' έξω και τα λοιπά. Να πηγαίνω να πληρώνω τώρα 3-4 ευρώ τους καφέδες και τα τσάγια απ' έξω. Τι κάνω. Παίρνω. Πάω σε ένα μαγαζί με βιολογικά. Παίρνω τη σκόνη μου, το τζίντζερ, το κουρκουμά. Τώρα θέλω να πάω να πάρω γαρίφαλο, κανένα άλλο τσαγάκι και μέντα. Τα παίρνω σε σκόνες αυτά, δίνω, έδωσα για αυτά, για τα μισά που σας είπα, έδωσα 5 ευρώ και πίνω, είναι η δεύτερη εβδομάδα τώρα που πίνω τα τσάγια μου και τα φεψίματά μου με 5 ευρώ στο τσαμπέ και έχω άλλα τόσα. Δηλαδή ένα μήνα τη βγάζω με 5 ευρώ. Καταλαβες. Και βοηθάω και την υγεία μου, νομίζω, γιατί είναι και λίγο τονωτικά όλα αυτά.
1: Εάν τα. Όταν παίρνει τα ίδια πάντα, δεν είναι τονωτικά.
0: Θα τα αλλάξω τώρα. Αύριο έχω κανέλα, μαύρο τσάι.
1: Τα αλλάζει, συνέχεια.
0: Με λίγο λεμόνι.
1: Να πίνεις και κανένα καφεδάκι που και που είναι 11 ώρα.
0: Πίνω και κανένα καφεδάκι. Όχι, κάθε μέρα όχι. Μέρα παραμέρα ένα καφεδάκι.
1: Καλό είναι, μην τα κόψει απότομα. Γιατί θα σε κόψει το μισθό η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Να το ξέρει.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τις εφημερίδες μας. Πάμε, έλα. Επόμενη εφημερίδα από το Μανιφέστο είναι η Financial και Voice Market News Business Politics. Αυτό μου θυμίζει λίγο Βελόπουλο, όλο το...
1: Ναι.
0: Το Voice.
1: Το θεώρημα αυτό, ναι.
0: Τι θα κάνετε, κύριε Θεοδωρικάκο, σκάνδαλο οι διπλές τιμές του Σκλαβενίτη. Τα βάλε με το Σκλαβενίτη. Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, πολύ πείνα οι Έλληνες, πολύ πείνα ο κόσμος. Άμα πας στο Σκλαβενίτη, εκεί πέρα στο σπίτι μου δίπλα στα Ασγούρου, μιλάμε, υποφέρεις να βγεις από το ταμείο. Οι ουρές, τα καρότσια είναι, τι να σου λέω τώρα, χαμός. Και όχι μόνο εκεί.
1: Και ειδικά όταν μπαίνει η σύνταξη, τι γίνεται. Όταν μπαίνουν οι συντάξεις, τα καρότσια είναι φορτωμένα. Άρα δεν πεινάει ο κόσμος. Παιδιά, το ότι θέλουμε να βρούμε σε αυτόν τον τόπο και ειδικά στη Ρόδο.
0: Ναι, αλλά εσύ μου είπες ότι 11 του μήνα έχει τελειώσει τα 916 ευρώ.
1: Μετά τις 11 δεν πάω. Εντάξει,
0: και τι κάνεις μετά, πώς τη βγάζεις από τις 11 του μήνα μέχρι το τέλος?
1: Σιγά σιγά με καραδανικό. Λοιπόν, πάντως
0: αυτά παιδιά.
1: Πεινάμε.
0: Στη σούλα με δανεικά. Αυτά να ξέρεις, αυτά που λες είναι ποινικά. Πρέπει να φορολογούνται τώρα τα δανεικά σύμφωνα με τον
1: Χατζηδάκη. Κανονικά, ναι.
0: Πρέπει να δίνεις 10% στο κράτος. Σας ακούσει τώρα η εφορία. Και τι πας στον Νίκο και του παίρνεις κανένα κοσάρικο, δηλαδή μέρα παραμέρα, πώς?
1: Μία από εδώ, μία από εκεί. Κάπως έτσι περνάει.
0: Τα μοιράζεις δηλαδή.
1: Έτσι, κάπως έτσι περνάει. Αλλά το ότι πεινάμε. Ειδικά στη Ρόδο έχουμε τόσα σούπερ μάρκετ, τόσα προϊόντα που εγώ βλέπω μερικούς ανθρώπους που δεν τον παίρνει το μάτι σου και έχει ένα καρότσι και παίρνει εκεί από το Lidl κάτι προϊόντα.
0: Ποιο Lidl? Τα καλύτερα ξέρεις που τα βλέπεις? Στον Παναγιωτά. Πήγαινε στον Παναγιωτά έξω, ναι. Αφάντου Αρχάγγελο, Εκεί στήσου και δες τα καρότσια. Το τι ψωνίζουν οι άνθρωποι.
1: Μα
0: εκεί πέρα.
1: Οι άνθρωποι ψωνίζουν όλες τις ποιότητες. Από σαλάμι μέχρι και.
0: Έλα να σου πω, εντάξει, έχει και τις καλύτερες, έχει και φοβερές ποιότητες εκεί πέρα. Και τα ντόπια σούπερ μάρκετ, Πάπου Παναγιωτά, έχουν την καλύτερη ποιότητα. Αυτό είναι δηλαδή στο προϊόν τους. Πραγματικά δεν συγκρίνονται με όλα τα υπόλοιπα. Γιατί τα υπόλοιπα είναι πιο. Εν πάση περιπτώσει. Άσε τώρα. Πάμε παρακάτω.
1: Έχουμε τα σούπερ μάρκετ της Ρόδου τα καλύτερα από όλο τον κόσμο.
0: Εθνικός Κήρυκας. Ναι, γιατί ξέρεις τι, αυτοί φέρνουν και το τοπικό. Δηλαδή έτσι, θα δουλέψουν και το τοπικό.
1: Και όλοι, γιατί όλοι. Και, δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά εδώ αυτή τη στιγμή η αγορά της τροφής στη Ρόδο, δόξα τω Θεώ, πάει καλά.
0: Ναι, και να σου πω και κάτι. Εγώ πηγαίνω και εκεί πέρα στον φίλο μου. Τον σακελάρι το σκόνη και φέρνει κάτι γιαούρτια από την Κάρπαθο και κάτι τυριά από την Κάρπαθο. Τι να σου λέω τώρα, μιλάμε για.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας. Παράδεισος είναι η Ρόδος αυτή την εποχή.
0: Παναγιώτη, τέτοια τροφή δεν είναι ούτε τα γκουρμέ και τα πιο πολυτελείας εστιατόρια της Αμερικής και της Γαλλίας και της Αθήνας και τα λοιπά, δεν τη φτάνουν.
1: Άμα ξέρεις να κάνεις επιλογή, ναι.
0: Δεν τη φτάνουν.
1: Ωραία προϊόντα, Λοίζο. Η Ρόδος
0: είναι τώρα, παίρνεις το γιαούρτι,
1: το γιαούρτι,
0: το γιαουρτάκι με την πέτσα από πάνω, στο πλαστικό, το κεσεδάκι, το καρπάθικο, το κατσικίσιο και το πρόβιο.
1: Τώρα θα
0: και, είναι αληθινό, ψωρίσω, ναι. Και είναι αληθινό γιαούρτι, τρως το γιαούρτι και λες, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα που τρώω. Άμα του βάλεις και λίγο μέλι μέσα από το καλό, δηλαδή, καλό, όλα τα μέλια καλά είναι, αλλά έχεις καταργήσει το γλυκό. Έχεις καταργήσει τη ζάχαρη. Με αυτό το γιαουρτάκι και με το μελάκι. Μια κουταλίτσα, είσαι πένα.
1: Να το πάρουν αυτό που λες τώρα και να το κάνουν διαφήμιση.
0: Τώρα κακώς τα λέω εγώ, γιατί κακώς, δεν θα βρίσκω άμα αύριο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Εθνικός Κήρυκας, η εφορία θα σταματήσει. Αλλά είναι αυτό που λέει δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε. Δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Μην είμαστε σαν τους. Η εφορία θα σταματήσει τους ελέγχους του Τραμπ και την οικογένειά του. Παραμένει η επιρροή του Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς. Η Κιβωτός, ο Θεός αποκαλύπτεται στους ταπεινούς. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεος. Η απογευματινή κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. Τέσσερις άξονες Μητσοτάκη. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους με στόχο να γίνουν 1700. 19 καινούργιοι σειρμοί. Και 14 ανακατασκευασμένοι παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο της Στάση στα Σεπόλια μίλησε για τον μπαράζ προσλήψεων οδηγών στα λεωφορεία και τόνισε ότι έως το 35 το 40% των Αθηναίων θα χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τεράστια επένδυση.
1: Κοίταξε,
0: για την Αθήνα θα είναι
1: η Αθήνα
0: ανάσα ό,τι καλύτερο.
1: Και ο Πειραιάς και η Αθήνα, αν δεν κάνουν τους δρόμους και καινούργια λεωφορεία να πάρουν, σε 2-3 χρόνια θα διαλύσουν. Εάν δεν κάνουν τους δρόμους, γιατί οι δρόμοι είναι όλοι μαξιλάρια, λάκους. Τι να σου πω, πάει το λεωφορείο και νομίζω ότι πάει σε βομβαρδισμένο τοπίο. Εκεί χαλάνε τα λεωφορεία. Αν κάνουν την άσφαλτο. Και ειδικά εκεί που περνάνε τα λεωφορεία, την κάνουν σκληρή για να μην έχει αυτό το μπαμπούμ μπαμπούμ. Εκεί θα κρατήσουν και 10 και 20 χρόνια τα λεωφορεία. Έτσι όπως είναι οι δρόμοι και καινούργια να φέρουν, σε 2 χρόνια παλιά θα γίνουν. Ναι. Οι δρόμοι πρέπει να γίνουν, οι δρόμοι είναι.
0: Εντάξει, τώρα άμα γίνουν τρένα, αν γίνουν τέτοιου είδους με επικοινωνίες και οι δρόμοι.
1: Εντάξει,
0: θα
1: άμα γίνουν τραμ, εντάξει, εκεί δεν χρειάζεται.
0: Εγώ θυμάμαι που μας έλεγες να κάνουμε εδώ πέρα το μετρό, στη Ρόδο.
1: Όχι
0: να,
1: το μετρό.
0: Σε άκουσε ο Μητσοτάκης,
1: ναι.
0: Και κάνει έργα πάνω στην Αθήνα. Συγκοινωνιακά.
1: Γιατί συνέχεια τον μπερδεύεις μετρό. Άλλο το τούνελ, άλλο το μετρό.
0: Αντί να έρθει είναι να τα κάνει εδώ, στο μυαλό του Μητσοτάκη.
1: Σιγά να μην τα κάνει εδώ. Αυτό πρέπει να το κάνουν εδώ. Αποφασίσουμε εμείς να φέρουμε εταιρεία να τα αναλάβει και να μας τα απολαύσουμε. Βεβαίως θα πληρώνουμε. Θα πληρώνεις, ξέρω εγώ, από την τουριστική αστυνομία για να βγεις στα κριτικά κάτω από το Μόντε Σμιθ 3-4 ευρώ, αλλά θα γλιτώνεις όλη αυτή τη φασαρία και δεν θα είναι και 3-4 ευρώ. Αν πληρώνεις μηνιαία κάρτα να περνάς συνέχεια κάτω από τα τούνελ, δεν θα έχεις και μεγάλα πρόβλημα. Δηλαδή οι βενζίνες που ξοδεύεις τώρα να φύγεις από το Μαντράκι να πας στα Κρητικά είναι 1-2-3 ευρώ, ξέρω εγώ. Και
0: έλα ρε Παναγιώτη, κινδυνεύεις... από το Μαντράκι στα Κρητικά 2 ευρώ βενζίνα, τι λες τώρα.
1: Για ανέβα πάνω από τη Μιχαήλ Πετρίδη και κατέβα εκεί πέρα να δεις και με τη συγκοινωνία και με τον Ατάλο, τι νομίζεις. Γιατί δεν θα κάψεις 2 ευρώ το λίτρο είναι, τι είναι. Άμα έχεις μεγάλο αυτοκίνητο, τι θα σου κάνει. Δεν θα στο κάψει το λίτρο.
0: Λες,
1: βέβαια. Τώρα τα λίτρα τώρα με τα ευρώ γίνανε, μη σκέφτεσαι, παίρναμε 1,5 ευρώ το λίτρο και πηγαίναμε. Τώρα το λίτρο είναι 2,5. Άρα έχεις τα διπλά λεφτά. Γι' αυτό λέω, όταν θα γίνουν αυτά τα τούνελ και θα εξυπηρετούν τον κόσμο από κάτω, θα γλιτώσουν και οι γειτονιές, θα γλιτώσουν και οι βενζίνες.
0: Εγώ το έχω έτοιμο, στο δείξω άμα θες.
1: Ποιο ρε παιδάκι μου.
0: Δείξ' το, το τούνελ, να του.
1: Αυτό είναι αστικό.
0: Αυτό θα γίνει εδώ στην Ρόδο.
1: Δεν έχουμε τόσο πολύ.
0: Δες εδώ, διαγόρασε αεροδρόμιο, Ρόδος Παλιεράκης. Αρέσει αυτό?
1: Όχι.
0: Γιατί το προηγούμενο που σου είχαμε δείξει δεν σε άρεσε.
1: Όχι.
0: Το προηγούμενο ήταν αυτό.
1: Αυτά είναι αστικά.
0: Αυτό δεν σου αρέσει.
1: Αυτά πάνε σε πόλεις οι οποίες έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Δεν μπορούν
0: Κάτσε,
1: να ρε, ζήσουν.
0: Ας είναι το μισό από αυτό.
1: Δεν μπορούν να ζήσουν αυτά.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορούν να κάνουν.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορούν να... Δηλαδή δεν εξυπηρετεί το τούνελ να είναι μόνο το αστικό μέσα. Δεν έχει.
0: Ωραία, τι θέλεις να έχει επιβατικό, να βάζει και καρότσες?
1: Όχι. Τούνελ να περνάνε αυτοκίνητα, πληρώνουν τη διάβαση. Σαν διόδια. Αυτό
0: και
1: δεν πληρώνει.
0: Παναγιώτη, εγώ αυτό δεν το έχω δει πουθενά.
1: Τι λες?
0: Α, δηλαδή, συγγνώμη, δεν θέλεις τρένο, θέλεις τούνελ.
1: Τούνελ να περνάνε τα αυτοκίνητα για να μην περνάνε από τις ηλικίες. Να μην περνάνε τα βουνά, να μην περνάνε τα φανάρια.
0: Άρα να σκάψουμε όλα τα βουνά δηλαδή.
1: Να σκάψουμε όλα τα βουνά. Ένα μόνο το σβήδι έχουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
0: Κοίταξε, οι παλιοί οι υπότες 700 χρόνια πριν.
1: Εσκάβανε
0: κάτω τα τούνελ.
1: Εσκάβανε από το Αραπάκι στην παλιά πόλη.
0: Πέστα.
1: Από το Μόντε Σμιθ στην παλιά πόλη. Από την Ακαδημία στην παλιά πόλη. Είχαν όλοι τούνελ.
0: Και όχι μόνο εκεί. Έχει ακουστεί ότι έχουν βρεθεί και σπηλιές και πάνω στον προφήτη Ηλία που ενδεχομένως να συνδέονται και σε άλλα σημεία της Ρόδου. Που ενδεχομένως να συνδέονται με κάτω, τούνελ και τέτοια.
1: Αυτά δεν κάνει... τα ξέρω, αυτά πρώτη φορά τα ακούω.
0: Εγώ, κοίταξε, από τον προφήτη Ηλία δεν ξέρω, αλλά.
1: Ο προφήτης Ηλίας.
0: Υπάρχει, όχι ο προφήτης Ηλίας. Ναι. Α, σου πω, μέσα στην πόλη, εκεί πέρα που είναι το Αραπάκι και πιο πάνω, έχει τέτοιες κατακόμβες και έχει τούνελ τα οποία συνδέονται.
1: Από το Αραπάκι πηγαίνανε πάρα πολλά σημεία, πηγαίνανε μέχρι την Κόκκινη Πόρτα, κάπου εκεί.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Τέτοια πράγματα.
1: Αλλά εντάξει, αυτά
0: 700-800 χρόνια πριν τα κάνανε οι υπότες με τα χέρια. Και εμείς τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τούνελ που έχουμε, να πούμε, βρισκόμαστε στην εποχή του
1: τυφλοπόντικα. Έχουμε τόσους μετροπόντικες οι οποίοι κάθονται. Θα μπορεί μια εταιρεία να φέρει έναν εδώ και μέσα σε 2-3 χρόνια να μας απαλλάξει από
0: την κοινωνία. Ναι, αλλά αυτό θα είναι ασύμφορο όμως, γιατί δεν θα κάνει ποτέ απόσβεση. Με 3 ευρώ δεν θα μπαίνει και κανένας μέσα. Θα λέει να σε πάρω αέρα.
1: Θα κάνει σε 10 χρόνια απόσβεση και θα έχει κέρδη για άλλα 200 χρόνια. Αυτό είναι. Κοίταξε τώρα.
0: Τα έχεις μελετήσει δηλαδή.
1: Τα έχω μελετήσει, τα έχω βγάλει όλα και με τα ζήγησα κιόλας. Όχι μόνο τα μελέτησα, τα έβαλα και σε ζυγαριά.
0: Εντάξει, άμα τα ζήγησες κιόλας και σου βγήκαν τα κουκιά.
1: Βγήκανε. Απλώς τη φαντασία χρειάζεται κάποιος να την υλοποιήσει.
0: Λοιπόν, πάμε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι.
5: Θα έρθεις
6: ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
9: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: σκηνοθέτη, ποιος είναι αυτός που δείχνεις τώρα στη φωτογραφία εκεί στην τηλεόραση? Ποιος είναι αυτός, ρε Παναγιώτη, τον ξέρεις?
1: Ποιο?
0: Ξέρω. Αυτόν εκεί. Βλέπω ένα περίεργο εκεί, έναν αξίριστο στην τηλεόραση. Ποιος είναι αυτός?
1: Α, δεν ξέρω. Είναι ένας, νομίζω που...
0: Τραγουδιστής είναι ο κύριος.
1: Όχι, ακτιβιστής φαίνεται.
0: Ακτιβιστής.
1: Ναι. Σαν ακτιβιστής.
0: Εμένα για τραγουδιστής μου κάνει εκεί.
1: Ναι.
0: Πάμε να συνεχίσουμε τις εφημερίδες. Επικυρώστε τον χάρτη της Σεβίλης. Να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή, λέει η Ελεύθερη Ώρα. Ο κόσμος προετοιμάζεται να αποδεχτεί την ύπαρξη 4 ειδών εξωγήινων. Το ήξερες αυτό? Ώρα είναι να το δούμε.
1: Ακούω κάτι, αλλά δεν ξέρω.
0: Ο Τραμπ λέει θα φέρει και εξωγήινους.
1: Με την τεχνική νοημοσύνη, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε τον Τραμπ να περπατάει. Όπως βλέπουμε εδώ τώρα, περπατάει με ένα εξωγήινο. Γιατί όμως οι εξωγήινοι να έχουν αυτή τη φάτσα και δεν έχουν κάτι άλλο? Έλα, γιατί? Δε. Κάποιος είδε κάτι? Ή φαντάζεται ότι έτσι πρέπει να είναι?
0: Έτσι γιατί το έχει σχεδιάσει.
1: Ούτε μαλλιά έχουν, ούτε έχουν κάτι περίεργα μάτια. Ενώ όλο το σώμα είναι αυτό.
0: Και ο Πλεύρης δεν μοιάζει με εξωγήινο? Δες το λίγο, τον Πλεύρη με τον εξωγήινο, συγκρινέται λίγο τα κεφάλια τους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο εξωγήινοειδή τα πράγματα, έτσι όπως βλέπεις?
1: Ναι, αυτός, γιατί το μυαλό του είναι εξωγήινο, δεν είναι?
0: Ναι, ένας εξωγήινος. Ο Πλεύρης. Ορίστε, ψάχνουν εξωγήινους. Ο Τραμπ ψάχνει εξωγήινους. Ορίστε, δώστε του τον. Και είναι καμουφλαρισμένος εξωγήινος. Με γραβάτα, με σακάκι. Ο άλλος από δίπλα, τι λέει? Γρηγόρης Σερέτης, στην Ελεύθερη Ώρα. Στο Focus, κόντρα στο σύστημα. Θα τελειώσουν την Ελλάδα οι πολιτικοί προδότες. Με ερωτηματικό. Θα τελειώσουν την Ελλάδα οι πολιτικοί προδότες. Σοβαρές αναλύσεις.
1: Όπως το βλέπουν αυτοί, ξαφνικά, και μάλιστα το λένε και φωναχτά, δεν το λένε, ξέρεις, όπως συζητάμε εμείς απλά και μας ακούνε πέντε. Αυτοί το λένε και φωναχτά, βάζουν και ντουντούκα, ότι εδώ τελειώνει η Ελλάδα.
0: Ναι, τελείωσε.
1: Από την εφόσον θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, τελείωσε η Ελλάδα, πάει τελείωσε.
0: Πάντως σε σοβαρά κράτη, μόνο και μόνο για αυτά που έλεγαν αυτοί επί της εποχής της πανδημίας, του κορονοϊού και τον κόσμο που πήραν στο λαιμό τους, θα έπρεπε αυτούς που τους είχαν πιάσει, τους είχαν πάει φυλακή. Σε σοβαρά κράτη.
1: Είναι άλλη άποψη.
0: Αν υπήρχαν, σοβαρές κυβερνήσεις.
1: Αυτοί έχουν άλλη άποψη. Ότι τα εμβόλια σκοτώσαν πολύ περισσότερο.
0: Αυτοί λέγανε ότι τα εμβόλια είναι για να φανίσουν τον πληθυσμό της γης και για να μειώσουν τον πληθυσμό της γης.
1: Αυτή η θεωρία.
0: Ωραία. Ναι. Και στην Ελλάδα το ίδιο. Λέγανε ότι θα μειωθεί ο πληθυσμός της γης και ότι θα πεθάνουν όλα από τα εμβόλια και γι' αυτό κάνουμε, για να γίνουμε ρομποτάκια και να μείνουν λίγοι. Ωραία. Και στο τέλος, αντί να μειωθεί ο πληθυσμός της γης, αυξήθηκε. Και αντί ο πληθυσμός της Ελλάδας να μειωθεί, αυξήθηκε και πάλι. Δηλαδή οι γεννήσεις, οι θάνατοι του 2025 βάσει της Ελστάτ είναι πολύ λιγότεροι από τους θανάτους του 2022 επί κορονοϊού. Μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Που σημαίνει ότι αυτοί που εμβολιάστηκαν δεν πέθαναν. Ζούνε.
1: Κάποιοι θάνατοι όμως θεωρούνται είναι αιτία το εμβόλιο.
0: Ήτανε. Υπάρχει και αυτό.
1: Δεν υπάρχει άκρη.
0: Γεγονός είναι, αλλά υπάρχει μια. Αλλά αυτή όμως. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει άκρη, αλλά αυτά εδώ όμως είναι ένα. Εντάσσονται στα πλαίσια του ποσοστού των παρενεργειών που είχαν τα εμβόλια. Και το ξέραμε αυτό. Το ξέραμε ότι τα Pfizer προκαλούν θρομβώσεις και τα Τζένεκα προκαλούν κάποιες νόσους νευρολογικές. Το γνωρίζαμε. Ένα στους 200.000 ήταν από τη μια στα νευρολογικά και ένα στις 50.000 ήταν από την άλλη στα Pfizer. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν όμως να μην αρρωσταίνουν όσοι εμβολιαζόντουσαν τότε, ενώ από την άλλη μεριά τα νοσοκομεία ήταν γεμάτες οι πτέρυγες και δεν είχαν οξυγόνο να δώσουν στα χειρουργεία από τους αντιεμβολιαστές, οι οποίοι έφερναν και τους δικηγόρους τους στα νοσοκομεία μέσα, θυμάσαι, για να απειλούν τους γιατρούς, γιατί τους θεωρούσαν και δολοφόνους όταν έκριναν οι γιατροί ότι έπρεπε να διασωληνωθούν. Θυμάσαι τι περάσαμε?
1: Και καλύτερα, αυτοί... καλύτερα μην τα θυμάσαι αυτά. Καλύτερα μην τα θυμάσαι. Και,
0: και αυτοί
1: το
0: όλοι...
1: θέμα να γίνει δίδαγμα, να γίνει μάθημα.
0: Και αυτοί όλοι τώρα μιλάνε για ξυλόλιο, για γαλάζιες ακρίδες, για προδότες.
1: Έτσι το βλέπουν. Είναι περίεργο.
0: Συγγνώμη, έτσι το βλέπουν. Έτσι... να διαλύσουν. Δηλαδή, ένα λεπτάκι. Εντάξει, έτσι το βλέπουν, αλλά κάποια στιγμή όμως θα πρέπει. Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, αν 2-3 άτομα.
0: Αν κυβερνούσαν αυτοί.
1: Διαλύσουν το κράτος, δεν είναι κράτος.
0: Αν κυβερνούσαν αυτοί, αυτό που λέω εγώ τώρα θα το εφαρμόζανε. Δηλαδή, όσους είχαν διαφορετική άποψη μαζί τους, θα τους πηγαίνανε στη φυλακή. Σχώνανε μέσα. Καταλαβες.
1: Κοίταξε, τα ποσοστά που έχουν αυτοί δεν διαλύεται ένα κράτος.
0: Ενώ η δημοκρατία του Μητσοτάκη, του. Πώς τον λένε κιόλας του Μητσοτάκη, της Χούντας Μητσοτάκη, ενώ η δημοκρατία της Χούντας του Μητσοτάκη, τους αφήνει όλους και λένε ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Αυτό είναι. Η αυτό χούντα, είναι το καλύτερο από όλα να τους αφήνεις να λένε, γιατί με το χρόνο διαψεύδονται.
0: Ναι, αλλά, ναι, διαψεύδονται.
1: Κάνουν εκείνη την ώρα ένα θόρυβο, αλλά μετά χάνεται ο θόρυβος.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Διαψεύδονται, χάνεται ο θόρυβος, αλλά ο όγκος του ψεύδους μεγαλώνει, φουντώνει.
1: Επηρεάζει και... μερικούς, αλλά όχι το ποσοστό που φοβάσαι ότι θα διαλύσει η χώρα. Εγώ δεν το φοβάμαι.
0: Πώς, δεν το φοβάσαι?
1: Όχι, δεν το φοβάμαι, γιατί δεν έχουν μεγάλο ποσοστό ακολούθων.
0: Ωραία, έλα, το βάλουμε κάτω. 10 Βελόπουλος, 10 Κωνσταντοπούλου, 10 Καριστιανού, 10 Ανδρουλάκης, πόσο μας κάνει, 40. Βάλε 10 Χρυσή Αυγή μαζί με όλους τους υπόλοιπους αυτού του συναφιού, 50. Πασόκ, να βάλω.
1: Βάλε και το Πασόκ.
0: Βάλω και Πασόκ.
1: Βάλε και Πασόκ.
0: 65.
1: Αλλά πρόσεξε.
0: Γιατί μένει ένα 35 δηλαδή.
1: Ξέρεις.
0: Είναι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή δηλαδή, η πλειοψηφία. Δεν θα βάλω 65. Αλλά άντε, δεν θα το βάλω όλο το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ έχει και σοβαρούς ανθρώπους. Έτσι. Δεν είναι όλοι. Οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή με τον Ανδρουλάκη. Δεν είναι όλοι στο Πασόκ ψέκια. Ξέρεις πόσους ανθρώπους έχει και μου λέει: Ρελοίζω, τι να κάνουμε. Έχουμε μπλέξει με αυτόν. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και πώς θα ξεμπλέξουμε. Σοβαρό πρόβλημα.
1: Αυτό ακριβώς που λες εσύ είναι ακριβώς η άλλη παροιμία που λέει ότι αυτή είναι ξύλα ένα-ένα. Ένα-ένα το βάζεις στο γόνατο το ξύλο και το σπάς. Αν είναι όμως, αυτό είναι το 60% που είπες, αλλά 60% μεμονωμένα ξύλα.
0: Εγώ το βλέπω 50, γιατί το Πασόκ δεν θα το βάλω στα ψέκια. Δηλαδή μπορεί να έχουν μία.
1: Εγώ να δεις ότι είμαι και τόσο αισιόδοξος και 60 να είναι, είναι μοναδικά ξύλα που σπάνε. Το 40% αν είναι ένα δέμα δεν σπάει. Αυτό δεν φοβάμαι εγώ, ότι μπορούν να επηρεάσουν και να καταστρέψουν τη χώρα κάποιοι από αυτούς.
0: Ναι, αλλά αυτό το 60 σε πόσα χρόνια έγινε 60? Δηλαδή κάποτε αυτό το 60 ήταν 20, ήταν 30.
1: Όταν
0: τώρα
1: δεν...
0: έχει γίνει 50-60, καταλαβες.
1: Ναι, γιατί κυβερνάει τώρα ήδη 7 χρόνια ένα κόμμα και οι άλλοι, καταλαβαίνεις, είναι εκτός μάχης. Κάθονται στα γραφεία και πάνε και έρχονται και πίνουν καφέδες.
0: Φεύγουν τα πακέτα από το, από το
1: καφέδες,
0: κόμμα.
1: Δεν έχουν δραστηριότητα.
0: Στις γαλάζιες ακρίδες.
1: Κατάλαβες, εάν ένα κόμμα κυβερνάει πολύ καιρό, αρχίζει και κουράζει. Κατάλαβες, οι άλλοι...
0: Ναι, ωραία, και τι θα γίνει τώρα. Δεν έπρεπε το Πασόκ να ήταν έτοιμο μετά από 8 χρόνια, μπορεί να συνεχίσει έστω και για λίγο. Για μια τετραετία να πάει η χώρα σοβαρά. Πρέπει να πάμε παλαβά.
1: Εντάξει,
0: μέσω των σκανδάλων πρέπει να πάει στην επόμενη
1: σκητάλη. Εσύ υιοθετείς ότι το Πασόκ θα πρέπει να εναλλάσσει την κυβέρνηση. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης κυβερνάει με ένα μεγάλο μέρος εκείνης της τότε πασοκικής κατηγορίας ανθρώπων κυβερνάνε σήμερα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Εννοείται. Συμφωνούμε σε αυτό και έτσι είναι.
1: Οπότε,
0: η αλήθεια.
1: Οπότε λοιπόν η Ελλάδα δεν κυβερνάται μόνο από το Μητσοτάκη και από τη δεξιά, εντάξει, είναι και άνθρωποι και κεντρώοι και αριστεροκεντρώοι, εντάξει, κυβερνάται. Αλλά ξέρεις κάτι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, έχουν αισιοδοξία και θέλουν να μπουν στα κυβερνητικά δρόμενα, δεν βρίσκουν χώρο και αυτοί βράζουν από κάτω, φωνάζουν, διαμαρτύρονται, εφευρίσκουν τόσα πολλά που μπορούν να επηρεάσουν
0: κάποιους
1: αφηγήματα, παπατζηλίκια. Εντάξει, αυτή η ιστορία είναι δεδομένη ότι θα γίνεται, αλλά η ιστορία εμένα με ενδιαφέρει να έχει μια σταθερότητα η χώρα, γιατί από τη στιγμή που χάσουμε και δεν κυβερνούμεθα, έχουμε τον γείτονα που θα μας επιτεθεί. Αυτό το λέω, θα το λέω, θα το ξαναλέω.
0: Εννοείται, αυτό είναι δεδομένο. Και πρόσεξε, το λες κιόλας και δεν σε πιστεύουν πολύ. Οι περισσότεροι τώρα από αυτό το 60-50%, λένε τι μας λες τώρα, θα αναλάβει ο στρατός, θα αναλάβει το Κισέ. Ναι, αυτή είναι έτσι, είναι αλλιώς, θα τα κάνουνε.
1: Να μην έχει κυβέρνηση και θα δω ποιος θα αναλάβει. Ναι. Είδαμε το Σιμπίτι μόλις ανέλαβε, τι είπε. Ευχαριστώ τους Αμερικανούς που με σώσανε.
0: Αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι μόνοι τους στον πλανήτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ποιος θα έρθει στη δύσκολη επικοινωνία να συζητήσει, να ζητήσει και να μιλήσει με τους συμμάχους. Ποιος θα τα ενεργοποιήσει αυτά.
1: Και ποιος θα κάνει συμμάχους.
0: Την ώρα εκείνη.
1: Εκείνη την ώρα.
0: Τη δύσκολη. Και με ποιο τρόπο.
1: Είδες, χάσαμε την Κύπρο γιατί δεν είχαμε κυβέρνηση. Είχαμε έναν Ιωαννίδη ο οποίος δεν ξέρει τι κάνει. Χάσαμε τα Ήμια γιατί δεν είχαμε κυβέρνηση.
0: Βέβαια.
1: Ο Σιμπίτης δεν πρόλαβε να αναλάβει, δεν ήξερε τι να κάνει. Ακριβώς οι σύμβουλοι του τον είπανε δεν μπορούμε να πάμε σε πόλεμο, δεν είμαστε έτοιμοι, φέρε μια συμφωνία. Παρακαλέσατε τον Αμερικάνο να σταματήσει τον Τούρκο. Δηλαδή αυτά δεν τα λέμε απλά για να τα καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι εύκολη για κυβερνησία. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο δυναμικοί.
0: Τώρα είσαι κινδυνολόγος εσύ τώρα.
1: Τόσο δυναμικοί και να ρίξουμε την κυβέρνηση. Μακάρι να γίνουν εκλογές, δημοκρατικές εκλογές και να βγει ένα άλλο κόμμα, ένας άλλος συνδυασμός, ο οποίος θα φέρει πολύ καλύτερες συνθήκες για τον Έλληνα πολίτη. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν, πρέπει να βασιζόμαστε πάντα σε δυναμικές και δυνατές κυβερνήσεις. Αν δεν έχουμε κυβέρνηση, η Ελλάδα, επειδή το έχουμε πληρώσει από του Κολοκοτρώνη τα χρόνια και μετά, πρέπει να καταλάβουμε ότι κινδυνεύουμε, έχουμε έναν γείτονα ο οποίος υποφθαλμιά να μεγαλώσει και να επανακτήσει αυτά που δήθεν έχασε.
0: Ανά πάσα στιγμή είναι αυτοπορική το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και τις εφημερίδες.

0: Πάμε λίγο τώρα και στο τραγικό περιστατικό της Ρόδου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο οδηγός που κατηγορείται για το θανατικό που προκάλεσε. Πάμε να ακούσουμε πώς το μετέδωσαν στην Αθηνά.
1: Ένα χαλασμένο φανάρι και τα ίχνη στο οδόστρωμα από τα φρένα του σπόρου αυτοκινήτου του 44χρονου που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και η κόρη της.
2: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο, το όχημα το οποίο συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο όχημα την περασμένη Κυριακή στην Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου, προκαλώντας το θάνατο 57χρονης οδηγού και της 26χρονης κόρης της που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο. Στον 44χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της, παρουσία στο αστυνομικό τμήμα κάθε 1η και 15η του μήνα, εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα. Στην έκθεση της αστυνομίας αναφέρονται σημάδια πλάγιας ολίσθησης στην άσφαλτο που φτάνουν τα 52 μέτρα και 50 εκατοστά. Τα ίχνη εντοπίστηκαν στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λίνδο προς Ρόδο, δηλαδή στο ρεύμα προς το οποίο κινούνταν το αυτοκίνητο του 44χρονου.
3: Αυτό παραπέμπει ότι ή είχε χάσει τον έλεγχο ο οδηγός ή διερευνήσιμο είναι πριν τη σύγκρουση είχε προβεί σε κάποια αποφευκτική ενέργεια. Ένα είναι σίγουρο ότι δεν είναι κινήτο. Με μικροτέρα ταχύτητα του 92 χιλιόμετρων.
2: Στην έκθεση καταγράφεται επίσης ότι στο σημείο του φωνικού τροχαίου υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, μεταξύ των οποίων ειδικό σηματοδότης με αριστερό βέλος. Ωστόσο, κατά την άφιξη των αστυνομικών της τροχέας, διαπιστώθηκε ότι στον σηματοδότη με τη μορφή βέλους αριστερά που βρίσκεται πάνω στη διαχωριστική νησίδα δεν λειτουργούσε η κόκκινη ένδειξη.
4: Όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορούν να έχουν συμβεί. Κανείς δεν ήταν εκεί, κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Ο καθένας
0: είναι κάνει... δύο οι σηματοδότες.
4: Ένα σενάριο κάνει ο καθένας με τη σκέψη του. Έγινε ένα ατύχημα και ο φταίκτης είναι η ταχύτητα. Τώρα τα φανάρια, η απροσεξία, το ένα το άλλο, τελικά ο εγκληματίας είναι η ταχύτητα. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να μου πούνε, πώς και γιατί και έγινε και φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Η ταχύτητα φταίει. Εάν δεν υπήρχε ταχύτητα θα γινόταν ένα απλό τρακάρισμα. Τελείως.
0: Τώρα η απόφαση να μείνει ελεύθερος ο οδηγός της BMW. Εντάξει, έχει προκαλέσει μία...
4: Χαθήκαν οι ψυχούλες αυτές.
0: Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα και αυτός και ο ίδιος είναι μια τραγωδία έτσι από μόνη στην κατάσταση. Τώρα. Τώρα με το παιδί του μέσα, την γυναίκα του μέσα.
4: Είδαμε δηλαδή... τώρα, πήγαμε, οι άνθρωποι πήγαν να τις αποχαιρετήσουν τις κοπέλες. Αυτό είναι ένα δράμα.
0: Πήγες χθες εσύ στην κηδεία.
4: Δεν πήγα, δεν άντεχα. Δεν άντεχα. Αλλά εντάξει, είπαμε ότι αυτά... Όλα τα προκαλεί η απερισκεψία των ανθρώπων και η μαγκιά πολλές φορές ότι εγώ μπορώ να τρέχω. Η Ρόδος δεν έχει δρόμους για μεγάλες ταχύτητες και απορώ γιατί αγοράζουν μερικοί πάνω από 2.000 κυβικά αυτοκίνητα. Δεν απορώ. Τι να το κάνετε ρε παιδιά, είστε Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Θεσσαλονίκης.
0: Μας, ή, με διορθώνουν ή, τώρα εδώ πέρα ότι είναι δυστύχημα και όχι ατύχημα. Όταν έχουμε νεκρούς είναι δυστύχημα.
4: Δυστύχημα είναι, βεβαίως. Δυστύχημα είναι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, και φυσικά θα πρέπει έτσι να μπει ένα τέλος με κάποιο τρόπο σε αυτό που λέμε φανάρια. Δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν μπορεί η Ρόδος να έχει πια άλλο φανάρια, θέλει κόμβους.
4: Αυτός που να γίνει όμως και να το διορθώσουμε, Ελοίζου μου, μπορεί να χάσουμε και άλλες ζωές. Η μόνη λύση για μένα είναι να εμπεδώσει ο κάθε ένας από μικρός, από το σχολιόπαιδο, με το πατίνι μέχρι τον ηλικιωμένο, μην τρέχομαι. Τελείως.
0: Και κοίταξε τώρα, εδώ πέρα θα μπορούσες να επιρρύψεις 100% ευθύνη στο φανάρι αν δεν υπήρχε και πάνω δεύτερο φανάρι με την ίδια σήμανση αριστερά. Δηλαδή είχε δύο φανάρια τα οποία έδιναν κατεύθυνση προς την αριστερή. Μία ψηλά, όπως είναι το φανάρι πάνω ψηλά στη μέση του δρόμου, και μία στο αριστερό χέρι. Κατάλαβες. Εδώ φαίνεται πια από την εικόνα που δείχνεις ότι οι γυναίκες προχώρησαν μπροστά από το φανάρι.
4: Δεν το βλέπαν.
0: Και δεν είχαν εικόνα αν είναι πράσινο, αν είναι κόκκινο, κάνουν μία όπισθεν και δεν φτάνουν ούτε καν πίσω από το φανάρι. Βρίσκονται και πάλι στη μέση του φαναριού. Προφανώς τώρα και για αυτούς τους λόγους η δικαιοσύνη άφησε ελεύθερο τον συγκεκριμένο που ερχόταν από την άλλη μεριά με ηλικιώδη ταχύτητα με το σούπερ κάρ του. Εντάξει. Γιατί του πετάχτηκαν μπροστά του και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Τώρα, αν πήγαινε με 80 και δεν πήγαινε με 140, ενδεχομένως να ζούσαν οι γυναίκες, έτσι. Αυτό.
4: Αυτό είπε και ο επιστήμονας που ανέλαβε. Είπε δεν μπορούσε να ήταν κάτω των 92 χιλιόμετρων.
0: Η σύγκρουση.
4: Η σύγκρουση. Έβγαλε αυτός. Εγώ, η μάρτυρας από ό,τι λένε, εντάξει, δεν είναι ο καθένας
0: ειδικός. Τα 52 μέτρα, λοιπόν, από τις γραμμές, τι είναι τα 52 μέτρα πριν.
4: Δεν είναι με 90, αυτό δεν είναι 90, είναι πάνω από 120. Αυτό
0: το αυτοκίνητο, μισό λεπτάκι, να το βάλω λίγο στο... Συνέχισε λίγο.
4: Τα 90, ναι, θα μπορούσαν να μην επιφέρουν και καλά. Εντάξει, το χτύπησε και στα πλευρά. Θα μπορούσε να γίνει η θανατική τους, η σύγκρουση να είχε θάνατο. Αλλά αν τα φρένα έτρεχε με 90, ίσως να μην πήγαινε με τόση φοδρότητα επάνω. Αυτός έτρεχε πάνω από 100. Πάνω από 100. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα και δεν θα αθωώσω με έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνει στα φανάρια και κρατάει τέτοια ταχύτητα. Δεν μην περάσει από τον νου κανενός ότι πάμε να τον αθωώσουμε, για όνομα του Θεού. Ο άνθρωπος φταίει και για γίνει παράδειγμα στον κάθε έναν από εμάς. Δεν τρέχουμε πάνω από 40-50 στα φανάρια. Ας είναι και πράσινο. Ας είναι και πράσινο, είναι διακλάδωση. Μόλις φύγουμε από τα φανάρια μπορούμε να πάμε 60-70-80. Αλλά όταν φτάνουμε σε διακλάδωση, εκεί πρέπει να κόψουμε, γιατί κινδυνεύουμε και εμείς και να κάνουμε ζημία. Αυτό πρέπει να το εμπεδώσει ο κάθε οδηγός. Δεν μπορεί ο κάθε οδηγός να λέει σε μένα δεν θα τύχει κάτι. Φεύγω.
0: Με βάση τα 53 μέτρα γραμμών στο δρόμο και τα χαρακτηριστικά μιας Mi 2 BMW, η ταχύτητα που πάτησε στο φρένο ήταν περίπου 120 με 125
4: χιλιόμετρα. Ακριβώς, αυτή ήταν.
0: Με 125 χιλιόμετρα την ώρα.
4: Αυτή ήταν η ταχύτητα του, τελείως.
0: Σε καλή άσφαλτο, μία Mi 2 σε καλό οδόστρωμα μπορεί να επιταχύνει επιβράδυνση της τάξης των 9,5 μέτρων ανά δευτερόλεπτο με 10 μέτρα ανασεκών στο τετράγωνο, περίπου 1G. Με 53 μέτρα καθαρού φρεναρίσματος η αρχική ταχύτητα ήταν 117 έως 122 χιλιόμετρα την ώρα.
4: Λοιπόν, δεν επαναφέρομαι τους ανθρώπους μας και να το αναλύσουμε
0: τώρα,
4: επιστημονικά.
0: Μπορεί να κάνω και λάθος τώρα.
4: Και επιστημονικά να το αναλύσουμε.
0: Αλλά πρόσεξε, όταν λέει αυτός ότι συγκρούστηκε με 90 χιλιόμετρα περίπου την ώρα που ακούσαμε τον πραγματογνώμονα.
4: Είναι θανάτη φορά για τα 90.
0: Με 97 χιλιόμετρα την ώρα η σύγκρουση.
4: 90.
0: Λίγα είναι πολύ πιθανό, δηλαδή όταν αυτός πάτησε φρένο, να είχε μέσα 130, 120, 140 εκεί.
4: Γνωστός οδηγός. Υποτίθεται το έχει και σαν χόμπι να οδηγεί. Είναι δυνατόν να κατεβαίνεις από την... από τα φανάρια της διακλάδωσης των κολυμπίων και να ξέρεις ότι πιο πέρα εκεί στο Παναγιωτά έχει 4 απαλωτά φανάρια να έρχεσαι με 120. Αυτό είναι το περίεργο.
0: Στη Ρόδουλίν του Παναγιώτη, ενώ είσαι με 80 στην αριστερή λωρίδα, έχει αυτοκίνητα τα οποία...
4: Περνάνε από τα δεξιά με 100.
0: Τα οποία δεν είναι και σούπερ κάρ, δεν είναι τέτοιο επίπεδο.
4: Δεν υπακούν κιόλας.
0: Είναι αυτοκίνητα απλά, σαν αυτά που βλέπεις τώρα, ξέρω εγώ. Ένα απλό αυτοκίνητο μπορεί να είναι, ένα SUV, κάτι.
4: Κι όμως ο οδηγός μέσα.
0: Και να σε περνάει με 120 από τα δεξιά. Με ένα απλό αυτοκίνητο. Και λες, είναι τόσο βλάκας αυτός ο άνθρωπος.
4: Ο Γιαβέρης τι λέει, Λοίζο μου, ότι το αυτοκίνητο είναι ένα όπλο και το βλήμα είναι ο οδηγός. Λοιπόν, αν μέσα είναι βλήμα, τελείωσε από εκεί και πέρα, άστο.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Ραντεβού αύριο, Παναγιώτη, στις 7 το πρωί, εμείς κυρίες και κύριοι.
5: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 0 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
13: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
17: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να παρουσιάσω εδώ την ομάδα στην επιλογή της μουσικής όποτε έχουμε την δυνατότητα, διότι

Έχει ως δυναμική η Ελλάδα. Βασίλης είναι μοναδικός. Τέρης και αυτό. Οι περισσότεροι δηλαδή νομίζω ότι είναι στο επίπεδο Γιώργος, Γιάννης, Κώστας, Παναγιώτης. Γιατί Μιχάλης βεβαίως, ναι, στα 12 είναι πολύ λόγω του ταξιάρχη. Αλλά επίσης Παναγιώτης. Παναγιώτης λόγω των γνωστών δηλαδή Βυζαντινών. Λέω Βυζαντινών γιατί ξέρετε οι Τούρκοι αποφάσισαν να αφανίσουν οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή το Αιτζέ, θα λέγεται, πώς θα λέμε, αυτά νησιά όλα μαζί είναι, έτσι. Νήσιο Αιγαίο, τα Βυζαντινά έχουν εκλείψει, τα πάντα όλα δηλαδή. Και όσο ξέρατε το Αιγαίο Πέλαγος, καλά το. Τώρα λέγεται Μαβί Ματάν. Κατάλαβε, Χαβάμ Εμίμ, δηλαδή Μαβί Ματάν. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Πάντως, για να γυρίσουμε και από εκεί γυρίσαμε. Χρόνια πολλά στα κορίτσια μας και στους κυρίους που γιορτάζουν σήμερα. Και είναι διπλή γιορτή γιατί με και της ανάληψης, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι διπλή γιορτή σήμερα. Διπλή γιορτή σήμερα. Εσύ που έχεις καλές σχέσεις με την με εκκλησία, δηλαδή θεωρώ κάποια στιγμή μπορεί να αγιάσεις δηλαδή, θα έπρεπε αυτά να μην τα έχεις λησμονήσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ανδρέα Πετρουλάκη, νομίζω είναι το ιδανικότερο, με δύο εξαιρετικά σκίτσα. Το ένα θα δούμε σήμερα, διότι σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Υπάρχει μια πολύ όμορφη έτσι γελιογραφία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Πετρουλάκης. Έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορο. Στις 21 Μαΐου θα εξαγγείλω το νέο κόμμα και τη ρωτάνε με ποιο ημερολόγιο δηλαδή. Με αφορμή τα έχω, όσα έχουν συμβεί, αν τελικά πάλι ομοιολογήτησα. Διότι όλοι λένε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ρωσία. Τώρα αυτά, ξέρετε, είναι λίγο κατηγορίες. Είναι λίγο η εμπλοκή που έχει να κάνει με το Θανάση Αυγερινό. Είναι τέτοιες νοοτροπίες. Πάντως είναι ένα κόμμα το οποίο προσδιορίζεται με βάση τις αρχές που λέει Ελλάς, Ορθοδοξία κτλ. Κτλ. Θα δούμε τι έχει να πει στην σημερινή ομιλία της η Καριστιανού. Και δεν είναι μόνο η Καριστιανού, διότι εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο έχουμε αδυναμία στην Μπαρτσελόνα. Η Φίλιος έχει αδυναμία στην Μπαρτσελόνα, νομίζω, γιατί η Μπαρτσελόνα είναι μια απίστευτη ιδέα, έτσι. Συμβολής δηλαδή και μια, αν θέλετε, πάντα επαναστατική διάθεση και μας προέκυψε αντάρτης εκ νέου ο Αλέξης Τσίπρας. Δείτε λοιπόν πώς προμοτάρει ο Αλέξης την 26η, δηλαδή την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, λέει ο Αλέξης. Το 26 ποιος το φοράει στην Μπαρτσελόνα? Θα με ενημερώσει λίγο αργότερα το κοντρόλ γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, φτάσαμε εκεί. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει πέρα από την μεγάλη ομάδα είναι μια ποδοσφαιροποίηση έτσι κι αλλιώς πολιτικής ζωής. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε καθημερινά δηλαδή με τα όσα γκολ, γκέλες, αυτογκολ συμβαίνουν στην πολιτική ζωή και μάλιστα θέλω να σας πω ότι έρχεται ένα πολύ δύσκολο διήμερο δηλαδή, μια σφοδρή από ό,τι καταλαβαίνω έτσι αντιπαράθεση σύγκρουση στη Βουλή για την γνωστή υπόθεση που έχει να κάνει και με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μάλλον η Νέα Δημοκρατία λέει θα αρνηθεί την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής την οποία ουσιαστικά προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και νομίζω θα είναι μια δύσκολη έτσι περίοδος και για το πολιτικό σύστημα, οπότε καταλαβαίνει ότι εδώ υπάρχει κλωτσοσκούφι δηλαδή γενικώς ο Τσίπρας και προφανώς έρχεται με την φανέλα, δεν ξέρω αν του Λαμάλ ή του Ραφίνια, αλλά ψάξτε να μου πείτε ποιος φοράει το 26 στην Μπαρτσελόνα. Τώρα στα υπόλοιπα γενικά θα σας πάω σε μια αντίδραση. Ξέρετε, πολύ μεγάλη οργή στην κοινωνία με αφορμή την χθεσινή απόφαση εισαγγελία και ανακριτή να αφαιθεί ελεύθερος, βέβαια με πολύ έτσι, δύσκολους περιοριστικούς όρους, ο κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο, διότι χθες είχαμε και την τελευταία πράξη του δράματος, δηλαδή την ίδια ώρα που είχαμε τον κατηγορούμενο να απολογείται.
Την ίδια ώρα είχαμε στον Ταξιάρχη αυτό το διπλό δράμα. Δεν είμαστε συνηθισμένοι. Υπάρχει πολύ μεγάλη οργή. Είναι πρώτο θέμα. Έχει γεμίσει όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, βεβαίως site, εφημερίδες και γίνονται διάφορες προσεγγίσεις. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αργότερα την υπόθεση.

0: Και βεβαίως να ακούσουμε τι λένε και οι δικαιόροι, είτε αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται τον κατηγορούμενο, είτε αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά εκπροσωπούν την οικογένεια. Επίσης να σας πω ότι το θέμα του ειδικού χωροταξικού τουρισμού είναι στην πρώτη γραμμή, διότι εκτός από την Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου είχαμε και την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ και μιλάμε για τα δύο μεγαθύρια του ελληνικού τουρισμού, δηλαδή Ρόδος και ΚΟΣ. Θα έχουμε την δυνατότητα λίγο αργότερα να ακούσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ, την κυρία Μέρη Τριαντεφελοπούλου. Επίσης να σας πω το εξής, ότι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στο Ιράν, σας λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα κυλήσουν εύκολα και ακούσαμε και ακούγαμε και διάφορους να λένε κάποιες ξυπνάδες. Είπαμε ότι ξεκινάμε μια σεζόν έχοντας ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα καταρχήν στα Δωδεκάνησα και πολύ περισσότερο από ότι στην ΚΟ στην Ρόδο, ότι χάνουμε τους Ισραηλινούς. Αναφέρομαι στα οικονομικά δεδομένα, δεν μπαίνω καθόλου στα πολιτικά, δεν μπαίνω στα κοινωνικά, δεν μπαίνω αυτά τα οποία έκαναν με αφορμή το στολίσκο οι ίδιοι Ισραηλινοί, την αντίδραση του ίδιου του Νετανιάχου, στον υπουργό του και τα σχετικά. Εδώ δεν πάω καθόλου, πάω απλά στα οικονομικά, κοινικά στα οικονομικά δηλαδή. Σας λέγαμε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Και σας λέγαμε επίσης ότι αυτά τα οποία πράττει ο απίστευτος Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έχουν δημιουργήσει μια τεράστια δυσκολία στην παγκόσμια αγορά. Πέρα από την ακρίβεια, από αυτό το ξέφρενο ράλι της ακρίβειας, το οποίο επηρεάζει τα πάντα, καύσιμα, λειτουργία, αεροπλάνα, αυτοπλοεία, τα παράγωγα του πετρελαίου δηλαδή, τα οποία ανεβάζουν την ακρίβεια στα ύψη. Και εκνευρίζεται και ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν το αντέχει και αυτός. Σας λέγαμε ότι θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον τουρισμό. Και κάποιοι, και καταλαβαίνω, έλεγαν παιδιά, ηρεμήστε κτλ. Έρχεται τώρα ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Ρόδου, ο Γιάννης Παπαβασιλείου, και λέει αυτό το οποίο πιστεύαμε όλοι. Ότι φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Πολύ δύσκολη χρονιά. Ιδιαίτερη χρονιά. Ξεκινήσαμε με μείον 6,5 τον Απρίλιο. Και εάν τελικά έχουμε αυτή την ιστορία, τον Τραμπ να απειλεί τη μία μέρα ότι επαναρχίζει ο πόλεμος, ότι ξεκινάει ο βομβαρδισμός, ότι θυμήθηκε το καθεστώς, τα πυρηνικά και όλα τα σχετικά, αυτό θα προκαλέσει πολλούς τριγμούς δηλαδή εν ώψη και του καλοκαιριού. Διότι η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι δεν έχουμε ακυρώσεις, αλλά δεν έχουμε το ρυθμό έτσι των κρατήσεων που είχαμε συνήθως άλλες χρονιές. Και όταν μιλάμε για μια απώλεια του 10%, μιλάμε για 300.000 ανθρώπους οι οποίοι θα λείψουν είτε από τη Ρόδο, είτε το ποσοστό το οποίο έχει να κάνει και με την ΚΟ. Γιατί όπως είναι τα πράγματα στη Ρόδο, είναι και στην ΚΟ δηλαδή. Δεν υπάρχουν έτσι ακυρώσεις, αλλά δεν τρέχουν καλά οι κρατήσεις και υπάρχουν και κενά στα ξενοδοχεία και μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή το να περιμένεις τον Αύγουστο δεν λέει τίποτα. Έχεις ουσιαστικά χάσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Επίσης να πω και το άλλο βεβαίως, ότι δεν είναι μόνο το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, έχουμε και νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Και εκεί έχουμε αρκετά κενά στην περιοχή μας, με αφορμή και τα διάφορα τα οποία έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα αιωλικά πάρκα, τα υβριδικά πάρκα, τα υπερπόντια με αυτή την έννοια δηλαδή, έτσι, αιωλικά πάρκα και τα σχετικά. Και εδώ θα έχουμε μία αναστάτωση, αν και η βασική αρχή νομίζω ότι κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Και κάτι σημαντικό, το οποίο αξίζει να το αναφέρουμε, ότι στο Εθνικό Ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και μπράβο στους συντελεστές και μπράβο στην Χρυσάθη την Κόζα, μπήκαν τα λαϊκά παραμύθια του Αρχαγγέλου. Αυτά που λέω κάθε μέρα εγώ στο Τσαμπίκο. Ποιος είναι ο Αρχαγγελίτης, έρχεται εδώ να και μου λέει «Τέρι, πέρ μου κανένα παραμύθι». Και του λέω παραμύθια τα οποία μπήκαν στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε στον Αρκάντζελ, παραμυθά την είμαστε. Έπιασε μια ψαρούκλα 5 μέτρα. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο αργότερα, γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον και μπράβο τους, επαναλαμβάνω. Κοιτάξτε, ό,τι πολυτιμότερο έχουν τα νησιά μας, το μεγάλο κεφάλαιο των νησιών, δεν είναι ρε παιδιά μόνο τα καταλήμματα, είναι οι ιδιαιτερότητες, είναι αυτές οι εναλλακτικές μορφές. Είναι αυτό το μοναδικό έδαφος των Δωδεκανήσων, για να μιλήσω για τα Δωδεκάνησα. Είναι αυτή η λαϊκή σοφία, είναι τα έθιμα, αυτά κάνουν τη διαφορά δηλαδή. Αυτά είναι το σύνολο του διαμαντίου του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να γίνει συνείδηση και να τρέξουν και οι υπόλοιπες περιοχές να βάλουν στο εθνικό ευρατήριο και να δομήσουν δηλαδή μια πολιτική κατεύθυνση, μια κοινωνική κατεύθυνση, μια αντιξιακή κατεύθυνση πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Ξενοδοχεία έχουν παντού σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως και από κάτω υπαλλήλους που παίρνουν 5-60 σε άλλες χώρες και σου κάνουν και αέρα. Δηλαδή είναι τα βασικά. Αλλά αυτό τον πολιτισμό δεν τον έχει κανείς. Έτσι, κανείς. Λοιπόν. Αυτά ως μία πρώτη εισαγωγή, υπάρχουν και άλλα που θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε με το ειδικό χορταξικό για τον τουρισμό. Να δούμε τελικά τι ουσιαστικά υπόθηκε. Η αντίδραση είναι κοινή, δηλαδή νομίζω ότι όλοι θεωρούν ότι ευνηδιάστηκαν, ότι πρέπει να περάσουν τα ειδικά χορταξικά, αλλά ρε αδερφέ, τι χώρα έχεις τώρα. Και λέω τι χώρα έχεις γιατί... Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα γενικά χορταξικά έχουν αργήσει πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα. Έπρεπε να τα είχαμε αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά εδώ υπάρχει, αν θέλετε, το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο θα πρέπει να σχολιάσει κανείς. Είναι αλήθεια ότι σε σύγκριση με το παρελθόν, αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα γενικά χορταξικά, είναι μία απόφαση της κυβέρνησης η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη για τα γενικά χωροταξικά και για τα τοπικά προδρομικά σχέδια. Δηλαδή αυτή την ώρα η κυβέρνηση τρέχει σε αυτά τα ζητήματα. Και αυτό το οποίο αναρωτιούνται όλοι είναι αν θα έπρεπε να τελειώσουμε με τα γενικά χωροταξικά, τα οποία είναι τα βασικά, και να πάμε μετά στο ειδικό χωροταξικό τουρισμού και να μην δημιουργήσουμε μία διαφορετική αντίδραση. Δηλαδή βάλουμε ουσιαστικά αυτό που λέμε, έτσι, εμάς το κάρο μπροστά από το άλογο. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε αναλύσει ενδελεχώς το τι συμβαίνει στη Ρόδο. Πάμε να ακούσουμε τι συμβαίνει και στην ΚΟ, γιατί νομίζω ότι τα διαδικαστικά, τα ουσιαστικά μάλλον, είναι τα ίδια. Να καλημερίσουμε την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ. Βεβαίως έχει και άλλες ιδιότητες, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά σε κάποια άλλη συζήτηση. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι κοντά σας.
0: Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα που σας ακούω και πάμε να ξεκινήσουμε, να πάμε δηλαδή στο διατάφτα. Τελικά τι αποφασίσατε, πού καταλήξατε χθες?
1: Ουσιαστικά η Ρόδος και η ΚΟΣ έχουν ακριβώς τα ίδια θέματα σε μικρότερη κλίμακα της ΚΟ. Έτσι, ναι. Ακριβώς, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Εχθές κάναμε μια συζήτηση στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Κυρατσούλης, ο οποίος είναι ο μελετητής που έχει αναλάβει να μας δώσει μια επιστημονική τεκμηρίωση πώς θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας, γιατί εμείς είμαστε ξενοδόχοι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια τεκμηριωμένη άποψη όταν θα κάνουμε τις προτάσεις που κάνουμε. Η συνάντηση έγινε και παρουσία όλων των βουλευτών του Δωδεκανήσου, γιατί και αυτοί μεταφέρουν τους προβληματισμούς και όλο το σκηνικό έτσι όπως έχει δημιουργηθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εκείνο που αποφασίσαμε ακριβώς είναι το εξής. Το ταξικό ξέρουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται. Είναι μια οριζόντια απόφαση για πράγματα που δεν γίνονται να είναι οριζόντια. Και είναι μια απόφαση η οποία έγινε χωρίς διαβούλευση. Τώρα, το αν και όχι είχε γίνει διαβούλευση το 24, θα μπορούσε να έχει γίνει μια επικαιροποίηση πριν γίνει η ανακοίνωση. Mm-hmm. Διότι μας έπιασε ξαφνικά, δεν το περιμέναμε.
0: Και μια πορεία
1: εξέλιξη των τοπικών χωροταξικών. Και μας λέει τώρα το σκηνικό, δηλαδή η εικόνα που δημιουργείται, ότι ξέρετε, χωροταξικό, ειδικό και τοπικό, όταν θα ολοκληρωθούν και τα δύο, θα ισχύσει για ένα πρόβλημα αυτό που είναι αυστηρότερο. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι κάπως περίπλοκα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας το ειδικό χωροταξικό και τις προτάσεις που πρέπει να κάνουμε μέχρι τη Δευτέρα για να δούμε τι μπορούν από αυτά που συζητάμε να μπουν μέσα στην τελική απόφαση της κυβέρνησης. Εκεί που εμείς εστιάζουμε είναι σε τρεις βασικούς κανόνες, τρία βασικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι να είναι, όπως έχει πει και ο Υπουργός, να έχει στρατηγική κατεύθυνση, να μην έχει απόφαση. Κανένα χωροταξικό, όπως έχουμε τώρα, ξέρετε, γινόμαστε και όλοι ειδικοί.
0: Ναι, μα εκκρεμεί το γενικό χωροταξικό, άρα ουσιαστικά δεν μπορεί να έχει.
1: Και κανένα χωροταξικό πριν, ειδικό, δεν έβαζε όρια στις κλίνες.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αυτό. Οπότε το πρώτο είναι αυτό, να δίνει στρατηγική, μια στρατηγική κατεύθυνση, αλλά να μην έχει αυτή την οριζόντια απαγόρευση στις κλίνες, εκτός Κρήτης, ας πούμε. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι το γεγονός της κατηγοριοποίησης. Να μπορεί να είναι πιο...
0: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει καλή ανάγνωση. Δηλαδή, λέει εκτός Κρήτης, ενώ ουσιαστικά και η Ρόδος και η Κος έχουν τέτοια περιθώρια ανάπτυξης, διότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν εκείνα, αν θέλετε, τα προσόντα, τις προδιαγραφές, να έχουν ένα υψηλό δυναμικό σε κλίνες, προκειμένου και αυτή η απόσταση να αντιμετωπίζει προβλήματα υποδομών και κυρίως να είναι βιώσιμη όταν μιλάμε για βιωσιμότητα στον τουρισμό μας.
1: Βεβαίως, η βιωσιμότητα αφορά την τοπική κοινωνία, την οικονομία και την ανάπτυξη. Βεβαίως. Δεν είναι η βιωσιμότητα κάτι γενικό και αόριστο, είναι συγκεκριμένο.
0: Σωστά.
1: Να μιλάμε για βιωσιμότητα και μιλάμε και για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας. Όταν κάνεις μια ανάλυση και δεις πώς πάνε οι επενδύσεις των ιδιωτικών κεφαλαίων σε σχέση με τον τουρισμό, οι οποίες πάνε με 1.000 και με μείον 1.000 πάνε υποδομές.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν συναντώνται. Σας πω ένα παράδειγμα που το λέω πάντοτε. Στην ΚΟ έχουμε ένα κεντρικό δρόμο. Ένα οικοδόμο. Αυτός επιβαρύνεται με πολλά αυτοκίνητα. Αφού δεν έχουμε συγκοινωνία, γιατί μια οικογένεια πρέπει να έχει 4 αυτοκίνητα για να πάει στη δουλειά της?
0: Σωστά.
1: Δεν επιβαρύνεται και η βιωσιμότητα. Δεν έχει και να κάνει μόνο με τους 6 μήνες που έρχεται ο κόσμος. Έχουμε και άλλους 6 μήνες που ζούμε μόνοι μας. Και επίσης, όταν εξετάζουμε το οτιδήποτε, εκείνο που είναι πρωταρχικό είναι να είναι ασφαλείς και να ζουν καλά, σε καλό επίπεδο, οι κάτοικοι. Για αυτούς γίνεται όλη η ιστορία. Για μας. Εμείς είμαστε οι κάτοικοι των νησιών. Δεν, γιατί καμιά φορά λέμε όλα για τον τουρισμό, αλλά βασικά θέματα όπως είναι. Μα ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, με πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι, με πολύ μεγάλη προσοχή σας ακούω.
1: Η ενέργεια, το νερό, δεν είναι οι 6 μήνες που έχουμε τους επισκέπτες. Είναι και οι υπόλοιποι 6 μήνες που δεν έχουμε επισκέπτες.
0: Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς και για μας είναι όλα. Αλλά βεβαίως όταν η μεγάλη πηγή δηλαδή του τόπου είναι ο τουρισμός, γι' αυτό ξεκινάει, αν θέλετε, αυτή η πολύ εύκαιρη και εύκολη, αν θέλετε, αναφορά ότι τα κάνουμε για τους επισκέπτες, αλλά τα κατακάνουμε για τη δική μας τη ζωή, για τη δική μας την εξέλιξη.
1: Το κάνουμε για τη δική μας την ανάπτυξη. Βεβαίως. Δηλαδή, συγγνώμη, όλα τα νησιά αυτά, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αν θέλετε να μιλήσουμε να αλλάξουμε το μοντέλο μετά από 20 χρόνια, το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Πάντω δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει 5 χρόνια. Το μοντέλο λοιπόν είναι αυτό. Οπότε εμεί. Εκείνο που είχε γίνει μια μελέτη στο ΣΕΤΕ το 19, έχουμε 26 σήμερα, και έλεγε ότι εμείς, που ουσιαστικά ο ΣΕΤΕ έλεγε για την Ελλάδα, αλλά έχει εφαρμογές σε όλες τις μικρές περιοχές, ότι εμείς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε στην ΚΟ, ας πούμε, από τα 3 εκατομμύρια.
0: Μα δεν μπορούμε ούτε εμείς, ούτε εσείς. Δηλαδή, τα μεγάλα νησιά, τα δύο, είναι στην κατεύθυνση του μαζικού τουρισμού, έτσι. Αυτή είναι η κατεύθυνση.
1: Όμως, μπορούμε να βελτιώσουμε το οικονομικό αποτύπωμα.
0: Ακριβώς.
1: Για να το βελτιώσουμε το οικονομικό αποτύπωμα, τρία στοιχεία θέλουμε: υποδομές, εκπαίδευση και αγροτικά προϊόντα.
0: Ακριβώς.
1: Και ειδικά στην,
0: ναι, και ειδικά στην κυρία Τριανταφυλόπουλου, που υπήρχε μια πολύ μεγάλη παράδοση, έτσι, και ακόμη παρά τις δυσκολίες αντιστέκεται η ΚΟΣ, έτσι, ως τόπος ο οποίος έχει μια παραγωγική δραστηριότητα.
1: Έχει μια παραγωγική δραστηριότητα, γιατί εμείς στην ΚΟ είναι ένα φαινόμενο που το οποίο το εξετάζει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακόμα,
0: ναι,
1: πώς μια περιοχή που είναι τουριστική έχει αυξήσει τον πρωτογενή τομέα.
0: Σωστά.
1: Έχει αυξήσει. Σε 4 χρόνια πήγε 60% η αύξηση. Και τα προϊόντα αυτά απορροφούνται όλα εκεί. Και αν θα μπορούσαν και θέλανε να επενδύσουν πιο σύγχρονα σε διοργία ακριβίας, αυτά που τους δίνει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα διάφορα προγράμματα να μπουν, αν θέλανε να κάνουν αυτό, αν θα έρθετε στην ΚΟΣ, σας προκαλώ να κάνουμε μια βόλτα. Η μισή ΚΟΣ δεν καλλιεργείται. Γιατί?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί? Θα μπορούσαν να ήταν δεδρόδες καλλιέργειες, θα μπορούσαν να είναι ένα πάρα πολύ.
0: Προφανώς δεν είναι ευάλωτη, τώρα να σου το πω χαριτολογώντας, δεν είναι ευάλωτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γι' αυτό δεν καλλιεργείται. Ενώ οι άλλοι καλλιεργούν και τα όρη και τα γήπεδα.
1: Εμείς στην ΚΟ είναι τέτοιο με μορφή καλλιέργειές μας, επειδή δεν έχουμε εκστατικές καλλιέργειες, δεν έχουμε πολλές επιδοτήσεις.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Οπότε είμαστε ήσυχοι, βλέπετε ότι δεν αναφέρεται πουθενά. Ούτε ΚΟΣ και Ρόδος το ίδιο.
0: Ναι,
1: δεν έχουμε εκστατικές, έχουμε πιο συγκεκριμένες και με λιγότερες επιδοτήσεις καλλιέργειες.
0: Σωστά, σωστά. Άρα τελικά βιαστήκαμε, δηλαδή είχαμε το 2024, ευνηδιαστήκαμε, ψαχνόμασταν, υπήρχε ένα πάγωμα στο ειδικό χωροταξικό. Τώρα ερχόμαστε τελευταία ώρα και τρέχουμε. Και βεβαίως.
1: Γιατί σας θυμίζω ότι ολοκληρώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Βεβαίως. Ναι, αυτό τελικά το πρόβλημα. Μάλλον το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χρηματοδότησε όλη αυτή την ιστορία, για να είμαστε και λίγο ειλικρινεί σε αυτή την χώρα. Λοιπόν, οπότε φαντάζομαι ότι στο ίδιο μήκος κινούνται τα δύο μεγάλα νησιά. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα. Διαβάζω και αντιλαμβάνομαι και από το ρεπορτάζ ότι ό,τι συμβαίνει στην Ρόδο τουριστικά συμβαίνει και στην ΚΟ, δηλαδή. Δεν έχουμε ακυρώσεις, αλλά δεν έχουμε τις κρατήσεις τις οποίες περιμέναμε. Κάπως έτσι είναι και εκεί η κατάσταση, γιατί έχουμε αρχίσει πλέον να μετράμε και να βλέπουμε ελλείμματα και να ευελπιστούμε ότι άντε την τελευταία στιγμή, εάν και εφόσον τελειώσει αυτός ο πόλεμος και τόσα κάνουν εκεί οι Αμερικανοί, στον κόλπο θα καλυτερεύσει η κατάσταση. Βεβαίως, ναι. Και ότι δεν θα έχουμε και νέο εντός εισαγωγικών επεισόδιο η ένταση με την Τουρκία, έτσι.
1: Εντάξει, επειδή είναι στα 12 μέσα, μένουμε και πολλά χρόνια το αντιμετωπίζουμε αυτό, οπότε είμαστε ψύχρεμοι όσον αφορά την Τουρκία τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι είμαστε ψυχρεμότεροι των Ελλήνων στα 12 μέσα, με όλα αυτά που ακούμε τα τελευταία 40 χρόνια. Οπότε, κοιτάξτε, όντως υπάρχει μια. Οι κρατήσεις μας ήταν πάρα πολύ καλές μέχρι να αρχίσει αυτό το πρόβλημα με τη Μέση Ανατολή.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουμε ακυρώσεις στις προκρατήσεις. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε ακυρώσεις αυτές.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε, ένα κράτημα στη ροή των κρατήσεων. Όμως, εγώ θα ήθελα να δούμε τον Μάιο, να δούμε πώς πηγαίνει ο Μάιος, πώς θα κλείσει, που είναι ένας προβληματικός έτσι κι αλλιώς μήνας για όλους μας. Είναι λιγάκι
0: σωστά.
1: Κάθε χρόνο, με αυτό το με τον Μάιο
0: παιδευόμαστε. Έχετε δίκιο, βεβαίως.
1: Και βεβαίως βλέπω ότι θα πάμε πάλι σε last minute. Αυτό θα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί το last minute. Γιατί, ξέρετε, επειδή είναι και ψυχολογία οι διακοπές, όταν στον άλλο του λες δεν θα έχω κυροζήνη, δεν θα κλείσει από τώρα να έρθει τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Θα περιμένει το Σεπτέμβριο να δει.
0: Σωστά. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι και το Υπουργείο Τουρισμού θα κάνει μία καμπάνια για το last minute. Έτσι, δηλαδή να κάνει το αυτονόητο σε αυτές τις. Βεβαίως. Ο ΕΟΤ. Το Υπουργείο δια του ΕΟΤ.
1: Περιμένουμε. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευαισθησία και ο Πρωθυπουργός το συζητά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα του τουρισμού, γιατί η τουριστική χώρα δεν είμαστε μόνο εμείς, ευτυχώς υπάρχουν και άλλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ένα πλαίσιο συνδρομής σε όλο το κομμάτι που αυτό ξυπακούεται για τον τουρισμό θα φαντάζομαι ότι θα υπάρχει. Αλλά και εμείς πρέπει να προσπαθούμε. Και ευτυχώς έχουμε μια περιφέρεια η οποία σε αυτά είναι πολύ δυναμική, έχει μια εξωστρέφεια και επειδή έχει επενδύσει πολύ στη διαδικτυακή και όλη αυτή την τεχνολογική προβολή, για μας τώρα είναι θετικό ότι είμαστε σε περιφέρεια έτοιμοι για τέτοιου είδους δράσεις, αλλά και ο κάθε Δήμος πρέπει να προσπαθήσει και εκείνος. Δηλαδή, όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε, ακόμη και εμείς ιδιαίτερα. Και εμείς να προσπαθήσουμε να έχουμε ακόμη καλύτερη υπηρεσία σε μια περιοχή, σε μια εποχή δύσκολη. Όταν κάποιος έρχεται, πρέπει να τον περιποιηθείς και να φύγει και να γίνει εκείνος που θα είναι πρεσβευτή σου, θα σε κάνει γνωστό και σε άλλους.
0: Λοιπόν, θα μένουμε σε αυτά, κυρία Τριανταφυλοπούλη, που σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
0: Αυτά λοιπόν από την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟΗΝ, αυτό το οποίο έχουμε πει δηλαδή. Νομίζω ότι αποδεικνύεται και από τις δηλώσεις λίγο η ψυχολογία να αλλάξει. Και για να αλλάξει η ψυχολογία πρέπει να είμαστε και έτσι παρόντες ως χώρα, δηλαδή σε αυτό που λέμε καμπάνια last minute. Ανοίγω δίχτυα του εξωτερικού, είτε τηλεοπτικά, ανοίγω εφημερίδες στο εξωτερικό και βλέπω η Τουρκία να κάνει καμπάνια, η Ισπανία να κάνει καμπάνια, η Ιταλία να κάνει καμπάνια, οι λεγόμενες ή αποκαλούμενες πρώην Ιουγκοσλαβικές χώρες δηλαδή να κάνουν καμπάνια. Ξέρω, δεν βλέπω ΕΟΤ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να πάμε στο θανατηφόρο τροχαίο, σε αυτό το δυστύχημα το οποίο έχει σοκάρει την κοινωνία και βεβαίως αν ανοίξει κανείς σήμερα και πολύ μεγάλα site, δηλαδή ενημερωτικά, εφημερίδες, όμιλους κτλ, θα διαπιστώσει ότι είναι πρώτη είδηση και σήμερα.
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Χοντζιόν.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος, μάλλον στο Κόσμος, διότι έχουμε και την σύζευξη τηλεόρασης ραδιοφώνου και πάμε σε αυτή την υπόθεση, η οποία ουσιαστικά έχει σοκάρει την ελληνική κοινωνία. Αναφέρομαι στο θανατηφόρο τροχαίο και βεβαίως έχει πέσει η γραμμή ή πρέπει να επικοινωνήσουμε εκ νέου.
0: Καλημέρα, κύριε Κατζουάρη.
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούω.
1: Ναι. Κύριε Καμπούρη, μ' ακούτε?
0: Σας ακούω.
1: Λοιπόν, να επικοινωνήσουμε εκ νέου, διότι ακούγεται παράλληλα μια άλλη γραμμή μέσα στην γραμμή
0: που συνομιλεί.
1: Θα σας ξαναπάρουμε, κύριε Καμπούρη. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ.
1: Πάμε να το ξαναπάρουμε. Έλεγα λοιπόν ότι είναι σοκαρισμένη η κοινωνία με τα οποία συμβαίνουν. Και χθες είχαμε την ώρα του το δράμα, τελευταία πράξη του δράματος, δηλαδή μάνα και κόρη να οδηγούνται στην τελευταία τους κατοικία. Και βεβαίως την νεόδια ώρα είχαμε την απολογία του κατηγορούμενου. Θα λέει κανείς ότι ευνηδιάστηκε εντός αγωγικών η κοινωνία, αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν λίγο και την νομική διαδικασία, και βεβαίως είχε πολύ μεγάλη σημασία αυτό το οποίο διάβασα λίγα λεπτά μετά την απόφαση από την λογική, αν θέλετε, αντίδραση κοινωνίας, από τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, ο οποίος με την ιδιότητα του δικηγόρου και ως συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, δηλαδή της οικογενείας που έχασε τους δύο ανθρώπους, συμμετείχε σε αυτή την διαδικασία. Είδα δηλαδή μια ψύχρανη προσέγγιση με βάση το νομικό δίκαιο της χώρας. Και αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε με τον κύριο Καμπούρη, διότι παραμένει πολύ μεγάλη αντίδραση από τους πολίτες, κύριε Καμπούρη. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Με ακούτε καλύτερα τώρα?
1: Ναι, βεβαίως, πολύ καλύτερα.
0: Όντως υπάρχει πολύ έντονη δυσαρέσκεια και στα social media και γενικότερα, αν κυκλοφορήσει κάποιος στους δρόμους, δεν υπάρχει άλλο θέμα το οποίο συζητούν. Mm-hmm. Βέβαια, αν το πάρουμε από την νομική σκοπιά, οφείλουμε να σεβόμαστε απόλυτα την απόφαση της δικαιοσύνης, ανεξάρτητα το τι πιστεύουμε εμείς. Δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς και άλλη επιλογή, mm-hmm, από το να ακολουθήσουμε αυτό που προβλέπεται στη διαδικασία. Αυτό όμως που είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί χθες ο κόσμος και από τα πολλά τηλεφωνήματα που έλαβα και από αυτά που συζήτησα σήμερα, δεν κατάλαβε η πλειοψηφία του κόσμου ότι χθες δεν αφορούσε ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου.
1: Ναι, βεβαίως. Πρέπει να απολογηθεί ο κατηγορούμενος, έτσι.
0: Αυτό όμως που έκανε χθες το δικαστήριο ήταν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή της προσωρινής κράτησης μέχρι την εξαγωγή της δίκης.
1: Ναι.
0: Όχι αν είναι αθώος ή ένοχος, να το πούμε λαϊκά,
1: ναι.
0: Αλλά εάν θα προφυλακιστεί μέχρι να.
1: Αυτές οι προϋποθέσεις ποιες είναι, εξηγήστε για να καταλάβει και ο κόσμος. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η βασική προϋπόθεση με βάση τους περιοριστικούς όρους που είδα, δηλαδή, οι οποίοι ήταν και λένε σκληροί, ήταν ότι.
0: Προκύπτουν από τους περιοριστικούς όρους, στους οποίους επιβλήθηκαν, ήταν 6 περιοριστικοί όροι. Mm-hmm. Να σας πω την αλήθεια, στο βαθμό που μπορώ να τους κρίνω αυστηρούς και με την εμπειρία που μπορεί να έχω, ναι, είναι αυστηροί σε ένα βαθμό. Και περιορίζουν σε ένα βαθμό την επικινδυνότητα που αναμφίβολα για μας υπάρχει. Mm-hmm. Η υψηλή χρηματική εγγύηση είναι 50.000 ευρώ. Δεν είναι μικρή χρηματική εγγύηση. Δεν μπαίνουν τέτοια μεγάλα ποσά σε όλες τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης.
1: Ναι, αλλά δεν χάνονται βεβαίως και δύο άνθρωποι σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Διαχωρίστε και εσείς στο μυαλό σας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Όπως προσπαθώ και εγώ να κάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος και εγώ έχω αισθήματα, αλλά πρέπει να μιλήσω και νομικά.
1: Ναι. Γι' αυτό σας ζήτησα να μιλήσετε. Αλλά για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ξέρετε, καμιά φορά ακούει τα νούμερα και έβλεπα και αυτό το οποίο ουσιαστικά αναπαράγεται. Γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να γνωρίζει, λέγοντας ότι σκοτώνεις δύο ανθρώπους και με 50.000 έτσι μένεις εκτός. Δεν είναι έτσι. Αυτό θέλω να διευκρινίσουμε.
0: Ναι, ωραία. Ακόμα ένας περιοριστικός όρος ήταν η αφαίρεση της άδειας οδήγησης.
1: Ναι.
0: Η απαγόρευση της οδήγησης αλλά και της κάθε ενασχόλησής του με μηχανοκίνητα μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα μέτρα έχουν ουσιαστικό βάρος και σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα του κατηγορουμένου, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί ότι ζει και έτσι όπως κυλάει η δική του καθημερινότητα.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης γνωρίζουν τη μόνιμη διαμονή του. Γνωρίζουν, οπότε δεν είναι ύποπτος φυγής. τον έχουν καλέσει σε άλλο περιοριστικό όρο να εμφανίζεται πρώτη και 16 στο αστυνομικό τμήμα. Είναι κάποιοι όροι που του επιβλήθηκαν, άλλωστε και εκείνος στην απολογία του, στο τέλος της απολογίας του, ζήτησε να του επιβληθούν, να του επιβληθεί οποιοσδήποτε περιοριστικό όρος εκτός της προφυλάκησης. Αν έκρινε λοιπόν το δικαστήριο ότι συνέτρεχαν αυτοί οι λόγοι για να του επιβάλλει αυτούς τους περιοριστικούς
1: ερώτημα,
0: και όχι θα το μπορούσε, δηλαδή την προφυλάκηση.
1: Ναι, θα μπορούσε με βάση αυτό το οποίο έχει συμβεί, με βάση τα στοιχεία τα οποία, τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, διότι κανείς ακόμη δεν μπορεί να έχει πλήρη άποψη. Θα μπορούσε να το επιβληθεί η προφυλάκηση με το γεγονός ότι οι δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι με υπερβολή, για να μην πω ράλι, έτρεχε στο συγκεκριμένο σημείο και όλα τα σχετικά. Θα μπορούσε ανακριτής εισαγγελίας να διατάξει την προφυλάκηση του?
0: Θεωρώ ότι θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
0: Απλά η επιλογή ήταν αυτή που είδαμε χθες.
1: Ναι.
0: Τους λόγους, τους λόγους σας τους ανέλησα όχι λεπτομερώς,
1: ναι,
0: αλλά θεώρησαν ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις με βάση αυτά που κατέθεσαν και οι συνήγοροι του κατηγορούμενου και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, να τον αφήσει ελεύθερο μέχρι τη δίκη, περιορίζοντάς του τις καθημερινές τους ενασχολήσεις με τα μηχανοκίνητα.
1: Ναι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι οι δραστηριότητες του όσον αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα περιορίζονται και είναι αποκλειστικές σε ό,τι έχει να κάνει με τα μηχανοκίνητα. Οπότε
1: ουσιαστικά δηλαδή το διακόπτη από μια κοινωνική από την
0: περιόρισαν σε αυτό την επικινδυνότητα.
1: Ακριβώς, μάλιστα. Ναι. Να σας δώσω
0: κάτι
1: άλλο.
0: Προκύψει.
1: Ναι, βεβαίως. Κατανοητό. Γιατί
0: αυτά μπορώ να αντιληφθώ με βάση το σκεπτικό της απόφασης. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι με βρίσκει σύμφωνο, ναι, αλλά δεν μπορώ να μην το σεβαστώ.
1: Εδώ θέλω να φτάσω. Δεν πάμε στην ουσία, αλλά θέλω να φτάσω. Αντιλαμβάνομαι, γιατί μιλώντας με τους δικηγόρους μου, πάνω ότι η υπερασπιστική γραμμή, δηλαδή αυτό το οποίο και ο κατηγορούμενος υποστήριξε, είναι ότι δεν έφυγε, δεν παραβιάστηκε δηλαδή στο κόκκινο, ότι παραβιάστηκε το φανάρι από τις δύο άτυχες γυναίκες και βεβαίως ότι η ταχύτητα στην οποία, με την οποία κινείτο ήταν ναι μεν πάνω από το όριο, αλλά όχι κάθε υπερβολή. Το γεγονός ότι η έκθεση τροχέας λέει για 52,5 μέτρα, φρενάρισμα δηλαδή. Mm. Αυτό τι πρακτικά μπορεί να σημαίνει, ότι ψεύδεται?
0: Δεν είμαι πραγματογνώμων,
1: ναι,
0: και αυτό και έχουμε ορίσει τους τεχνικούς συμβούλους,
1: mm-hmm,
0: και η τροχέα έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο και εμείς θα ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι υπολογίζουν με μαθηματικούς τύπους και με απόλυτη ακρίβεια το τι μπορεί να σημαίνει αυτό που με ρωτήσατε μόλις,
1: mm-hmm,
0: και τι μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα όσον αφορά την ταχύτητα του οχήματος του κατηγορουμένου.
1: Ναι.
0: Οπότε ας μείνουμε, mm-hmm, σε αυτά
1: να,
0: που βλέπουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Βίντεο.
1: Το γεγονός ότι έχουν προκύψει πάρα πολλές μαρτυρίες και εμπλοκή και παλαιότερα σε ατύχημα και όχι δυστύχημα, ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος κινείται πάντα με υπερβολική ταχύτητα στην άσφαλτο. Και έχει μία ροπή δηλαδή, έτσι, σε αυτό. Ήταν ένα στοιχείο το οποίο εσείς επιχειρήσατε να αξιοποιήσετε, το λέω εντός εισαγωγικά, ζητώντας πιο σκληρά μέτρα απέναντί του.
0: Κοιτάξτε, εμείς χθες μαζί με τους συνεργάτες μου, τον Δημήτρη Βερβέρη και την Ευαγγελία την Κούλαρου, πήγαμε στον ανακριτή και στην εισαγγελέα για να δηλώσουμε υποστήριξη της κατηγορίας.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο αυτό καταθέσαμε ένα υπόμνημα, στο οποίο θέσαμε ενώπιον του ανακριτή και της εισαγγελέως όλα αυτά που μόλις περιγράψατε,
1: mm-hmm,
0: όλα τα δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν ως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ξαναεμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, ως έναν άνθρωπο που όπως τον χαρακτήριζαν στα σχόλια οι άνθρωποι στο διαδίκτυο, ήταν ένας άνθρωπος που συνήθιζε να τρέχει, που συνήθιζε να προσπερνά, που συνήθιζε, όλα αυτά όμως ήταν μαρτυρίες μέσα από σχόλια τα οποία δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν, mm-hmm, ως αποδείξεις.
1: Σωστά.
0: Το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Βεβαίως, αλίμονο.
0: Αυτά όλα όμως, εάν εμείς καταφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους σε συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους να τα αποδείξουμε, σίγουρα θα φανούν πάρα πολύ χρήσιμα στη δίκη και εδώ ξεκινάει και η δικιά μας δουλειά μέχρι να φτάσουμε στη δίκη.
1: Να, και ποια είναι η εκτίμηση, κύριε Γαμπούρη, για την δίκη δηλαδή, ενώ με βάση την εμπειρία σας?
0: Εάν είχαμε προφυλάκηση χθες, θα σας έλεγα ότι μέσα στο επόμενο 18 μήνο θα είχαμε τη διεξαγωγή της δίκης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προβλέψω με σιγουριά και θα είναι ρίσκο να πω πότε θα λάβει χώρα η δίκη.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ναι. Με βάση τα στοιχεία έτσι, από την συγκεκριμένη υπόθεση, θεωρείτε ότι υπάρχουν κενά όχι σε σχέση μόνο με τα οδηγικά αλλά και σε σχέση με τις υποδομές στη συγκεκριμένη περιοχή?
0: Η έκθεση της τροχιάς λέει ξεκάθαρα ότι ενώ λειτουργούσε η πράσινη και η κόκκινη, η πράσινη και η πορτοκαλί ένδειξη, δεν λειτουργούσε η κόκκινη. Μάλιστα. Αυτό το λέει επίσημα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από αυτοψία της τροχιάς. Αλλά κύριε Χατζιωάννου, εδώ θα είμαστε να τα λέμε και στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε. Κάθε τι που θα προκύπτει να το αναλύουμε, επιτρέψτε μου να κάνω μια έκκληση μέσω της εκπομπής σας, γιατί γνωρίζω ότι την ακούει και την παρακολουθεί πολλοί κόσμος. Εάν κάποιος γνωρίζει κάτι, είναι αυτός της μάρτυρας στο σημείο και θέλει πραγματικά να δώσει μια μαρτυρία, να μην διστάσει να επικοινωνήσει μαζί μου. Γιατί πάνω απ' όλα, αν αφήσουμε την νομική πλευρά στην άκρη, υπάρχει η ανθρώπινη διάσταση αυτής της υπόθεσης και αυτή κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει. Εγώ μπορώ να αντιληφθώ με τα πολλά τηλέφωνα
1: και είναι πολύ μεγάλη η έκρηξη της κοινωνίας, έτσι, και βεβαίως νομίζω παρακολουθείτε ότι είναι πρώτο θέμα σήμερα σε όλη τη χώρα, δηλαδή και η απόφαση το να αφαιθεί ελεύθερος είναι πρώτο θέμα σε όλη τη χώρα σήμερα, το βλέπω παντού δηλαδή.
0: Δεν το θεωρείτε λογικό?
1: Απολύτως φυσιολογικό, αλίμονο.
0: Φυσικά.
1: Θα περίμενε κανείς κάτι άλλο να συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Εγώ δεν είμαι ούτε δικηγόρος ούτε δικαστής, αλλά ξέρετε είναι αυτό περί το αίσθημα, το επιδικαίου αίσθημα δηλαδή, ότι με αφορμή αυτό που συνέβη θα έπρεπε η δικαιοσύνη να είναι ακόμη πιο απαιτητική, να το λέω έτσι.
0: Από την πλευρά μας θα κάνουμε με σοβαρότητα και ευθύνη, με βάση τις δυνατότητες μας και μέσα από τη νομοθεσία, ώστε να φωτιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα και να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
1: Να είστε καλά, κύριε Καμπούρη. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Επαναλαμβάνω ότι είναι λογική η αντίδραση κοινωνίας και είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Θα περίμενε κανείς με βάση αυτά τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας και ξέρετε ότι έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές. Ναι, βεβαίως, είσαι υποχρεωμένος να εξετάσεις κάθε πτυχή, αλλά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος κινεί το πάντα υπερβολικά από ό,τι λένε όλοι, ότι είχε εμπλακεί σε ατύχημα παλαιότερα. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά διαβάζω και εγώ τα στοιχεία. Ότι 2-3 κάμερες έχουν καταγράψει το φρενάρισμα, ένα βρυχηθμό του αυτοκινήτου, ότι το αυτοκίνητο ήταν πειραγμένο δηλαδή και όλα τα σχετικά, παρά το γεγονός ότι βεβαίως ήταν η σύντροφός του ή το παιδί του μέσα, δείχνει ότι ο τύπος είχε την αίσθηση ότι είναι ο κυρίαρχος, ότι έχει όλα under control, το λέω πάρα πολύ απλά, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν έχει σημασία πόσο καλός οδηγός είσαι εσύ. Δεν μπορείς να κινήσεις με αυτές τις ταχύτητες. Δεν μπορείς. Διότι υπάρχει πάντα, αν θέλετε, υπερβολή ενός άλλου οδηγού που δεν έχει δείξει την ίδια προσοχή. Μπορεί να έχει αφαιρεθεί. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Το αναλύσαμε ακούγοντας και πιο ειδικούς από εμάς. Πιο ειδικούς. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Εμείς που βάλουμε ερωτήματα και προσπαθούμε μετά να βγάλουμε την ουσία από αυτά τα οποία λέγονται. Όταν ακούσω το 90% των τροχαίων ατυχημάτων και όχι δυστυχημάτων, δηλαδή που καταλήγουν λένε θανατηφόρα, είναι από δικούς μας ανθρώπους, σημαίνει ότι εμείς έχουμε στα μυαλά μας. Εμείς έχουμε πρόβλημα. Όταν ο άλλος κινείται στην άσφαλτο, ενώ το όριο πλέον ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι 30 χιλιόμετρα με 70 μέσα στην πόλη, βεβαίως αν δεν περάσει κάποιος άνθρωπος, κάποιο αυτοκίνητο, με κάποιο ζώο, κάπου θα πέσει αυτό το πράγμα. Κάπου θα πέσει. Λοιπόν, πολύ μεγάλη οργή και είναι αυτό που λένε, επειδή υπήρχαν αυτά τα στοιχεία, θα έπρεπε ουσιαστικά, αυτό λέει η κοινωνία, να δείξει και το λεγόμενο δικαστικό σύστημα, ότι έχει εκείνο το βάρος, τη δυνατότητα, χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Να προφυλακίσει τον κατηγορούμενο, το λέω εντός εισαγωγικών. Γι' αυτό ακούμε τους δικηγόρους και χθες δεν θέλησε και οι συνήγοροι υπεράσπιση να μιλήσουν οι άνθρωποι, διότι ήταν μια πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η απολογία του πελάτη τους, γιατί παιδιά, αυτό είναι το νομικό σύστημα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Διαβάζω κάποιες σκέψεις, λέει, να μην υπάρχει κάποιος δικηγόρος να αναλάβει την υπεράσπιση τους. Μα δεν υπάρχει αυτό. Και να μην θέλουν δικηγόροι, ορίζει δικηγόρο το δικαστήριο. Έτσι το νομικό σύστημα της χώρας, αυτός είναι ο πολιτισμός. Αλλά θα μπορούσε βεβαίως η απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή να είναι πολύ πιο αυστηρή. Ναι, να τον προφυλακίσει. Να τον προφυλακίσει και να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα το δικαστήριο. Γιατί εδώ έχει γίνει απλή υπόθεση, δηλαδή, η ανθρώπινη ζωή. Είναι αυτό που λένε όλοι, πατάς όποιο θες και δεν τρέχει τίποτα. Και βεβαίως όσο απομακρύνεσαι, υπάρχει αυτό το θετικό πάντα στη ζωή, όσο απομακρύνεσαι από το γεγονός, τόσο πιο δίκαιος, πιο ψύχρημος, πιο λογικός είσαι. Αυτό έχει να κάνει με τους πολίτες που έχουν θυμικό. Οι δικηγόροι έχουν άλλη δουλειά να κάνουν και άλλο τρόπο να προσεγγίσουν τα πράγματα. Σοκαρισμένη, θυριασμένη μια κοινωνία στο σύνολό της. Έβλεπα νωρίτερα δηλαδή μια πολύ μεγάλη εφημερίδα, το μεγαλύτερο site εκτιμώ με βάση τα στοιχεία στη Ρόδα, στην χώρα, οργή για τον 44χρονο που αφέθηκε ελεύθερος μετά το τροχείο με θύματα την 56χρονη Μαρία και την 20χρονη κόρη της Αρμονία. Και έχει φίλοι εκφράζουν οργή και πόνο, σύμφωνα με τους φίλους, δηλαδή μιλάμε για αναλυτικό ρεπορτάζ. Δεν λέει τίποτα, έτσι, δεν λέει τίποτα αυτό. Η κοινωνία, επαναλαμβάνω, μπαίνει στο διαδίκτυο, θα δεις δεκάδες αναφορές. Θα μου πείτε, διαδίκτυο είναι αυτή. Μιλάμε όλοι χωρίς να γνωρίζουμε. Είναι μία, αν θέλετε, αλήθεια. Αλλά από την άλλη, αυτό που βλέπει κανείς ξαναβλέπει και προκύπτουν πάρα πολλά ζητήματα και διαβάζω και πάρα πολλοί λένε η τοπική πολιτεία δεν θα πρέπει να αντιδράσει σε κάποια τέτοια θέματα εκεί που έχει εμπλοκή. Προφανώς. Φαντάζομαι θα αντιδράσει. Λοιπόν, τώρα πάω στο θέμα που έχει να κάνει, διαβάζω κάποιες ανακοινώσεις, το λέγαμε τον προηγούμενο καιρό, ότι υπάρχουν ανοιχτές κομματερές απίστευτες σε όλο το νησί. Δηλαδή έχουμε 92 εκατομμύρια ευρώ τα οποία πηγαίνουν στη ιδιωτική εταιρεία για να μαζεύει τα απορρίμματα κτλ. Αλλά θα πρέπει να μην φτάσουμε και στα 100 για να μαζέψουμε αυτό το οποίο γίνεται στο νησί. Και από την άλλη έχουμε και τους απίστευτους πολίτες. Προημερών επερώταν έτσι, και πυρεφαναβόταν η Δημοτική Αρχή ότι μάζεψε, λέει, τα σκουπίδια στον Αρχάγγελο ή στη Λίνδο. Το έχουν κάνει και προηγούμενοι, παιδιά. Το έχουν κάνει και προηγούμενοι. Όλες οι δημοτικές αρχές μάζευαν τα σκουπίδια. Μετά από κάποιο καιρό γινόταν πάλι η ίδια κατάσταση. Αν δεν πέφτουνε πρόστιμα, άμα δεν τσιμπήσεις, άμα δεν έχεις σύστημα να τσιμπήσεις τον τύπο την ώρα που πάει με το καροτσάκι και ρίχνει το μισό σπίτι ή την ανακαίνιση στο τάδε οικόπεδο, θα το ξανακάνουν. Το ξανακάνανε και οι προηγούμενοι. Δεν έβγαζαν διαφημιστικά μπλοκάκια ότι καθαρίσαμε. Είναι σαν να λέω ότι έρχομαι στη δουλειά μου. Υποχρεωμένος είμαι. Έχουμε χάσει λίγο την ισορροπία τι σημαίνει παρέμβαση και τι σημαίνει δουλειά μας. Άλλο η δουλειά, άλλο η έξτρα παρέμβαση. Το να κάνεις ένα έργο καινούριο, ναι βεβαίως, θα πρέπει να το ανακοινώσεις. Όταν πλέον οι Δήμοι έχουν περιοριστεί στο να μαζεύουν τα σκουπίδια και δεν τα μαζεύουν οι Δήμοι, τα μαζεύουν και οι ιδιώτες. Δηλαδή έχουμε κάνει και άλλο σύστημα εμείς εδώ πέρα. Έχουμε χαθεί στα εκατομμύρια. Πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά εκατομμύρια. Πάρα πολλά εκατομμύρια. Πώς γινότανε να είχαμε αποτέλεσμα κάποια χρόνια πριν με το 1 τρίτο του ποσού το οποίο ουσιαστικά σπαταλάμε τώρα. Πώς γινόταν αυτό? Και βεβαίως το λέω γιατί χθες μου στείλανε νέο νταλαβέρι κάτω. Περίμενα να μου στείλουν το βιντεάκι από τον Βίλιαμ, ο οποίος ήταν στην Κωνσταντινούπολη πάνω και έβλεπε τον τελικό Άστον Βίλα Φράιμπουργκ. Ο Βίλιαμ δηλαδή, ο διάδοχος του θρόνου, και μου ήρθε ένα άλλο από κάποιον άλλο διάδοχο, από το διάδοχο του Καρακόνηρου, ο βασιλιάς και αντιβασιλιάς. Ξανά πάλι τα σκουπίδια, μαζεύονται τα σκουπίδια, ξανά πάλι πράγμα. Το είπα λίγα τουρκικά τώρα αυτό. Το είπα δηλαδή όπως το λένε λίγο Μοχαβαρά, που το λένε λίγο οι Σαλονικοί, που έχουν λίγο ρίζα από την Κωνσταντινούπολη. Ξανά πάλι. Μαζεύουν το υλικό, υπάρχει αυτή η διαδικασία της καθαρότητας του σκράπ δηλαδή, και με λάστιγα ανεβαίνει εκεί η Νταμετζάνα. Μου λένε ότι ψάχνουν να βρουν από πού βρωμάει, λέει, στην Αττική. Εδώ ρε παιδιά, από τους ανέμους που φτάνουν στο Σαρονικό δηλαδή. Εδώ να δείτε τι έχουμε τραβήξει με αυτές τις οσμές. Λοιπόν, ξαναμαζεύουν πάλι εκεί. Ξανά πράγμα δηλαδή, έρχεται πράγμα, θα αρχίσει πάλι αυτή η διαδικασία του factory. Το λέω γιατί είδα χθες και δεν ξέρω, πρέπει να στο στέλνω κάθε λίγο και λιγάκι, ξανά πάλι μαύρους καπνούς να ανεβαίνουν στον ορίζοντα και σε αυτή την περιοχή. Τώρα, ένα άλλο, το λέγαμε και προχθές, ενίσχυση ΕΚΑΒ, τομείας ΕΚΑΒ Χαλκιδικής 100 διασώστες. Τομείας ΕΚΑΒ Ρόδου, νόλα, επιτυχία δηλαδή. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Ενίσχυση αστυνομικών τμήματων, Πιερίας, Κιλκής, Χαλκιδικής κτλ. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Ενίσχυση Ρόδου, έλα, κόφτη μπλάκα. Τι συμβαίνει ρε παιδιά. Τι συμβαίνει, τι δεν κάνουμε καλά δηλαδή. Και να σας πω και κάτι τελευταίο, το οποίο έχει ουσία. Να είχαμε και κανένα υπουργό να πούμε ότι εντάξει, κάνουμε και την πάπια. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Δεν υπάρχει κάποιος υπουργός στο Δωδεκανήσιος. Όλοι εκτός. Κανείς δεν κάνει. Γιατί όταν είσαι μέσα, συμμετέχεις στην εξουσία, είναι άλλη η δυναμική που έχεις. Αλλιώς μπορείς να διαχειριστείς τα πράγματα, να μεταθοδεύσεις και ουσιαστικά να ζητήσεις και μία χάρη από έναν υπουργό, να του κάνεις μία χάρη σε άλλο υπουργείο. Όταν είσαι εκτός, δεν μπορεί να χαϊδεύεις την εκάστοτε εξουσία, τον εκάστοτε πρωθυπουργό, γιατί έχουν προϋπάρξει και άλλοι βουλευτές και υπουργοί στα Δωδεκάνησα. Μου συγχωρείτε, όταν έμπαινα στη Βουλή και έβρισκα τον Καραμαλή, τον Σαμαρά, ακόμη και τον Ανδρέα, κάτι το έλεγαν παραπάνω. Κάτι έλεγαν παραπάνω. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια απόλυτη σιωπή. Λοιπόν, έχω δώσει δύο φοβερές φωτογραφίες στον Παναγιώτη, που είναι από την ΚΟ. Μου τη στείλα χθες, είναι φοβερές δύο φωτογραφίες, διότι είναι αυτή η περίοδος, επειδή λέγαμε με την κυρία Τριανταφυλοπούλου νωρίτερα, για αυτό το μοναδικό περιβάλλον που έχουμε, θα δείτε δύο φωτογραφίες, γιατί ΚΟΣ είναι ένα νησί το οποίο είναι πέρασμα. Παιδιά, κοιτάξτε, τι φλανάχει το Μαϊάμι, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την περίοδο στην ΚΟ. Έχουμε τα φλαμίγκος, έτσι, να περνάνε από την ΚΟ, έχουν, πώς λένε, στάσεις στην ΚΟ, τα φλαμίγκος. Από τη Ρόδο δεν περνάνε, ελάχιστα έχουμε δει στο φράγμα του Γαδουρά και τα έχουν αποτυπώσει οι φωτογράφοι, ελάχιστα όμως. Εδώ μιλάμε για απίστευτα σμήνη πουλιών. Τα φλαμίγκος λοιπόν, εδώ κοιτάξτε, Fanny's Creation, thank you Fanny's, είτε στην περιοχή στο Ψαλί δηλαδή, που υπάρχει εκεί η λίμνη δηλαδή, είτε στην Αλική στο Τιγκάκι. Αλλά μιλάμε για σμήνη ζώων που κατεβαίνουν, δηλαδή πουλιών που κατεβαίνουν, και θυμίζει λίγο, εμένα μου θυμίζει την έναρξη ενός σύριαλ το οποίο βλέπαμε πιτσιρικάδες, του Miami Vice, που ξεκινούσε, το θυμάσαι ρε Βασιλάκη, ήσουν στην Αυστραλία εσύ με κροκόδηλους, ξεκινούσατε με τους κροκόδηλους του Crocodile Dundee. Λοιπόν, με το Miami Vice ξεκινούσε με τα πουλιά, τα φλαμίγκος δηλαδή, από το Miami. Τέτοια εικόνα είναι, πανέμορφος είναι αυτός ο τόπος. Λοιπόν, τι άλλο έχω σημειώσει εδώ να σου πω? Τίποτα. Τα υπόλοιπα τυπικά. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συνεδριάζει στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου στο τέλος του Μάη. Δηλαδή, άντε να δούμε αν θα έρθει ο Βέμπερ και οι υπόλοιποι. Και βεβαίως υπάρχει και μια συνεδρίαση που αφορά την υπερφυριακή πολιτική, δηλαδή εννοώ τι κάνουμε στις περιφέρειες. Επίσης, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο τέλος του μήνα από το ΤΕΕ. Έχει να κάνει με τη λειψιδρία. Αυτό θα γίνει στο χώρο του καζίνο της Ρόδου. Και θα υπάρχουν και πολύ καλοί, έτσι, καθηγητές, εξαιρετικοί ομιλητές από αυτά που λέω μπροστά μου, και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε για να είμαστε και τυπικοί. Οπότε, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης, ραντεβού για αύριο. Αφήνω μία υποσημείωση ότι ζητήσαμε με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις που έκανε ο πρώην δήμαρχος Καλύμνου, ο κύριος Δημήτρης Γιακομιχάλης, για την ΑΝΕΚ, να μιλήσουμε με τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος συμμετείχε χθες στην Επιτροπή Παρακολούθησης που έγινε στη Λέρο. Σήμερα έχει επαγγελματικό ραντεβού, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Αθήνα. Θα το κάνουμε είτε αύριο είτε την Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη σημασία του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, υπογράμμισε από τη Λέρο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι η Περιφερεια υλοποιεί σήμερα ένα από τα πιο απαιτητικά και πολυσύνθετα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Όπως ανέφερε, μέσα από το νέο πρόγραμμα προωθούνται έργα και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των βασικών υποδομών, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και στη συνολική αναπτυξιακή ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών. Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που συνοδεύουν την υλοποίηση έργων σε νησιωτικές περιοχές, επισημένοντας ότι μεγάλες αποστάσεις, οι αυξημένες ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε νησιού απαιτούν συνεχή σχεδιασμό και αποτελεσματικό συντονισμό. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Όπως τόνισε, η συνεργασία μεταξύ περιφέρειας, δήμων και τοπικών φορέων είναι απαραίτητη, προκειμένου τα έργα να υλοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις και να αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τους κατοίκους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη. Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία του στον ανακριτή με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, χρηματική εγγύηση καθώς και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, αλλά και απαγόρευση χρήσης οχημάτων. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος περάσπισης της οικογένειας των δύο γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Πρόσθεσε ότι οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν είναι ιδιαίτερα αυστηροί και εκτίμησε ότι περιορίζουν σε ένα βαθμό την επικινδυνότητα που αναμφίβολα υπάρχει. Η υψηλή χρηματική εγγύηση, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης, η απαγόρευση οδήγησης αλλά και κάθε ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα αποτελούν, όπως είπε, μέτρα με ουσιαστικό βάρος αλλά και σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα του κατηγορουμένου. Ο κ. Καμπούρης επισήμανε πως θα προχωρήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες της νομοθεσίας, χωρίς να μπορεί ο ίδιος να προβλέψει την ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης. Τον έντονο προβληματισμό της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές από τις προβλέψεις δημιουργούν αβεβαιότητες για το μέλλον ενός όριμου τουριστικού προορισμού όπως η ΚΟΣ. Όπως επισήμανε στο Κόσμος η Μέρη Τριανταφυλόπουλου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, η βιωσιμότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ταυτίζεται με τον περιορισμό των οργανωμένων επενδύσεων και την αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Τόνισε δε πως η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Αναφερόμενοι στους περιορισμούς που προβλέπονται για τη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων, υπογράμμισε πως η ενίσχυση μικρότερων και διάσπαρτων μορφών ανάπτυξης ενδέχεται να αυξήσει την πίεση στις υποδομές, αντί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου και του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, με βασικό στόχο την προετοιμασία των περιφερειών για το νέο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Συνάντηση εργασίας με το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Γιάννη Παπαδομαρκάκη. Είχε ο βουλευτής Δωδεκανής ο Γιάννης Παπάς με βασικό αντικείμενο ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων στα νησιά. Κατά τη διάρκεια της

0: Σε ανακοίνωσή της αναφέρεται ότι παρά τις εξαγγελίες και τις δημόσιες δεσμεύσεις για τη χορήγηση οικονομικών κινητρών στους υγειονομικούς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική καταβολή των ποσών. Ιστορική αναγνώριση για τον Αρχάγγελο και την πολιτιστική του παράδοση αποτελεί επίσημη ένταξη των λαϊκών παραμυθιών του Αρχαγγέλου Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει και προστατεύει ένα κομμάτι της λαϊκής παράδοσης. Την κατάκτηση του 10ου κυπέλου Δωδεκανήσου πανηγυρίζει ο Φίβος Κρεμαστής, επικρατώντας με 2-0 του Ευκλής Ορονή στο μεγάλο τελικό και ολοκληρώνοντας ιδανικά τη φετινή του πορεία στη διοργάνωση. Ο Φίβος συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία του στις κορυφές διοργανώσεις. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία νίκη.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις στην ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
7: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
6: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
6: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
7: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
6: Σκόνη

0: Απορρυπαντικό Ariel 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
1: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο. Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στα όσα πολύ σημαντικά προηγήθηκαν από νωρίς το πρωί στις 7 μέχρι πριν από λίγο. Και κατανοώ, αγαπητοί μου φίλοι, ότι κυρίαρχο θέμα σήμερα είναι αυτό το γεγονός το οποίο πραγματικά έχει βυθίσει στο πένθος μια ολόκληρη κοινωνία. Και βλέπω σήμερα την οργή που υπάρχει στο Πανελλήνιο και ιδιαιτέρως βεβαίως στη Ρόδο μετά την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο δράστης του δυστυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς. Είμαι ο Κλάνθης Λοΐζος και θα είμαι μαζί σας, αγαπητοί μου φίλοι, εδώ μαζί με τον καλό μου συνεργάτη Βασίλη Χατζιωάννου για μία ώρα. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Κλάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, λέβεντι μου.
1: Όλα καλά, με απορίες.
0: Και πριν απορίες, είδες, αυτή η απορία η δική σου, ακριβώς.
1: Σαν απλός άνθρωπος μιλάω.
0: Ναι, σαν απλός άνθρωπος, βέβαια. Είναι και απορία πολλών ανθρώπων. Εδώ όμως χρειάζεται ψυχραιμία. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα δικαιϊκό σύστημα δυτικού τύπου που όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους.
1: Θα μπορούσε λοιπόν, όμως, με γρήγορες διαδικασίες... Να γίνει το αυτονόητο, Κλέαθη μου.
0: Το ζήτημα σήμερα λοιπόν, Βασίλη μου, κυρίες και κύριοι, είναι το κατά πόσον είναι ορθή αυτή η απόφαση της μη προφυλάκησης του οδηγού. Λοιπόν, και βλέπω τώρα εδώ, ήδη τα μηνύματα έχουν πλακώσει και έρχονται και βλέπω, αν πάμε δε στα social media, εντάξει, εκεί γίνεται το έλα να δεις, ας πούμε. Εδώ χρειάζεται, παραλαμβάνω, ψυχραιμία, γιατί η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με το θυμικό της κοινωνίας, ούτε βεβαίως λειτουργεί με τηλεοπτική πίεση, Βασίλη μου, έτσι. Βλέπω τώρα εδώ τα μηνύματα, πραγματικά, το τι αναφέρονται, είναι και πράγματα τα οποία on the air δεν μπορώ να τα αναφέρω. Κοιτάξτε, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας εφαρμόζουν τον νόμο με βάση στοιχεία που έχουν μπροστά τους. Δεν έγινε καμία δίκη ως προς την ενοχή ή όχι. Αυτό θα γίνει κανονικά στο δικαστήριο. Έτσι. Έχει οριστεί δικάσιμος. Το θέμα είναι πότε. Ή μάλλον δεν
1: χρόνο.
0: Έχει οριστεί, θα
1: από
0: οριστεί.
1: Ναι. Θα
0: άκουγα προηγουμένως και τον δικηγόρο, ας πούμε,
1: τον κύριο Καμπούρη.
0: Τον κύριο τηλέμαχο Καμπούρη που μιλούσε στον Τέρι Χατζιωάννου στην εκπομπή μας. Και παρά το γεγονός ότι είναι συνήγορος της οικογένειας που έχασε την μάνα και την κόρη, παρά τα αυτά τον είδαμε ότι ήταν πολύ προσεκτικός και πολύ επιφυλακτικός. Εδώ το θέμα δεν είναι, αγαπητοί μου φίλοι, αυτό πρέπει να κατανοήσουμε όλοι. Δεν είναι το δικαστήριο όπου έκρινε αθώο τον δράστη και αυτό βρίσκεται εκτός. Αυτό είναι κατά πόσον θα έπρεπε να προφυλακιστεί ή όχι. Μέχρι να γίνει δηλαδή η δίκη. Και εδώ μετράνε άλλα στοιχεία, όχι το κατά πόσον ήταν ο υπεύθυνος ή όχι, κατά πόσον είναι ένοχος ή είναι αθώος. Εδώ κρίνεται εάν υπάρχει ενδεχόμενο να επαναλάβει το αδίκημα, αυτό το οποίο προκλήθηκε, να μπορέσει να φύγει από τη χώρα, να του δοθεί η δυνατότητα δηλαδή να εξαφανιστεί και να μην παρουσιαστεί στη δικαιοσύνη για να δικαστεί. Αυτό το πράγμα έχει κριθεί. Και ο άνθρωπος αυτός σου λέει, ανακριτής και εισαγγελέας, έχει περιουσιακά στοιχεία εδώ, έχει τις δουλειές του, το ένα το άλλο, άρα σου λέει και να φύγει, δεν φεύγει. Να το επαναλάβει, σου λέει, αφού του στερήσαμε τη δυνατότητα, του παίρνουμε διπλώματα, να του απαγορεύουν να ασχολείται με το ένα με το άλλο, ποτέ με μέσα μηχανοκίνητα, πώς τα λένε αυτά εδώ κτλ. Άρα σου λέει ούτε και αυτό. Γι' αυτό τον άφησαν ελεύθερο. Βεβαίως, αυτό μας πονάει όλους. Όλοι πονάμε. Γιατί όταν προκαλείται ο θάνατος, όταν έρχεται ο θάνατος σε δύο νέες γυναίκες, μια μάνα και μια κόρη, καταλαβαίνουμε ότι είναι λογικό αυτή την ώρα να υπάρχει πόνος. Και μάλιστα, προσέξτε, την ώρα της κηδείας, εκείνη την ώρα, ας πούμε, ανακριτής και εισαγγελέας έπαιρναν την απόφαση που πήραν. Λοιπόν, ψυχραιμία. Εμείς δεν μπαίνουμε τώρα σε αυτήν εδώ τη λογική, ούτε είμαστε δικαστές για να κρίνουμε. Παρουσιάζουμε τα γεγονότα, αλλά πάντα υπό το πρίσμα να το έχουμε υπόψη αυτό το πράγμα, ότι είμαστε μια χώρα πολιτισμένη δυτικού τύπου με ένα δικαιϊκό σύστημα που λειτουργεί κάτω από τέτοιες συνθήκες. Δεν είμαστε ούτε Αφγανιστάν, ούτε Πακιστάν, ούτε Μπαγκλαντές, ούτε. Για να βγάζουμε κατευθείαν ο καθένας τα δικά του, ας πούμε, συμπεράσματα, να φοράμε κουκούλα στον άλλον και να τον πετάμε από την ταράτσα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Το αφήνουμε λοιπόν το θέμα. Εγώ θα το δω με περισσότερη ψυχραιμία, γιατί και εγώ πληγωμένος είμαι. Να σου πω την αλήθεια. Είμαι και εγώ λίγο οργισμένος, γιατί λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Πρόσεξε, αν η προφυλάκηση θα έφερνε και πιο κοντά τη δίκη στα πλαίσια, ξέρεις, που ακριβώς, έχουν, αν δεν κάνω λάθος, το 18μήνο. Ενώ τώρα, τώρα δεν είμαστε σίγουροι ότι... Άκουγα τον δικηγόρο, τον φίλο μου, τον τηλέμαχο Καμπούρη, να το αναφέρει αυτό και είναι όντως, ας πούμε, κάτι σημαντικό. Όμως, επαναλαμβάνω, για πολλωστή φορά, μην επηρεαζόμαστε από τα social media. Και μην επηρεαζόμαστε από όλους αυτούς τους ξερόλες, ας πούμε, του πληκτρολογίου. Θα πάμε τώρα στο θέμα το οποίο πραγματικά είναι σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, έτσι, και είναι η μέρα όπου έχουμε ανακοινώσεις. Βλέπετε, εκείνο το δημοσίευμα του πρώτου θέματος της Κυριακής, όταν έλεγε στις 27 Σεπτεμβρίου εκλογές, σύμφωνα με πληροφορίες του Μαξίμου, αν θυμάσαι, Βασίλη, είχα πει το εξής, ότι αυτό τώρα θα δώσει, θα λειτουργήσει ως υπομόχλιο, θα δώσει τώρα, θα λειτουργήσει, ξέρετε, ως καταλύτης, για να είναι πιο δόκιμος ο όρος, ως καταλύτης, ούτως ώστε να ανακοινώσουν το συντομότερο Καριστιανού και Τσίπρας. Γιατί κακά τα ψέματα. Αυτοί σου λένε ο Μητσοτάκης θεσμικός, είναι συνεπής, είναι αυτά που λέει τα τυρί, άρα σου λέει μέχρι το 27 την άνοιξη, άσε σου λένε να το οργανώσουμε καλύτερα. Αυτό όμως δεν είναι δίκαιο. Οι δημοσκόποι καημένοι πάνε να μετρήσουν κόμματα τα οποία δεν έχουν εξαγγείλει. Ακούγαμε τον κύριο Δρυμιώτη, τον γκουρού, ας πούμε, της επικοινωνίας, να λέει τι, ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν να μετράτε κόμματα τα οποία δεν έχουν εξαγγελθεί. Με το αν και εφόσον και τα λοιπά δεν γίνονται αυτά. Οπότε λοιπόν εκείνο το δημοσίευμα του πρώτου θέματος, η αφεντιά μου είχε πει ότι τώρα να δείτε ότι θα σπεύσουν. Και πραγματικά έσπευσαν. Διότι σου λέει έχει πλάκα τώρα να μας την κάνει ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο μήνα και εμείς να μην έχουμε προλάβει ακόμα να ανακοινώσουμε το κόμμα μας, ας πούμε, και να προχωρήσουμε στην όποια.
1: Οπότε σήμερα είναι η ανακοίνωση
0: ναι, του κόμματος. Τώρα μέσα σε αυτό το μήνα ανακοινώνονται και τα δύο και τελειώνει. Να έχουμε πλήρη εικόνα. Να ξέρουμε τελικά ποια είναι η δυναμική της κυρίας Καριστιανού, να γνωρίζουμε ποιες είναι οι εκ νέου δυνατότητες του κυρίου Τσίπρα. Αν και τον κύριο Τσίπρα τον έχουμε γνωρίσει εκείνη η πενταετία λύσης μνήμης, εγώ θα έλεγα μάλιστα και ιστορικά να αναφερόμαστε ως αποφράδα ημέρα εκείνη που είχε εκλεγεί, ας πούμε, και είχε πάρει στα χέρια του την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας με όλη αυτή την λαμπρή ομάδα που τον περιέβαλε. Εκείνο το επιτελείο. Ανδρέας Δρυμιώτης, καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, Κλειάνθη, μια χαρά.
0: Λοιπόν, σε παρακολουθούσα χθες πάλι στο ΟΑΝ, αλλά δεν είδα όμως να χύνεται πολύ αίμα. Ήτανε πολύ ήρεμα τα έβλεπα τα πράγματα ή δεν ξέρω.
2: Τι να κάνεις, ξέρεις, χύθηκε το αίμα μεταξύ Χατζή και Βαρδακαστάνη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένα λόγο να... Θα κάνω εγώ καμία παρέμβαση τη στιγμή που δεν απαντούσε ο άλλος. Του λέγεται ότι διαρροή, μα λέει κάναμε ανακοίνωση, πώς το λένε, δελτίο τύπου βγάλαμε. Δες και το δελτίο τύπου δεν είναι διαρροή.
0: Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα, είμαστε πλέον στο παραένα, να έχουμε πλέον σε λίγο, θα έχουμε και πλήρη εικόνα, έτσι δεν είναι, νομίζω.
2: Εγώ πάντως δεν συμφωνώ μαζί σας, ότι ο Μητσοτάκης στο συνεδρίο 4 φορές επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Δηλαδή νομίζω ότι επανέφερε την, πώς λένε, το 27 σαν την πιο πιθανή.
0: Πιθανόν να μην έγινε κατανοητός. Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Είπα ότι το δημοσίευμα του πρώτου θέματος.
2: Το δημοσίευμα του θέματος. Το κατάλαβα. Το ότι επέστρεψε. Το ότι αυτή τη στιγμή επισπεύστηκαν τα κόμματα. Είναι ο ένας φοβάται... προσπαθεί να προλάβει τον άλλο από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή η μία σήμερα θα κάνει την ανακοίνωση και ο Τσίπρας 26 από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Πάντως όλες οι εκτιμήσεις τώρα των δημοσκόπων λίγο πολύ συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο Τσίπρας δεν πρόκειται να επηρεάσει το πρώτο κόμμα. Θα επηρεάσει όμως σίγουρα τα μικρότερα κόμματα της αριστεράς. Η κυρία Καριστιανού ελάχιστα φαίνεται να επηρεάζει το πρώτο κόμμα. Αυτό τώρα μένει να το δούμε. Εκεί που θα γίνει ο μεγάλος αγώνας τώρα και η μάχη που θα δοθεί θα είναι αν τελικώς ο κύριος Τσίπρας... επισκιάσει, φέρει, βάλει από κάτω του τον Ανδρουλάκη και έρθει αυτό στη δεύτερη θέση. Εσύ βέβαια ο Ανδρέας Δρυμιώτης λέει ότι δεν τη χάνει τη δεύτερη θέση ο Ανδρουλάκης. Για να δούμε.
2: Δεν είμαι και πολύ βέβαιος μετά τις τελευταίες κινήσεις που έχει κάνει. Έχω δώσει τον Τσίπρα 10-12.
0: Ναι.
2: Αν καταφέρει να πάει κάτω από το 12 ο Ανδρουλάκης, δεν αποκλείεται να τον δούμε εκεί κάτω.
0: Μα μισό λεπτό, Αντρέα μου. Αν πάει 10-12 ο Τσίπρας, αν πάει 12, κάνουμε τώρα έτσι μια άσκηση εργασίας, ας πούμε. Αν πάει στο 12, είναι λογικό ότι, όπως μας λέει και και μας το είπε και νομίζω και ο κύριος Γεράκης και ο κύριος Ζούμπης, θα πάρει μια-δυο μονάδες από τον Ανδρουλάκη. Οπότε εκεί θα είναι τα πράγματα. Στήθος-στήθος θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση, λογικά.
2: Το ξέρω, γιατί κατά την άποψη μου, το λάθος του Ανδρουλάκη είναι ότι έχει στρέψει το κόμμα του πολύ αριστερά. Το πολύ αριστερά δεν έχει αυτή η λίμνη, η αριστερή λίμνη. Δεν έχει πολλά ψάρια για να ψαρέψεις από εκεί πέρα. Ο κόσμος, ο Έλληνας είναι νοικοκυρέος, είναι κεντρός κατά κύριο λόγο. Τώρα ο Φαραντούρης και ο Πελεγκρίνης δεν ξέρω τι σώη διεύρυνση του προσφέρουν του. Και άμα πάρει και τη τσάκρη, ακόμα θα τριτώσει το κακό που λένε.
0: Θα την πάρει όμως, γιατί τελικώς
2: ξέρω εγώ.
0: Τα πολλά δημοσιεύματα μάλλον λειτουργούν ως τροχοπέδι, κύριε Δρυμιώτη μου, στο να πάρει
2: ναι,
0: τη τσάκρη.
2: Ναι, αλλά είναι πολύ δυνατή στην περιοχή της η τσάκρη.
0: Είναι τελικά στην περιοχή της, έτσι.
2: Είναι πολύ δυνατή, πάρα πολύ δυνατή στην περιοχή.
0: Μετράνε όλα αυτά τώρα, έτσι.
2: Μετράνε.
0: Αυτό φαίνεται όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας, φαίνεται κύριε Δρυμιώτη μου, ότι δεν πρόκειται να πάρει παλιούς βουλευτές και τα λοιπά. Ήμον, θα μου πείτε τώρα, συνηθισμένος είναι, λέει, ξελέει, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια.
2: Ο Τσίπρας έχει τελειώσει τώρα κακά τα ψήματα. Δηλαδή πολύ νομίζω δε και του ότι αυτό το στο χιλιοστό το ντοκιμαντέρ έχει ξαναθυμίσει πολλά πράγματα και δείχνει την άποψη των ξένων, προσέξτε να είτε, νομίζω ότι ήταν πολύ αποκαλυπτικό αυτό το ντοκιμαντέρ και είχε πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Αν θυμάμαι καλά, κάπου 1,5 εκατομμύριο είδε το πρώτο επεισόδιο.
0: Ναι.
2: Αυτός ο κόσμος και βλέπεις, δεν είναι η κρίση των Ελλήνων η οποία μπορεί να είναι πολύ επηρεασμένη, είναι το τι εντύπωση έκανε στους ξένους. Οι οποίοι αυτά που αποκαλύψουν οι ξένοι είναι απίστευτα, δείχνει τον ασύλληπτο ερασιτεχνισμό. Οι άνθρωποι πηγαίνανε εκεί πέρα χωρίς να ξέρουν γιατί πάνε. Δεν είχαν ατζέντα, δεν είχαν χαρτί μαζί τους, τίποτα. Ήταν ένα τσούρμο.
0: Έτσι, με πολύ λίγα λόγια, η παρουσία εκ νέου του Αλέξη Τσίπρα βοηθά το πολιτικό μας σύστημα, βοηθά την δημοκρατία μας, βοηθά την πατρίδα μας ή όχι?
2: Όχι, εγώ νομίζω ότι...
0: Είπατε όχι, κατηγορηματικό σας ακούω, το επαναλάβατε.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι... Κυβέρνηση, κατά λάθος κυβέρνηση, έγινε πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει. Τι θέλει τώρα, παραιτήθηκε από βουλευτή για να κάνει καινούριο κόμμα... Ξέρω εγώ τι να σου πω, δεν μπορώ να τους
0: καταλάβω. Νέος άνθρωπος είναι, κάποια δουλειά πρέπει να κάνει κι αυτός.
2: Δεν χρειάζεται να κάνει. Τη σύνταξή του θα την έχει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στα 50 του δηλαδή να συνταξιοδοτηθεί.
2: Μηχανικός είναι, υποτίθεται τέλειωσε πολιτικός μηχανικός.
0: Έχει εργαστεί γύρω σχετικά με τα επαγγελμάτα αυτό.
2: Ο πατέρας ο κατασκευαστής δεν ήταν.
0: Να γίνει και αυτός δηλαδή κατασκευαστής και να παίρνει δημόσια έργα όπως έπαιρνε ο πατέρας του.
2: Λοιπόν. Αλλά δηλαδή τι ελπίζει να κάνει τώρα, να γίνει ξανά...
0: Είναι της μόδας πάντως να παίρνουν οι γονείς μας δημόσια έργα. Εγώ δεν είχα πατέρα να παίρνει δημόσια έργα όπως έκανε όπως ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, μου χάρη. Ναι, το έριξα. Δεν μπορώ. Αφού με προκαλείτε, το έριξα. Είδατε.
2: Ή και ο άλλος ο Σαμαράς τώρα. Κυβέρνησε. Και αυτός τώρα. Τα κατέβει.
0: Ο Φαΐλος πάντως ο Κρανιδιώτης μας είπε να σκεφτεί την ιστεροφημία του που είναι αδελφικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά.
2: Μα αυτό σου λέω. Τα κατέβει να πάρει 3-4% και. Ρεζίλιδε θα είναι.
0: Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος.
2: Ξέρω τι να σου πω.
0: Ναι.
2: Εγώ πάντως αν ήμουν πρόεδρος σε μια εταιρεία, δεν ξέρω πήγαινα να γίνω συμμετάρχης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα. Αύριο τα νεότερα, θα δούμε πλέον να λυθούν και τα χέρια των δημοσκοπήσεων με τα εργαλεία τα επιστημονικά τα οποία έχουν, να μπορούν έτσι με μια ακρίβεια της τάξης του συν πλην 2,5% πόσο είναι το στατιστικό, να έχουμε εικόνα.
2: Και εγώ το τονίζω αυτό στο άρθρο που γράφω την ερχόμενη Κυριακή. είναι σύμπλην 2,5% με περιθώριο ασφαλείας 95%. Πρόσεξε. Είναι και αυτό, έχει και εκεί. Δεν είναι και 100% το 2,5%. Μπορεί και λίγο παραπάνω και λίγο παρακάτω ακόμα. Λοιπόν.
0: Θα δράξω την ευκαιρία να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι, Ανδρέα μου, και μετά σε αποδεσμεύω, γιατί ξέρω ότι έχεις πολλές δουλειές. Αυτό το οποίο επικαλούνται, και είναι πολλοί αυτοί που το λένε, ότι η γκρίζα ζώνη, αυτό το 20-25, 15-25% εκεί μέσα παίζει, yeah. Η γκρίζα ζώνη, με την αναγωγή, λέει, η αναγωγή ωφελεί τη Νέα Δημοκρατία, διότι στην πραγματικότητα αυτοί που είναι στην γκρίζα ζώνη δεν πρόκειται να επιστρέψουν ξανά στη Νέα Δημοκρατία, μολονότι το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό είναι, έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λένε αυτό, πού εδράζεται η σκέψη του?
2: Και το λίγο σου λέω στο άρθρο που είναι για την ερχόμενη.
0: Ναι.
2: Έχει σταλεί ήδη.
0: Α, ωραία, να το διαβάσουμε λοιπόν. Αλλά έτσι, δώσε μας, έτσι, δώσε μας μια πρώτη εικόνα.
2: Άκουσε με, ας πούμε κάτι. Δημοσκόπηση που εμφανίζει γκρίζα ζώνη 17%, 15%, 13% δεν στέκει. Διότι αυτή η κολόνα δεν θα υπάρχει τη νύχτα των αποτελεσμάτων. Άρα πρέπει να κάνεις κάποια αναγωγή. Το ότι η αναγωγή αυτή είναι αναλογική. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι αυθαίρετη. Ναι, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να κάνεις αυτή την αναγωγή. Με έστω και με ένα αυθαίρετη.
0: Αυτό που λένε σενάριο 1, σενάριο 2 κτλ. Με αναλογικό τρόπο ή με άλλο τρόπο, δεν ξέρω ποιος άλλος τρόπος μπορεί να υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος. Υπάρχει ότι πρέπει να τα μοιράσεις στα υπόλοιπα κόμματα, ούτως ώστε το άθροισμα των ποσοστών όλων των υπολείπων κομμάτων να φτάνει στο 100, όπως είναι τα αποτελέσματα των εκλογών. Αυτή είναι η βασική αντίρρηση που έχει και το ΠΑΣΟΚ, που ισχυρίζεται ότι η αναγωγή τον αδικεί. Δεν αδικεί κανένα, ούτε ευνοεί κανένα. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο τρόπο να τον κάνουμε. Είναι στατιστικά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Η εμπειρία του Ανδρέα Δρυμιώτη δείχνει
2: ότι είναι πολύ καλή οι δημοσκόποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και γίνεται με επιστημονικό τρόπο και δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Λοιπόν, τώρα όλα τα άλλα είναι φόμουρα. Πρόσεξε, η πείρα μας είναι ότι όποιος δεν πάει καλά στις δημοσκοπήσεις θα βάζει με τους δημοσκόπους.
0: Ναι, αυτό είναι δείγμα.
2: Όπως τα έβαζαν μαζί μου όταν δεν έβγαινε το κόμμα τους τα αποτελέσματα των εκλογών. Λες και εγώ τα μαγείρευα τα αποτελέσματα των εκλογών. Mm. Ποτέ μου δεν έκανα κάτι τέτοιο. Τα αποτελέσματα ήταν αυτά που ψήφισε ο κόσμος. Λοιπόν, αλλά σε όποιος δεν... Με κυνηγούσε η Νέα Δημοκρατία, αν θυμάσαι,
0: παλιότερα.
2: Το 89.
0: Ναι.
2: Μετά με κυνηγούσε το ΠΑΣΟΚ.
0: Όταν σε κυνηγάνε όλοι, κάτι καλό κάνεις.
2: Ωραία, όταν σε κυνηγάνε όλοι σημαίνει ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου. Λοιπόν,
0: ακριβώς, ναι.
2: Δεν, οι δημοσκοπήσεις, ακούσαμε, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που έχουμε στην Ελλάδα, αυτές που ανήκουν στον σύνδεσμό τους, είναι όλες πολύ καλές. Δεν σας έχει κάνει εντύπωση, Κλεάνθη, ότι όλες βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα? Δηλαδή όλοι είναι πληρωμένοι, όλα είναι φτιαχτά. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα να καταφέρουν κάποιοι? Λοιπόν, όλες τα ίδια αποτελέσματα βγάζουν.
0: Νομίζω πως κάπου εκεί βρίσκεται η αλήθεια. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου, χάρηκα πάρα πολύ.
2: Αναγκέβασε το κυριακάτικο.
0: Δε, αλίμονο, δεν το συζητάμε.
2: Θα σου αρέσει πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
2: Γιατί είναι περί δημοσκοπήσεων.
0: Δεν χάνω εγώ Δρυμιώτη. Είπαμε, αγαπάμε Δρυμιώτη. Την καλημέρα μας. Άντε.
2: Καλημέρα, καλά,
0: ευχαριστώ πολύ. Γεια. Λοιπόν, αλήθειες. Αυτές είναι. Λοιπόν, τώρα βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται κανείς, ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Κλεάνθης Λοΐσος, ξέρω εγώ, Βασίλη, ή ξέρω εγώ, ο φίλος μας, ο οποίος, εγώ, είναι για μένα τιμή να το λέω και συνεργάτη, έτσι. Ο Νίκος ο Σέργης, ο οποίος είδα κάτι εκπληκτικό χθες, Βασίλη. Πού θυμήθηκε τον παγκόσμιο πλούτο, ναι, και πώς εκμεταλλεύονται κάποιοι τους αφελείς, λέγοντάς τους ότι πάμε μπρος, ελάτε πάρτε κουμπούρια άρματα, μπρος τα άρματα να πούμε, να το μοιραστούμε, να λυθούν τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. αυτά τα σενάρια πριν τα παίξουν αυτοί, εγώ τα έχω υπολογίσει εδώ και 2-3 χρόνια και τα έχω ανεβάσει Facebook, TikTok. Βγαίνει κάποιος και λέει ότι να γίνουν 200 βουλευτές, να μείνουν λεφτά για μας. Ωραία, εγώ παίζω το σενάριο με βάση τον προϋπολογισμό που προβλέπει 150 ή 180 εκατομμύρια για τη λειτουργία όλης της Βουλής και βουλευτικές αποζημιώσεις, και τους λέω, εάν καταργήσουμε τη Βουλή, όλους τους βουλευτές και κλείσει, από πόσα λεφτά θα πάρουμε ο καθένας και τα μοιράζω στον πληθυσμό.
0: Πες μας, βρε Νίκο, πόσα θα πάρει ο καθένας μας, πες μας να ξέρω.
3: Τίποτα, άστο, το βάζω στα 6, κάτι εκατομμύρια συνταξιούχους μόνο και εργαζομένους. Δεν το βάζω στα 10 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις.
0: Α, μόνο στους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους.
3: Ναι. Ναι. Έχω παίξει το ίδιο σενάριο με τους πλούσιους της Ελλάδος που είναι στη λίστα Forbes.
0: Ναι.
3: Τους τα παίρνουμε όλα και τα μοιραζόμαστε. Από πόσο θα πάρουμε.
0: Από πόσο θα πάρουμε.
3: Άστο, μην το ψάχνεις. Είναι πολύ λίγα.
0: Σέντσε.
3: Όσο για να τεινάξουμε την οικονομία μας στον αέρα, γιατί άμα γινόταν κάτι τέτοιο θα κλείνανε τα πάντα. Σε πρώτο χρόνο θα τα παίρναμε, θα κλείνανε τα πάντα. Και ο σοφός ελληνικός λαός θα αγόραζε ό,τι υπήρχε στα μαγαζιά και στο ίντερνετ. Κινητά, ηλεκτρικά πατίνια. Άλλος θα έπαιρνε καμιά μηχανή, άλλος θα πήγαινε, θα γινόταν συνεταίρο σε ένα μπιτσόβαρο, οπουδήποτε.
0: Ό,τι.
3: Και την επόμενη μέρα θα ήμασταν εντελώς φτωχοί, και αυτό θα συνέβαινε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε όταν βλέπω ανθρώπους που παίρνουν ένα μικρόφωνο και με αμερικανικό στυλ αρχίζουν πάνω σε ένα βάθρο, περιφέρονται και κάνουν τέτοιους συνειρμούς ότι εγώ ξέρω ότι υπάρχει τόσος πλούτος κάπου στις 20 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδος, υπάρχει στο παγκόσμιο στερέωμα αυτός ο πλούτος και αν τον πάρω θα τον μοιράσω και θα εγκληθούν όλα, εγώ βάζω τα γέλια και κάνω και μία ανάλυση πόσος είναι ο πλούτος τέλος πάντων αυτός και από πόσο θα πάρουμε ο καθένας.
0: Νίκο, μπορεί ο καθένας τώρα εξιμών, ας πούμε, να προσεγγίζει με σοβαρό τρόπο τέτοιου είδους θέματα ή να προσπαθήσει, ξέρω εγώ, να φωτίσει τέτοιου είδους εγκεφάλους τέτοιων ανθρώπων?
3: Δυστυχώς το 60% των συμπολιτών μας βρίσκονται σε κατάσταση διαφορετική από ότι βρίσκεται ένα 40%, το οποίο γίνεται 40%, ένα συμπαγές 30% κάπου συνειλογική. Και γίνεται 40 επειδή προστίθεται ένα 10%, επειδή βλέποντας αυτά που θα έρθουν με το έστικτο της αυτοσυντήρησης πηγαίνει στο 30%, λέει θα πάθουμε τα χειρότερα, και γίνεται 40% και γλιτώνουν και το 60%. Yeah. Αυτό γίνεται. Έτσι σώζεται η κατάσταση. Στην πραγματικότητα είμαστε περίεργα μη σκεπτόμενοι, όχι σκεπτόμενοι, και κλασικό παράδειγμα και σήμερα η ίδρυση ενός κόμματος το οποίο θα εξηγιάνει την Ελλάδα και βασίζεται σε ψέματα. Ούτε ξυλόλιο υπάρχει, ούτε μπάζωμα υπάρχει, γιατί αν δεν υπάρχει ξυλόλιο δεν υπάρχει μπάζωμα. Όλοι αυτοί βγάζανε τους ανθρώπους 2 χρόνια, 3 χρόνια έξω, κάνανε φοβερές διαμαρτυρίες για να πέσει ο Μητσοτάκης και σήμερα όλο αυτό μετουσιώνεται σε ένα ακόμη κόμμα το οποίο δεν έχει να πει τίποτα μα τίποτα, κυριολεκτικά τίποτα. Δηλαδή στηρίζεται σε ψέματα. Και λες τώρα, αυτοί που θα πάνε εκεί πέρα και προσπαθούν να κάνουν αυτό το κόμμα ή το κόμμα του Αλέξη, που άκουγα τον κύριο Δρυμιώτη προηγουμένως, ότι αυτός απέτυχε ο άνθρωπος και συνεχίζει να λέει τα ίδια που έλεγε το 2014, που πήρε τη ΔΕΗ και σε τοπικό επίπεδο που πήρε τη ΔΕΗ με 3 δις περίπου αξία κεφαλιακή και την πήγε στα 300 εκατομμύρια σε 2 χρόνια και κόντεψε να κλείσει. Και σήμερα με την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει πάει στα 11 δις. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί όταν βγαίνει και λέει σήμερα για τη ΔΕΗ ό,τι έλεγε το 2014 και για τον παγκόσμιο πλούτο, και όμως υπάρχουν αυτοί που είπα προηγουμένως. Τους ακούνε, αισθάνονται μίσος για τους υπόλοιπους ανθρώπους,
0: ναι.
3: Αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν πιάτσικο στους υπόλοιπους, να πάρουν ότι τους φταίει ο Βαρδινογιάννης, η Motor Oil, τους φταίνει οι φουπλιστές. Και αυτό ήταν αφήγημα. Οι φουπλιστές ήταν ένα αφήγημα όταν ρωτούσαν το 2014-2015.
0: Καλά, δεν είναι τώρα και άγιοι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχουν,
3: ναι,
0: και οι νταβατζίδες, έτσι.
3: Δεν μπορείς να τους φορολογήσεις.
0: Αυτό
3: δηλαδή,
0: είναι, βέβαια.
3: Δεν είναι το συμβατικό αυτό ότι είναι κάπου μια επιχείρηση που ξέρω, κάνω κάτι και ξέρω. Δεν γίνεται αυτό το πέρα. Θα σου πω να φύγουν. Δεν είναι, ναι. Το πλοίο δεν βρίσκεται πουθενά.
0: Δεν μου λες, ρε Βασίλη, πότε σ' αρέσει πιο πολύ ο Νίκος Σέργης, όταν μιλάει με χιούμορ ή όταν μιλάει με εντελώς σοβαρά, α πούμε? Γιατί εγώ τώρα έτσι. Τον απολαμβάνω.
1: Άνθρωπος που έχει χιούμορ.
0: Ναι.
1: Άνθρωπος που έχει χιούμορ.
0: Ακούγοντάς το. Ναι.
1: Όταν μιλήσει σοβαρά.
0: Είναι πολύ καλύτερο.
1: Σπάει κόκαλα.
0: Σπάει κόκαλα. Να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον δημοσιολόγο της, του σταθμού μας.
1: Είναι και ο Θανάσης μαζί.
0: Τον Θανάση Καβιλάρη. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Σήμερα
2: νομίζω. Καλημέρα και καλημέρα. Σήμερα και θα... Καλημέρα και στον Νίκο. Είναι καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς που το παρακολουθώ. Καλός διαδικτυακός φίλος.
0: Α, βλέπω το παρακολουθείς τον Νίκο, βλέπω έτσι.
2: Δεν χάνω ριλ του.
0: Α, μπράβο, μπράβο, χαίρομαι.
2: Δεν χάνω, καλημέρα Νίκο.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ πάμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Κάτσε να δούμε τελικά τι θα βγάλουμε. Μισό λεπτό. Αυτά τα οποία είπε τώρα ο Νίκος ο Σέρκης, και έχει πολλά να πει. Άλλωστε, είναι μια μηχανή που δεν σταματά να δουλεύει. Είναι σαν την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν κάνει ποτέ διάλειμμα και δεν ξεκουράζεται. Θανάση μου, βοηθάνε ή το πρώτο κόμμα ή το ζημιώνουν. Βοηθάνε την πατρίδα, αυτό είναι το πρώτιστο ή όχι. Έλα, σ' ακούμε, Θανάση μου.
2: Αυτά που είπε ο Νίκος τώρα είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα βοηθάει, δεν το συζητάει. Τώρα. Εδώ είναι αυτό το πράγμα που λέμε και που και εγώ έχω πει πολλές φορές ότι το 60% του 62% του δημοψηφίσματος είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε αυτό το
0: 40%
2: εκεί πέρα που απομένει, γιατί αυτό είναι που σώζει τους υπόλοιπους, όπως είπε. Οι υπόλοιποι είναι ένας αχταρμάς ανθρώπων, άλλοι ατζεστημικοί, άλλοι ας πούμε βαρεμένοι όσον αφορά πολιτικά ορισμένα πράγματα, φανατισμένοι, οι κομμουνιστές, δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα το οποίο δεν σκέφτεται λογικά, ας πούμε, να κάτσει να δει προϋπολογισμούς, να κάτσει να δει αριθμούς, όλα αυτά τα νούμερα τα οποία είπε ο Νίκος προηγουμένως. Λοιπόν, και κάθεται και περιμένει, ας πούμε, να κάνει την επανάστασή του. Έκανε την επανάστασή του 2015, τα είδαμε, τα βλέπουμε και από τα ντοκιμαντέρ τώρα που κυκλοφορεί στο Sky. Βλέπουμε αυτό που είπες, πώς μας βλέπαν οι ξένοι και πώς γλιτώσαμε και είχαμε άγιο. Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε πάλι ότι πάλι το ίδιο
0: πράγμα
2: πέφτει, αλλά με 15 κόμματα. Τώρα εδώ εκείνο που θα γίνει, το πιθανότερο για μένα είναι να μείνουν πολλά κόμματα εκτός Βουλής, ώστε να πέσει ο πήγης της αυτοδυναμίας. Διότι όσο περισσότερα κόμματα μένουν εκτός Βουλής, έτσι, τόσο πέφτει ο πήγης της αυτοδυναμίας, οπότε...
0: Μα εδώ τώρα σας θέλω τώρα και τους δύο. Τι θα γίνει στο ενδεχόμενο αυτό με τον Ανδρέα Δρυμιώτη? Το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, αλλά θέλω να ακούσω και τη δίκη σας στην άποψη. Νίκο μου, τι λες πάνω σε αυτό το θέμα? Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και εάν δεν επιτευχθεί και στην επαναληπτική διαδικασία όποτε γίνει αυτή, τι θα γίνει? Τα κόμματα της αριστεράς, της αντιπολίτευσης θα μπορέσουν, ξέρω εγώ, να σχηματίζουν αυτοδύναμη, να κάνουν κυβέρνηση? Πού θα οδηγηθεί η χώρα τελικά? Θα πρέπει να συνεργαστεί υποχρεωτικά το πρώτο με το δεύτερο ή με κάποιο άλλο κόμμα?
4: Το ευτύχημα είναι ότι αυτά τα κομμάτια των κομμάτων που προκύπτουν και πιθανόν να προκύψουν κι άλλα, δεν ξέρω, μπορεί ο καθένας να κάνει την παλαβομάρα του.
0: Θα κάνει και ο Πολάκης.
4: Ναι, είναι ότι είναι κατακαιρματισμένα. Δηλαδή το 60% άμα εκφράζονταν από κάποιο τύπου Μαδούρο, ας πούμε, λίμωνό μας, θα είχαμε τελειώσει. Αλλά ευτυχώς ανήκουν σε όλους τους χώρους. Και ακόμη και οι χώροι που είναι συγγενικοί, ας πούμε, της αριστεράς, μεταξύ τους είναι και αυτοί στα μαχαίρια και σκοτώνονται. Mm-hmm. Αυτό είναι το ευτύχημα. Εάν τώρα δεν καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει, δεν πάρει την αυτοδυναμία ή δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, θα γυρίσουμε σε μια προηγούμενη κατάσταση. Θα γίνουμε εντελώς αναξιόπιστοι. Θα θυμίζουμε και αρκετά την περίοδο του 89, δηλαδή εκείνη την περίοδο που το χρέος είχε ανεβεί, ανέβαινε στο Θεό, έβγαινε ο Μητσοτάκης, έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα, αλλά τελικά ο Παπανδρέου είχε κάνει την απλή αναλογική, δεν προέρχεται κυβέρνηση, γινόταν ζημιά. Σήμερα η ζημιά θα είναι εξίσου μεγάλη, ίσως και μεγαλύτερη, αλλά πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, το συμπαγές, υγιές, λογικό κομμάτι που σκέφτεται λογικά και όχι με συναισθήματα, στο τέλος θα καταφέρει να δώσει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι λογική. Και
0: θα φτάσει, η Θανάση μου, στο ποσοστό αυτό το λογικό μέρος που αναφέρει τώρα ο Νίκος Ζέργης? Θα είναι αρκετό για να δώσει αυτοδυναμία? Γιατί αν επιμερίσουμε, αν το μοιράσουμε αυτό το λογικό κομμάτι έτσι όπως το περιγράφεται, το 40% εγώ σου λέω, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, εφόσον δεν υπάρχει σύγκληση συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων, αν το μοιράσουμε, δεν θα είναι το οποιοδήποτε κομμάτι ικανό να βγάλει από μόνο το. αυτοδύναμη κυβέρνηση.
5: Όχι από μόνο του, δεν είναι.
0: Μα εδώ είναι, εδώ είναι το θέμα.
5: Το πρώτο κόμμα πάνω από 25% που αρχίζει και παίρνει τον πόνο των εδρών, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μήπως πρέπει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, Μητσοτάκη, πια η θεσμικότητα μέχρι ενός σημείου.
5: Αυτό το έχουμε συζητήσει, αλλά έχει απορριφθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως τώρα είναι μία βόμβα η οποία βρίσκεται εκεί, υποβόσκει αυτό το πράγμα τώρα στα θεμέλια της δημοκρατίας.
5: Αν δημιουργήσει αδιέξοδο στις επόμενες εκλογές, μπορεί να τα αλλάξει. Για το επόμενο μπορεί να το φέρει να τα αλλάξει.
0: Για να το αλλάξει θα πρέπει να κάνει. Για να το αλλάξει θα πρέπει να κάνει κυβέρνηση για να το αλλάξει. Άμα δεν κάνει, άμα δεν κάνει κυβέρνηση, πώς θα το αλλάξει.
5: Γιατί θα έχει μεγάλη, θα έχει μεγάλο κόστος.
0: Νίκο, μην περιμένεις να έρθει η σειρά σου. Κάνετε διάλογο στον αέρα, έτσι.
3: Αυτό που έχω να πω είναι ότι έπρεπε το 3% να γίνει τουλάχιστον 5% εδώ και πάρα πολύ καιρό.
5: Σωστά.
3: Όχι τώρα.
0: Ως προς τα μικρά κόμματα, την είσοδο.
3: Ναι, πολύ γιατί ωραία. Είναι καταστροφικό αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, δηλαδή, θα βοηθήσει υποτίθεται με αυτόν τον τρόπο το πρώτο κόμμα να κάνει ευκολότερα.
3: Όσες μπήκανε μικρά κόμματα, η συμβολή τους είναι όχι απλώς
0: ουδέτερη,
3: είναι αρνητική. Ναι. Κάνουν κακό. Δεν υπάρχουν δηλαδή για κάτι καλό. Είναι αρνητικά.
0: Άρα λες
3: κόμματα.
0: Ότι το πρώτο πράγμα θα μπορούσε να κάνει να το ανέβει, να βάλει το πλαφόν στα 5.
3: Αμέσως μετά το πρώτο εξάμηνο, όταν έγιναν οι εκλογές του 2023, έπρεπε να πάει ο πύχης τουλάχιστον στο 5% για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ελπίζω τα κομματάκια, αυτά τα κομματούδια να μείνουν έξω. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό αυτών που συμμετέχουν μένουν έξω και αφρίζονται, τόσο πιο πολύ κατεβαίνει για το πρώτο κόμμα φυσικά το ποσοστό που απαιτείται για την αυτοδυναμία, και αυτό είναι καλό και ελπίζω να μείνουν έξω αρκετά από αυτά.
0: Ναι, αλλά τα social media όμως δεν μπαίνουν στη Βουλή και ούτε μετράνε τι ποσοστό έχει ο καθένας αυτός ο οποίος και πόσο, τι δείχτη ευφυΐας έχει ο καθένας που γράφει. Δημιουργεί όμως το πρόβλημα. Εδώ γίνεται το έλα να δεις. Έβλεπα τις προάλλες, παιδιά, ένα βίντεο. Υποτίθεται κάποιων σοβαρών ανθρώπων οι οποίοι υποστήριζαν ότι η γη είναι επίπεδη. Και το έχω κουβεντιάσει και άλλες φορές με τον Βασίλη, όταν το ρώτησα, Θανάση μου. Αν δεχτούμε ότι η γη είναι επίπεδη και φτάσουμε στην άκρη της γης και κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα, πού θα πάμε, θα βρεθούμε στο κενό, έτσι δεν είναι? Για πες μας, Βρενικό Σέργη, η γη, αυτοί που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, ψηφίζουν αυτοί?
3: Και αυτοί ψηφίζουν, αλλά και άλλοι άνθρωποι που πιστεύουν αυτό με το ξυλόλιο ή ότι...
0: Α, τους βάζει στην ίδια κατηγορία,
3: αλλά υπάρχει και το άλλο το κομμάτι, το οποίο δεν πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη, αλλά πιστεύει ότι τα χρήματά τους, αν δεν πληρώσουν φόρους, ξέρω εγώ, και οι ασφαλιστές φορές θα τα γλιτώσουν, γιατί θα τα πάρει κάποιος παγκόσμιος τραπεζίτης, ο Ρότσιλντ, ο ένας, ο άλλος, και τελικά θα χαθούνε. Και αυτά στην ίδια κατηγορία είναι, με την επίπεδη γη δηλαδή. Ότι υπάρχουν κάποιες συνωμοσίες και ότι πρέπει να ποντάρουν σε κάποιες άλλες δυνάμεις.
0: Καλά τώρα, ειδικά με την πανδημία, είδαμε εντωμεταξύ πόσοι προετοί. Και μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό και με πολύ μεγάλο φανατισμό, έτσι. Όλο αυτό το αντιεμβολιστικό. Κατά του εμβολίου, Θανάση Καμιλά.
3: Από ό,τι βιώσαμε, τι ζήσαμε. Να περάσουν αυτό.
5: Ναι.
3: Δηλαδή, πέρασαν τόσα χρόνια.
5: Μέσα εκεί είναι όλο. Αυτό και αυτό το ποσοστό μέσα εκεί είναι.
0: Μέσα εκεί είναι.
3: Είναι ακόμη θυμωμένοι, ακόμη και για την καραντίνα που τους έλεγες. Η καραντίνα είναι για να προστατευτείτε, εντάξει, μην κάνετε το εμβόλιο, εντάξει, αλλά πάρτε τα μέτρα αυτά που λέμε, κρατηθείτε μακριά από τους άλλους, μην κάνετε πολύ παρέα, βγείτε τη βόλτα σας έστω. Αυτοί όμως συμπεριφέρονταν λες και δεν υπήρχε τίποτα, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που το αφισβητούσαν ευθέως, δεν υπάρχει κορονοϊός. Πολλοί από αυτούς είχαν αυτοάνοσα και πέθαναν, ξέρω τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίοι έλεγαν δεν υπάρχει τίποτα. Και τους έλεγες δεν το κάνει κανένας για να σε κλείσει μέσα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας Μητσοτάκης, καμία κυβέρνηση παγκοσμίως για να σε κλείσει μέσα. Κι όμως όσοι επέζησαν το κρατάνε ακόμη αυτό το γυνάτι και συνεχίζουμε και προστίθεται σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Θανάση μου, είναι στη φύση του ανθρώπου τελικά έτσι να αντιδρά με τον τρόπο αυτό.
5: Ναι, είναι και το φαινόμενο τώρα το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκεί που στο καφενείο αυτός ας πούμε που γράφει τώρα στο γιατρό Μπέ ή στον Νίκο το Σέργη ας πούμε που έχει μια αλφα αμόρφωση και είναι ενημερωμένος κατά 99% των όσων συμβαίνουν, να μπορεί να του λέει είσαι άσχετος, αυτό στο καφενείο έτρωγε σφαλιάρα. Λοιπόν, σήμερα στο Facebook πιάνει το πληκτρολόγιο και γράφει ελεύθερα.
0: Το τι λένε για τον Δρυμιώτη, κάθε φορά που θα κάνω ανάπτυξη με τον Ανδρέα, το τι του γράφουν από κάτω, δηλαδή.
5: Και εγώ οφείλω να πω στην πανδημία, 40 χρόνια μέσα στο νοσοκομείο, μεταπτυχιακό στην πρώτη μου σχολή, ας πούμε.
0: Πάμε, πάμε, ας μην λέμε και αυτό.
5: Έγραφα και με έλεγαν πρόβατο, ας πούμε, και υπάλληλο, ξέρω εγώ, του Μητσοτάκη. Λοιπόν, είναι, έχει παίξει και αυτό το ρόλο του, δεν είναι μόνο.
6: Παλιά υπήρχε η εφημερίδα μόνο.
0: Η εφημερίδα εκεί ήταν πιο δύσκολη η διακίνηση.
6: Ήταν τα μανταλάκια η εφημερίδα. Περνούσε, έβλεπε κρεμασμένη, αυτό που λέμε στα μανταλάκια, θα σε κρεμάσει. Ήταν κάτι κυριολεκτικό δηλαδή.
0: Ενώ τώρα. Σε κρεμάζω από το τηλέφωνο μου, έτσι.
6: Απόλυτα διαδραστικό είναι. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, ανά πάσα στιγμή το βλέπει ο άλλο. Μπορεί να είναι στην Αυστραλία, να βλέπει τι γίνεται στην Ελλάδα. Και ο ένας βρίσκει τον άλλο με μαγικό τρόπο. Δηλαδή αυτές οι συγγενείς ψυχολογίες που σκέφτονται έτσι όπως σκέφτονται, βρίσκονται από όλη την Ιφίλιο, από την Ελλάδα μέχρι την Αλάσκα όλος μπορεί να βρίσκεται και να έχει την ίδια άποψη και να είναι ό,τι να είναι.
0: Καλά, άποψη. Λίγο πολύ το τι μηνύματα παίρνουμε ξέρουμε. Εγώ τώρα βλέπω τα δικά μου βέβαια. Απίστευτα μηνύματα.
6: Οι κατάρες είναι απίστευτες. Εντάξει, τρελά πράγματα. Τα παίρνω χρόνια αυτά, δεν είναι τώρα. Εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον. Το Facebook ξέρω εγώ, μπαίνω μέσα, βλέπω στα αιτήματα μηνυμάτων και γελάω με αυτά που μου στέλνουν κατά καιρούς. Εντάξει, είναι συγκεκριμένα.
0: Τι να κάνουμε, ναι, εντάξει, μέσα, μέσα στη λέλαπα, ξέρετε, των αρνητικών μηνυμάτων των ύβρεων, καλά από ύβρες πλέον. Εδώ δηλαδή πραγματικά, Βασίλη, κάνεις μεταπτυχιακό στο υβρεολόγιο, έτσι. Και αν μπεις μετά στον καθένα χωριστά από αυτούς οι οποίοι βρίζουν, οι περισσότεροι είναι ψεύτικοι λογαριασμοί. Βλέπεις πάνω χάρη ότι δεν έχουν δημοσιεύσεις, έχουν έτσι κάτι τέτοια, 20-30 ή βάζουν καμιά. Μπορεί να βάλουν και πρόσωπο, αλλά είναι ψεύτικο, θολό και τέτοια. Ναι, φαίνεται ότι είναι ψεύτικοι λογαριασμοί. Αυτοί τώρα, Θανάση μου, λειτουργούν για λογαριασμό κάποιων κομμάτων. Τους έχουν δηλαδή, είναι στρατευμένοι στρατιώτες, είναι αυτοί, ας πούμε.
5: Εντάξει, δεν είναι. Οπωσδήποτε λειτουργούν και για τα κόμματα και ιδίως, ας πούμε, αυτά τα bots που είχαν τότε στην περίοδο, ας πούμε, της πανδημίας, που είχαν μπει και 50.000 λογαριασμοί και στέλναν παντού τα ίδια.
0: Είχαν ρωσική προέλευση τελικά αυτά, αυτά οι φήμες που λένε.
5: Εντάξει, τώρα η προέλευση δεν. Αλλά όλοι προσανατολιζόμαστε από πού ήταν η κατάσταση, γιατί εξυπηρετούσε μια ορισμένη κατάσταση τότε. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι και άλλοι έχουν τη λόξα τους, παιδί μου. Ναι. Πώς, ας πούμε, και εγώ και ο Νίκος έχουμε τους και κάνουμε διάφορα πράγματα. Έχουν και αυτοί, αλλά αυτοί κρύβονται πίσω από την ανωνυμία και μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν.
0: Άστε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Νίκο, είσαι ο αγαπημένος τώρα. Θα φτιάξεις τώρα εδώ πέρα κόσμο δικό σου. Έχεις πολλούς φαν. Βλέπω τα μηνύματα. Για το Θανάση μας, εντάξει, πολύ καιρό τα λέμε. Θανάση μου, όλα καλά, έτσι. Υγιέστατος, δυνατός, έτσι. Για αυτούς που λένε ότι κατέρευσε το σύμπαν, ότι δεν υπάρχει. Για αυτούς που λένε ότι κατέρευσε το σύμπαν και δεν υπάρχει εσύ. Έτσι, Θανάση μου.
5: Δεν το συζητάμε. Αυτό μπορώ να το πούμε μια άλλη φορά.
0: Ναι.
5: Δεν είναι. Παρόλο ότι ήμουν 40 χρόνια στα νοσοκομεία, εγώ εξεπλάγει χωρίς να πω, ας πούμε.
0: Θετικά, έτσι.
5: Ναι, τίποτα. Αφού ήμουν προθανάτου, εγώ δεν συζητούσα.
0: Κατάλαβα.
5: Λοιπόν, έγινε.
0: Παναγιά μαζί σου. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια. Βασίλη Μέγα. Αυτά. Καλά τα πάμε όμως, έτσι, ωραίοι συνεργάτες μας, και ο Νίκος ο Σέργης, δυνατός, Μ' αρέσει το χιούμορ.
1: Θα το μάθει σιγά σιγά και ο κόσμος τώρα.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Λοιπόν, πάνω στο θέμα αυτό, αλλά βλέπω τώρα πολλά μηνύματα τα οποία, τι να πω τώρα, αν αρχίσω και διαβάζω τώρα.
1: Σχετικά με ποιο.
0: Ναι, διάφορα μηνύματα και αυτά που λέμε. Α, τώρα σου, βλέπω από Λονδίνο, όπα, αυτό μια στιγμή, περιμένω. Καλή σας μέρα. Ευλογία και δύναμη να χαίρεστε. Τους εορτάζοντες, να. Είναι σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης,
0: ναι. Έτσι πρέπει να έχουμε σύνεση και αγάπη, να μπορούμε να αγωνιζόμαστε και να ευημερούμε. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας. Λοιπόν, μια στιγμή, μισό λεπτό προηγουμένως, έβλεπα. Ρε εσύ, Βασίλη, εδώ βλέπω μηνύματα. Γιώργος Σπίνος είναι ο Γιώργος Μουσφινός, παλιός μου φίλος. Τον είχα χαμένο, ναι, και εμφανίστηκε και μου στέλνει μηνύματα τώρα. Μας παρακολουθεί, μου λέει. Σας παρακολουθώ, δεν χάνω την εκπομπή σας καθημερινά. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Πω. Άλλη εδώ. Παλιά μου συμμαθήτρια μου η Εφροσύνη, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα διαβάσω αυτά στον αέρα. Πω, ομορφιά. Λοιπόν. Τα αφήνω. Άστα. Γιατί είναι πειρασμός στα μηνύματα. Μπορεί να διαβάσω κάτι. Αλλά δείτε, εδώ πέρα γίνεται. Ναι, και όλα έρχονται τώρα στο Messenger. Κοίτα. Όλα αυτά τώρα έχουν έρθει τώρα.
1: Πάρα πολλά.
0: Όλα. Την ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, Βασίλη μου. Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Η παιδεία, κλάθη μου.
0: Μπράβο. Αυτό
1: γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ραδιοπαιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Να είστε καλά. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη σημασία του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, υπογράμμισε από τη Λέρο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια υλοποιεί σήμερα ένα από τα πιο απαιτητικά και πολυσύνθετα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Όπως ανέφερε, μέσα από το νέο πρόγραμμα προωθούνται έργα και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των βασικών υποδομών, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και στη συνολική αναπτυξιακή ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών. Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που συνοδεύουν την υλοποίηση έργων σε νησιωτικές περιοχές, επισημένοντας ότι μεγάλες αποστάσεις, οι αυξημένες ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε νησιού απαιτούν συνεχή σχεδιασμό και αποτελεσματικό συντονισμό. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Όπως τόνισε, η συνεργασία μεταξύ περιφέρειας, δήμων και τοπικών φορέων είναι απαραίτητη, προκειμένου τα έργα να υλοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις και να αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τους κατοίκους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη. Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία του στον ανακριτή με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, χρηματική εγγύηση καθώς και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, αλλά και απαγόρευση χρήσης οχημάτων. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος περάσπισης της οικογένειας των δύο γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Πρόσθεσε ότι οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν είναι ιδιαίτερα αυστηροί και εκτίμησε ότι περιορίζουν σε ένα βαθμό την επικινδυνότητα που αναμφίβολα υπάρχει. Η υψηλή χρηματική εγγύηση, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης, η απαγόρευση οδήγησης αλλά και κάθε ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα αποτελούν, όπως είπε, μέτρα με ουσιαστικό βάρος αλλά και σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα του κατηγορουμένου. Ο κ. Καμπούρης επισήμανε πως θα προχωρήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες της νομοθεσίας, χωρίς να μπορεί ο ίδιος να προβλέψει την ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης. Τον έντονο προβληματισμό της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές από τις προβλέψεις δημιουργούν αβεβαιότητες για το μέλλον ενός όριμου τουριστικού προορισμού όπως η ΚΟΣ. Όπως επισήμανε στο Κόσμο η Μέρη Τριανταφυλόπουλου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, η βιωσιμότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ταυτίζεται με τον περιορισμό των οργανωμένων επενδύσεων και την αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Τόνισε δε πως η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Αναφερόμενοι στους περιορισμούς που προβλέπονται για τη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων, υπογράμμισε πως η ενίσχυση μικρότερων και διάσπαρτων μορφών ανάπτυξης ενδέχεται να αυξήσει την πίεση στις υποδομές, αντί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου και του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, με βασικό στόχο την προετοιμασία των περιφερειών για το νέο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ρόδου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες. Ένα πρόβλημα που, σύμφωνα με τους παραγωγούς, παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος του νερού άρδευσης, την ανάγκη δημιουργίας νέων υποδομών και τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας. Η Ένωση Ιατρών, Θεραπευτηρίων και Εργαστηρίων εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Πάτμο σχετικά με την υπόθεση των επιδομάτων στέγασης και σύντησης των ιατρών του Κέντρου Υγείας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρεται ότι παρά τις εξαγγελίες και τις δημόσιες δεσμεύσεις για τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων στους υγειονομικούς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική καταβολή των ποσών. Ιστορική αναγνώριση για τον Αρχάγγελο και την πολιτιστική του παράδοση αποτελεί επίσημη ένταξη των λαϊκών παραμυθιών του Αρχαγγέλου Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει και προστατεύει ένα κομμάτι της λαϊκής παράδοσης. Την κατάκτηση του 10ου κυπέλου Δωδεκανήσου πανηγυρίζει ο Φίβος Κρεμαστής, επικρατώντας με 2-0 του Ευκλής Ορονή στο μεγάλο τελικό και ολοκληρώνοντας ιδανικά τη φετινή του πορεία στη διοργάνωση. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μαμά!

0: Μάρκετ Τσισιμίρης, η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, Σούπερ Μάρκετ Τσισιμίρης, η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
3: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241 065 802 και 3.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
9: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
10: αλλά καλό στη δική τους.
11: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω φλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
12: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
9: Παιδιά, τι ατμόσφαιρα βαριά είναι αυτή.
13: Τι εννοεί?
9: Είναι
13: ξεβρώμησε,
9: λίγο,
13: ξεβρώμησε.
9: Δεν ξέρω αν επιφανειακά ξεβρώμησε, αλλά όλοι αισθανόμαστε μια κούραση, μια φούντωση, μια φλόγα. Έχω λίγο το χώμα, λίγο το αέριο, λίγο η ζέστη.
13: Παιδιά,
9: λίγο
13: είναι δυνατόν καταρχήν να έχει βρωμήσει η μισή Αττική και να μην ξέρει κανείς να πει από τους ειδικούς και από τους αρμόδιους τι ήταν αυτό?
9: Τώρα εσύ πιστεύεις ότι δεν ξέρουν?
13: Δεν το λένε. Εγώ πιστεύω ότι το ξέρουν, αλλά μην το λένε. Και για να μην το λένε, καταλαβαίνεις τι ωραίο, τι ακίνδυνο πράγμα θα είναι αυτό.
9: Ναι.
13: Για να μην γίνουμε κούκκι.
9: Μπορεί να ήταν κανένα ντρόουν, μπορεί να ήταν άνεψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
13: Παιδιά, το μεταξύ.
9: Έχω μεγάλο
13: και ήταν σοβαρό, έτσι. Ακοινώθηκαν σχολεία σε κάποιες περιοχές. Στο Δημαρχείο, στο παλαιό φάνηκε, δεν κάνω λάθος δηλαδή. Έλεγε κάποιος, παιδιά είμαι λέει στο ελληνικό να ανάψω το τσιγάρο. Δηλαδή, πρέπει να ξέρει ο κόσμος όμως, τι είναι αυτό το πράγμα. Όταν είναι, δεν είναι τίποτα το μεταξύ. Δεν σε ζώνουν τα φίδια και λες πόπο Παναγία μου. Από τι ζούμε σε αυτή τη χώρα?
9: Ναι, από τι ζούμε? Όχι σε αυτή τη χώρα, γενικά στον πλανήτη.
13: Και σε αυτή τη χώρα.
9: Μόλις μουρλούς.
13: Εντάξει, σε άλλες χώρες υπάρχει μια προστασία στον πολίτη, ρε παιδί μου, και μια αυτή.
9: Ρέτιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, έλα παιδιά, έρχεται το καλοκαίρι. Θα πάμε για μπάνια και όλα θα είναι καλύτερα.
13: Τι να σου πω.
9: Μέσα στα κολοβακτηρίδια.
13: Δεν υπομονώ, βέβαια, πάω να ψηθώ. Χριστούλης. Πουθενά.
9: Α. Και από ό,τι αναμένεται το καλοκαίρι, λέει, θα είναι.
13: Τι θα είναι?
9: Θα είμαστε σαν τα μαραμένα μύδια.
13: Δεν το έχω μάθει πια. Το καλοκαίρι θα είναι αυτό. Ρικοντίσιον, αγκαλιά, φυλά, αγκαλιά με το γάτο, με ρικοντίσιον πάντα.
9: Ναι.
13: Δροσιά και γεια σας.
9: Φυλάκια

0: σαμπουλάκια.
1: Πίνα κολάδα.
0: Ωραία. Παιδιά.
1: Πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ και έχουν βγάλει τους καφέδες που είναι για, για το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς.
0: Από τώρα?
1: Ναι, ναι, πάντα τους βγάλω. Όχι, τους έχουν βγάλει τώρα προσφορά.
0: Έλα, πάρε!
1: Πρέπει να πήρα μια κούτα. Έχω βγάλει όλο το καλοκαίρι, θα είμαι εντάξει. Κουκλάκι.
0: Συγγνώμη, τι παγωμένο καφέ.
1: Στιγμιαίο καφέ που τον κάνει σαν.
0: Αυτό κάνει νεύρα.
1: Σαν φρέντο.
0: Γιατί κάνει νεύρα.
1: Δεν κάνει, μια χαρά είναι. Ο οποίος με αυτόν κάνει φρέντο σπίτι, ρε παιδί μου. Αυτός κανονικά κάνει 7,80 και τον έχουν πάει ένα 5,20.
0: Πάρκαρα 5. Κάπου δίπλα και δεν θυμάμαι πού δίπλα πάρκαρα. Αυτό πώς φαίνεται.
1: Θα το θυμηθεί στην πορεία.
0: Ναι,
1: είσαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Όχι, πριν πάω σπίτι μου έχουν. Α, τώρα θυμήθηκα. Πριν πάω σπίτι μου έχουν να πάω κι αλλού.
1: Θα πας αλλού και μετά θα το
0: πάρεις. Έχω κάνει το αυτοκίνητο La Cardarob.
1: Μια χαρά.
0: Εκεί αλλάζουμε και όλα γίνονται για τις βραδινές εξόδους. Λοιπόν, γίνεται χαμός με την Emily in Paris. Είναι, λέει, όλη Μύκονο στο πόδι. γυρίσματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο Τζάκι. Ο.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το Jackie O είναι φοβερό
1: ξενοδοχείο.
0: Gay
1: bar.
0: Gay club.
1: Gay
0: το
1: club.
0: Οποίο είναι πάρα
1: δηλαδή
0: πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή δεν
0: παίρνεις
1: αυτό straight, είναι μόνο
0: ναι,
1: gay.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά έχει drag queens. Έχει φοβερό πρόγραμμα με drag queens. Και γίνονται γυρίσματα, είναι η παραγωγή, είναι η Lily Collins, είναι ο καλός της Lily Collins.
1: Ο καλός είναι αυτός, εσύ πρωταγωνιστής, δεν έχω καταλάβει.
0: Έχω μπερδευτεί και
1: εγώ. Νοστιμούλης όμως.
0: Πολύ καλός, από μένα είναι 10.
1: Ναι, και από μένα. Λοιπόν, παντρεύτηκα τέταρτη φορά ο αδερφός της πριγκίπισσας Μαγιάννα. Σου λέει δεν μου φτάνουν οι τρεις προηγούμενες, θα το ξαναδοκιμάσω και με άλλο κοροϊδάκι.
0: Δύο αδέρφια δεν ήταν αυτοί, ο αδερφούλης
1: ναι,
0: αυτός και
1: ναι,
0: η Νταϊάννα.
1: Ναι.
0: Τι τον έχει βρει αυτόν?
1: Τον έχει βρει, δεν του στεριώνει νύφη.
0: Α, ωραία.
1: Πρέπει να είναι καλό βολικό, μια ψυχούλα πρέπει να είναι. Φεύγουν ακόμα τρέχουν. Και βρήκε μία άλλη κακομοίρα, δηλαδή εννοώ μία άλλη τυχερή. η οποία φόρεσε ένα. Αυτή είναι αρχαιολόγος. Γι' αυτό και τον διάλεξε. Γιατί αυτός είναι 61, έτσι.
0: Εντάξει, είναι 61 τι είναι, μωρέ, είναι πολύ.
1: Είναι 44 όμως. Είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ο άνθρωπος. Έχει βγει με το πινελάκι και κάνει έτσι να δει, να βρει τα οστά από μέσα. Λοιπόν, η 44χρονη αρχαιολόγος Κάτε Τζάρμαν φόρεσε ένα αρχαιοελληνικό νηφικό. Έτσι, γιατί είναι και αρχαιολόγος και της αρέσει και η αρχαία Ελλάδα και όλα αυτά. Και παντρεύτηκε τον Παπαστρούφ, τον Τζάρλς Πέρσερ, τέλος πάντων. Και ο γάμος έγινε στην έρημο.
0: Στην έρημο.
1: Τώρα στην έρημο, με αρχαιοελληνικό νηφικό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και είναι ειδικός, η αρχαιολόγα αυτή είναι ειδικός στην εποχή των Βίκινγκς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και στη φωτογραφία το ερωτευμένο εισαγωγικά ζευγάρι φιλάει στο μάγουλο. Παιδιά, πώς και δεν φιλιάζεται και στο μέτωπο.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick CBF 50+, ένα αντιλιακό στικ. Αχ, παιδιά, είναι τρομερό. Τώρα το έχω στο τζάντα μου, είδες, δεν έβαλα σήμερα. Υψηλής προστασίας ιδανικός για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλια, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία ή στα ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι θα κρατήσει αυτός ο γάμος, γιατί αυτή με την τελευταία, γιατί αυτή είναι σύζυγος παύλα νοσοκόμα, παύλα σε γυροκομό.
0: Γιατί?
1: Γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, έχει χωρίς μετρήσει, είναι πια 71, μετά αρχίζει και φθήνει το πράγμα. Πονάει το ισχύο, βεσικώνεται το πιπίο, κρεμουτζελιάζει το χέρι, δεν θυμάμαι πώς με λένε, έχει τέτοια. Οπότε η 44χρονη σύζυγός του είναι... Είναι και δυνατή, τη βλέπω και ψεμωμένη, τον σηκώνει
0: ταυραντισμένη.
1: Θα πάει καλά αυτός ο γάμος. Άρα αντέξει αυτή βέβαια, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Από αυτόν πάντως δεν νομίζω ότι θα επέλθει η τέταρτη.
0: Πόσο χρόνο είναι η κυρία?
1: Μεγάλη. Τεσσάρων.
0: Α, νέα.
1: Σου λέω αρχαιολόγος, τον βρήκε σαν έβριμα.
0: Να.
1: Αυτά.
0: Νοστιμούλα είναι.
1: Ναι, μια πολύ γλυκιά. Πάρα πολύ γλυκιά. Ναι. Από την άλλη, η Βικτόρια Μπέκαμ έχει και αυτά τα θέματα τη, τα οικονομικά τη. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και η Μπεκαμαντζή.
0: Εσύ δεν μας έλεγες χθες ότι βγάζει πάρα πολλά χρήματα.
1: Βγάζει, αλλά πουλάει και τον Νίκο Μόβελ, γιατί το έχουμε πει ότι τα ρούχα δεν πηγαίνανε καλά. Γιατί τα χρέη έφτασαν την αξία των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Καλά πήγε αυτή η εταιρεία,
0: Το ρούχο, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο είδο.
1: Ναι, και αυτή το μεταξύ έβγαζε και το large. Στο large, θυμάσαι που είχε βάσει κάτι ωραία τζιν. Πανάκριβα τότε.
0: Με ένα καλαμάκι. Ένα καλαμάκι χωρούσε.
1: Με σήμα την κορώνα. Μια κορώνα.
0: Παιδιά, την κολότσεπη την είχε την κορώνα.
1: Παιδιά, το λάντζ έμπαινε το χέρι σου με το ζόρι.
0: Φαντάζω εσύ τότε που ήσουν και πολύ αδύνατη.
1: Έμπαινε. Στο medium. Στο small, ούτε απ' έξω. Ναι. Στο medium έμπαινε. Τώρα δεν μπαίνω ούτε στο extra large τη. Έχει πετάει μια κοιλιά μπροστά, λες και είναι.
0: Τώρα νομίζω ότι έχει μεγαλώσει τα νούμερα.
1: Γενικά μερικά καταστήματα, μερικοί οίκοι και μερικά εσμάρκες τα έχουν μεγαλώσει, και όλοι όμως.
0: Παλιά ήταν πολύ στενά.
1: Ναι, και τώρα όμως, εγώ φοράω, τώρα για να καταλάβεις, εγώ φοράω παντελόνι μόνο large.
0: Καλά, γιατί το θες καχόλικο.
1: Γιατί, όχι, γιατί θέλω να μην μου πιέζει την κοιλιά. Δεν μπορώ να με όλη την ώρα. Μου κάνει στην περιφέρεια, μου κάνει στα πόδια και είμαι με μια κοιλιά ξεκούμποτη. Είμαι όλη μέρα. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν μεταφέρονται αυτά. Δεν μπορεί να μεταφέρει το κουμπί. Θα στραβώσει το παντελόνι.
0: Απαπα, και εν τω μεταξύ σου μπαίνει το κουμπί μέσα στον αφαλό.
1: Στον αφαλό, ναι.
0: Απαπα.
1: Και πηγαίνω στη μοβίδα, γιατί δεν μπορεί να μου βάλει ένα λάστιχο πίσω σου να κάνει πόνιο, να είναι ελαστικό. Και μου λέει, δεν γίνεται.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Θα χαλάσω το παντελόνι, μου λέει.
0: Αυτά που έχουν ελάστιχο, παιδιά, τα παντελόνια είναι τα πιο βολικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ή που έχουν ελάστιχο μόνο πίσω. Δηλαδή. Μόνο πίσω στο κέντρο, οπότε παίζει το υπόλοιπο. Ναι. Αλλά αυτό είναι από τη μάνα του, τώρα δεν ξέρω. Μου είπε στην δική μου, δεν μπορεί να μου το κάνει.
0: Λοιπόν, το μέλλον δεν έρχεται και αυτό είναι διαφήμιση, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenas, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wild.com. .gr.
1: Λοιπόν, το ξέρεις εσύ ότι ο Βίλιαμ και η Κέιτ μένουν σε μια κατοικία που την νοικιάζουν, που είναι λέει σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από το κάστρο του Γουίνστρου, και ότι την νοικιάζουν, ότι μένουν στο ενίκιο. Εγώ νόμιζα ότι μένουν.
0: Συγγνώμη, δεν μένουν στο Λος Άντζελες.
1: Όχι, περίμενε, για τον Βίλιαμ και την Κέιτ σου λέω. Ήξερε εσύ ότι μένουν στο ενίκιο.
0: Γιατί φραγκό τέτοιο.
1: Βρε παιδιά, 100 πύργους και πυργοδέσποινες έχετε και κότεντζες έχετε και.
0: Ναι, αλλά σου λέει πρέπει να δίνεις τον νίκιο σου στον μπαμπάκο που είναι βασιλιάς.
1: Όχι, όχι, το. Δεν ξέρω. Α, ο μπαμπάς το παίρνει.
0: Ναι, ο μπαμπάς τα παίρνει τα ενίκια.
1: Πληρώνουν ενίκιο δηλαδή στον κάρο.
0: Ναι. Έτσι είναι το πρωτοκόλ.
1: Λοιπόν, 30.000 το μήνα ευρώ.
0: 30.000.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι το μίσθωμα του αυτού. Είναι δυνατό, παιδιά, ο πατέρας να παίρνει από το γιο του ενίκιο? Είναι πρωτόκολλο. Είναι πρωτόκολλο. Αυτό είναι τσιγκούνο, Μαρία.
0: Είναι
1: πρωτόκολλο
0: βασισμένο στην τσιγκούνο Μαρία.
1: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.

0: γίνεται χαμός, λέει, από τον Γάλλο που έκλεψε τα ισορουχάκια της Καρντάσιαν. Θυμάσαι που ήταν στο ξενοδοχείο στο Παρίσι και μπήκε κάποιος στη σουίτα της και πήρε το βρακάκι της στο σουτενίρ της.
1: Το θυμόμουν, μόνο τα κοσμήματα.
0: Τον έπιασαν τον κλέφτη αυτόν, ο οποίος μαζί με τα ισορουχάκια της είχε και την άσπρη σκόνη, ρουφαϊρι τάρε, από μακριά.
1: Της έκλεψε και άσπρη σκόνη, εννοείς.
0: Όχι, ήταν ντυλεράκι ο τύπος και τον έπιασαν μαζί με τα βρακιά της. Τώρα που κάνει μεταφορά έχει τα βρακάκια και μέσα στα βρακάκια έχει και αυτά.
1: Μα τι λέω, ξαναπάρα πάρεις το βρακί της Αλληνής, ρε παιδί μου. Είναι τώρα βίτσιο αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το βρακί θα τα δεις τέλεια χρόνια στο Sotheby's και στο Bonham. Να μαζί με τις κοιλίδες να πουλιέται εκατομμύρια
1: τώρα,
0: ευρώ.
1: Αυτοί οι σοβαροί και θα βάζανε ποτέ το βρακί της Καρντάσια.
0: Αμέ!
1: Αλήθεια.
0: Έχω ένα φίλο που έχει το βρακί της Μαρίας Κάλλας.
1: Άλλο το Μαρίας Κάλλας, παιδί μου. Είναι της Μαρίας Κάλλας τουλάχιστον. Είναι ένα βρακί που έχει φωνή.
0: Είναι αυτό που λένε από κορμί η φωνή. Συγγνώμη τώρα.
1: Πώς
0: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Εγώ αυτός ο φίλος σου τώρα, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πού το βρήκε το βρακί αυτό, από δημοπρασία.
0: Βεβαίως.
1: Σε αυτούς τους μεγάλους οίκους των δημοπρασιών είσαι κανέναν
0: ναι,
1: ήχο.
0: Ναι, έχει την καρέκλα της, έχει το αυτό και πήρε και το βρακί. Τώρα είναι δυνατόν να παίρνει το βρακί του άλλου, ρε παιδιά. Και τώρα μια γυναίκα σαν την Κάλλας που είναι μύθος, ας πούμε. Δηλαδή
1: εντάξει, τι το βάζει. Εντάξει, φοράνε βρακί. Sorry κιόλας. Φοράνε βρακί και κάνουν και πιπί και παίρνονται κιόλας.
0: Ναι, αλλά.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Αλλά το παίρνεις, δηλαδή τι να το κάνεις κάδρο
1: ναι,
0: και να πεις.
1: Μου κάνει και εμένα.
0: Δηλαδή θα έλεγες. Πώς πήγανε το βρακί της Μαρίας Κάλλας.
1: Μήπως ήταν δώρο μαζί με την καρέκλα.
0: Όχι καλέ.
1: Α. Ήρθε μπορούσε. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Και ένας πιάρε έλεγε, αχ καλέ δώσου μου και μια καρέκλα. Αχ την αγαπάω την Κάλλας, δώσε μου.
1: Γιατί
0: μια
1: πολλές καρέκλες, πολλές καρέκλες πήρε, όχι μία.
0: Ναι, πήρε όλη την τραπεζαρία, έχω την εντύπωση. Και επειδή, δηλαδή αυτό παιδιά να σου πω κάτι, φαντασιώνονται τώρα ότι είναι η Μαρία Κάλλας και ο Νάσης και ο ίδιος είναι ο Νάς και άλλα τέτοια.
1: Μόνο
0: είναι λίγο ψυχο.
1: Μόνο επενδυτικά αν το δεις, ρε παιδί μου τώρα, αλλά να πάρεις την καρέκλα τώρα. Αφού σαν είναι καμιά καρέκλα που είναι φοβερή που σκίζει.
0: Σιγά μου, ρε. Εμένα η μόνη καρέκλα που με συγκινεί είναι του Σαρίδη εκείνη η εικόνη.
1: Και εμένα μου αρέσει αυτή.
0: Ο κλεισμός.
1: Μα κι άλλες μου αρέσουν. Όχι του Σαρίδη, γενικά.
0: Ναι, ο κλεισμός είναι τελείως αϊκόνη.
1: Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, έλα τώρα, ο Τσίπρας δημοσίευσε γκάλοπ για το όνομα του νέου κόμματος και κάνει πάλι ένα μίνι δημοψήφισμα γιατί τα γουστάρνουν δημοψήφισματα.
0: Έρχεται.
1: Αν του αρέσει να δίνει και πετάει την ευθύνη στον κόσμο και λέει πείτε μου τι όνομα να δώσω
0: για
1: σε
0: πες.
1: Αυτή την κομματάρα με την οποία κατεβαίνω.
0: Συγγνώμη, αυτό
1: σας δώσω, να σας δώσω.
0: Συγγνώμη, δεν παραιτήθηκε πριν μερικά χρόνια. Ως αποτυχημένος, ότι δεν τον ήθελε ο λαός.
1: Ως αποτυχημένος ή μουτρωμένος ήταν, ότι δεν καταλάβαμε τα πλάνα του.
0: Και πώς τώρα, πώς τα πλάνα γίνανε.
1: Επανέρχεται για να μας σώσει. Βλέπει ότι δίπλα γυρνάει αριστερά και βλέπει καταστροφή, γυρνάει δεξιά και βλέπει άλλη καταστροφή. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει και σου λέει θα μπω κι εγώ. Μέσα στο χωριό μας λέει, μέσα στο τραβούρ μας λέει ο μονόφαλμος, που δεν κάνει, αλλά λέμε. Και είπε λοιπόν, και του πρότεινε, άκου τώρα τι του πρότεινε ο κόσμος. Ορίζοντες, δεν υπάρχει ψαράδικο ορίζοντες.
0: Ναι βεβαίως.
1: Παιδιά.
0: Είναι ο Όμιλος Καστελόριζο,
1: ορίστε ρε παιδιά. Λοιπόν, κυβερνός αριστερά.
0: Κυβερνός αριστερά.
1: Γιατί το πρότεινε,
0: τι θα ψηφίσεις, κυβερνός αριστερά.
1: Ναι, θέλει να είναι και κυβερνός εδώ μεταξύ. Πορεία.
0: Ναι.
1: Σύμου χάραξες πορεία. Ελπίδα ξανά.
0: Α,
1: αυτό είναι
0: πίδα
1: ξανά.
0: Πίδα
1: μα ξανά είναι αυτό και πίδα. Ιθάκη.
0: Ιθάκη, και αυτό είναι ψαράδικο.
1: Παιδιά τα νησιά, αφήστε τα νησιά.
0: Ψαράδικο είναι
1: και
0: αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι όντω και κυριλέ και αυτό. Αλλά αφήστε τα νησιά, διότι είδατε τι έπαφε και το Καστελόριζο που είχε πάει ο άλλο και μα είπε τα χαμπέρια από εκεί. Μην ενοχλείτε τα νησιά και τα συνδέουμε με κακά πράγματα. Μισάρεστα. Νέα προοδευτική αριστερά. Άλλο.
0: Ναι.
1: Επιστροφή, Παναγία μου.
0: Επιστροφή.
1: Η επιστροφή είναι ένα που έχω δει εγώ sci-fi με κάτι.
0: τρομακτικά
1: πλάσματα από άλλο πλανήτη.
0: Ναι, από άλλο πλανήτη.
1: Με κάτι ούφατα. Λοιπόν, νέα πορεία.
0: Α, έχει και πορεία, έχει και νέα πορεία.
1: Ναι, αλλά και το όνομα Λάουρα.
0: Λάουρα!
1: Ναι, γιατί είχε κάνει.
0: Σάπορνο τέτοιο
1: ναι,
0: που κάνει.
1: Αυτό ταιριάζει πάντως. Γιατί θα είναι μέσα από αυτό θέλει. Λοιπόν, άκου. Το όνομα λέει αυτό δεν ακούω. Το Λάουρα λέω τώρα.
0: Καλέ, για πλάκα το είπε το Λάουρα.
1: Το ξέρω καλά, αυτό λέω. Δεν ακούστηκε. Δεν το είπε αυτό. Του το προτείνανε χαριτολογώντας. Γιατί λέει. Ήταν ένα αστείο Πέκαρο Τσίπρας. Καλέ, φτύσε τη Βασκάλη όταν κατέβει την Μασέ. Όταν ερωτήθηκε για το όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος στο οικονομικό φόρο του Δερόλη και λέει πώς θα το βγάλει το κόμμα και με αυτό Λάουρα. Γελάσαν όλοι. Ήταν αστιάκι.
2: Ναι.
1: Θέλω να γελάς.
0: Λάουρα την έγκρισε.
1: Ο πρόεδρος είπε αστείο, γέλα. Και είπε ο Τσίπρας.
0: Πώς του ήρθε το Λάουρα.
1: Είπα αστείο ότι δεν έχουμε ακόμα το όνομα και πέταξε ότι του ήρθε, ρε παιδί. Είπε ένα αστείακι. Αστείο του Τσίπρα τώρα, τι θε να γελάσει.
0: Ναι, τι θα ψηφίσει.
1: Τι είναι η
0: Λάουρα, ξέρει τι μου κάνει.
1: Τώρα
0: το Λάουρα,
1: μου κάνει λίγο
0: να σου πω κάτι μετά. Τραβεστή.
1: Το Λάουρα.
0: Ναι, λίγο κούκλες.
1: Ναι, λοιπόν, δεν είναι καθόλου κακές ιδέες. Εντάξει, πετάμε το Λάουρα, θα είναι χιουμοριστικό. Είπε ο Τσίμπρας. Κοίτα, εμένα μου αρέσει το.
0: Ποιο αρέσει.
1: Ποιο είδα ένα που μ' άρεσε, όντως μ' άρεσε. Όχι,
0: σ' άρεσε.
1: Το...
0: Υπάρχει κανένα από τα ονόματα αυτά που σ' άρεσε.
1: Το Πηξίδα.
0: Πηξίδα.
1: Ναι. Το Πηξίδα μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Από όλα αυτά που άκουσα. Ωραίο το πει η Πηξίδα. Ότι μας δείχνει.
0: Μα κόμμα που να το λένε Πηξίδα.
1: Γιατί Πηξίδα. Προς τον κρεμό είναι βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει. Πηξίδα είναι αυτή. Τι φταίει η Πηξίδα για το, για το που θέλει να μας πάει ο άλλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, άκου τώρα, επειδή είπαμε για, το, για τη Βρανά, μέσα σε όλες τις κοτσάλες που βγήκε και είπε ο.
0: Με τα κοντά.
1: Ο Κορδιλάτος βγήκε και είπε ότι δεν ήταν, λέει, και πολύ ωραίο, λέει, που ήταν παρουσίαζε, συμπαρουσίαζε η, τα, τη Eurovision η Βρανά, λέει, γιατί με αυτό το θέμα, λέει, που έχει που μιλάει πιο αργά λόγω της ασθένειάς της, μας κάνει και νιώθουμε αμήχανα. Είναι με τα καλά του.
0: Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτό το παιδί.
1: Ο παιδιά, μόνο αμήχανα μην νιώθεις. Το αντίθετο κιόλας, τη θαυμάζεις. Είναι απίστευτο.
0: Πάρε μια βαθιά ανάσα.
1: Η οποία κάνει και stand-up comedy, δηλαδή κάνει και προγράμματα και σε κόσμο.
0: Ναι.
1: Έχει κλείσει.
0: Δεν ξέρω, περικλείς
1: κομμάτι. Είναι δυνατόν.
0: Πρέπει να χειριστεί κάποια δικά του θέματα βασικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Βγήκε η γκέι κοινότητα και το περνάει γενναίες 14.
1: Καλά του κάνει.
0: Μπες στην εφαρμογή και νιώσε οργασμό, του λένε.
1: Α, το είδα, το είδα αυτό, το είδα.
0: Πω, πω, πω, πω, πω,
1: το είδα αυτό, ναι.
0: Ο γιος του Μάγκο, τα μάγκωσε από ό,τι λένε. Τα μάγκωσε και τα.
1: Τον έφαγε το μπαμπά. Είχαν κακές σχέσεις, λέει, πατέρας και γιος.
0: Είχαν πολύ κακός γιατί ο μπαμπάς είχε γκόμινα. Αυτό κατάλαβα.
1: Τι το διαφέρει αυτόν τώρα, αφού με μικρό παιδί είναι και πληγώθηκε.
0: Ο Τζόναθαν, γιατί λέει δεν θα του έδινε πολλά μπικικίνια.
1: Α, γι' αυτό, όχι για ηθικούς λόγους ότι είχε γκόμινα και πριν πρόδωσε τη μαμά του.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Για πες.
0: Είχε γκόμινα η σύζυγο και προφανώς ο μπαμπάκας κοιτούσε να δώσει τη σύζυγο τα περισσότερα. Και σου λέει, όχι, μάτα.
1: Και του λέει, πατερούλη, πάμε μία εκδρομούλα, σου έχω μία έκπληξη. Και όπως πηγαίνανε, λέει, μετά μείνανε. Ήταν όλη η οικογένεια.
0: Τι έγινε, καλέ.
1: Μετά προχώρησαν πιο γρήγορα οι άνδριδες.
0: Ναι.
1: Και του είπε, κοίτα, κοίτα, του λέει, πήγαινε, λέει, να σε βγάλω μια φωτογραφία. Του είπε, πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω. Και έκανε ένα ουόπ, ο παππούς. Και έφυγε. Και έφυγε. Και μετά ο άλλος έκανε τον κλαμμένο, πήρε το 166 το αυτό, έγινε τσιμουρλής.
0: 166 έχει και στην Ισπανία.
1: Όχι, ρε παιδί μου, το ισπανικό 166.
0: Α, τι είναι, τι αριθμός είναι στο Ισπανία.
1: Δεν μπορώ να ξέρω, δεν ξέρω.
0: Να μας πει όποιος ξέρει τι αριθμός είναι το 166. Τη Ισπανία.
1: Ελικόπτερα ήρθανε, πράγματα, μαζέψανε τον παππού, κλαίγανε όλοι πάνω από το κυβούρι. Είπε αυτό, μην πείτε τίποτα, θα σα βολέψω εγώ. Μα τα τρώγε η γκόμινα. Οπότε, αλλά τελικά δεν ξέρω.
0: Μαρτυρήθηκε, έκανε, λέει, πολλές διαφορετικές τοποθετήσεις στο πώς έγινε το περιστατικό και εκεί άρχισε να υποπτεύεται η αστυνομία.
1: Αντικρουόμενες τέτοιες.
0: Τελείως αντικρουόμενες. Οπότε κάπου είχε μπερδευτεί και ο ίδιος. Μετά είδανε το ιστορικό ότι ο μπαμπάς είχε παντρευτεί, είχε αλλάξει τη διαθήκη, του είχε γράψει πιο πολλά στη σύζυγο και σου λέει κάτι, κάτι βρωμάει σαν την Αττική. Κατάλαβες. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας, τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα Public.
1: Λοιπόν, ο Παύλος Διαγρέας ήταν στη δεξίωση του Καρόλου στο Μπάκιγχαμ.
0: Α, ωραία.
1: Εχθές.
0: Όχι, για... εχθές, πριν λίγες μέρες.
1: Πριν λίγες μέρες. Γιατί ήταν αυτό τώρα, κάτι που
0: ήτανε ένα φιλανθρωπικό.
1: Ναι, κάτι
0: φιλανθρωπικό. Ήταν ένα φιλανθρωπικό μωρέ στο Μάκηχα. Μάζευε, βοήθαμε.
1: Το King's Trust International
0: είναι ίδρυμα του Καρόλου. Βοήθαμε φτωχέ, μην γίνω σε σαν Γκεσέ. Βάλε κάλυπτη τη Σογκεσέ να μιλάσουμε στους. Στους υπόλοιπους ανθρώπους.
1: Κρατάει κομπολόιο.
0: Τι κομπολόι, μωρέ.
1: Κρατάει.
0: Τι κρατάει.
1: Κάτι κρατάει.
0: Την τύχη του στα χέρια.
1: Κάτι κρατάει ο Διγρέας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ωραία ντυμένος με το, με το ποσέ του, με αυτό, με μια καρφιτσούλα. Η καρφιτσούλα τι είναι, ότι είναι κάτι, μια καρφιτσούλα.
0: Νομίζω ότι είναι στο ίδρυμα του Καρόλου ο Παύλος.
1: Μπράβο, ναι, είναι.
0: Είναι στο ίδρυμα του Καρόλου. Ναι.
1: Και είναι σε κάτι γκαζό. Σε αυτά τα. Βλέπω
0: είναι,
1: πίσω.
0: Είναι στην αυλή του Μπάκινγκαμ.
1: Ναι, αυλή. Τι αυλή, παιδί μου, αυλή έχω και εγώ στα κύθρα και είχα και μια κούνια μέσα και πήρα δόφε. Εδώ μιλάμε τώρα ότι βλέπω γκαζόνε αυτά.
0: Και εσένα, εσύ γιατί δεν βάζεις ένα οικόσιμο στο σπίτι σου?
1: Γιατί δεν βάζω οικόσιμο?
0: Για να δείχνει το σπίτι, ρε παιδί μου, αναβαθμίζεται, έρχεται ο ξένος τουρίστας. Για να μην
1: λατρεύουν το σπίτι του, δεν χρειάζεται οικόσιμο. Είναι ωραίο, παραδοσιακό, χωριάτικο σπιτάκι.
0: Χωριάτικο θα πεις ότι είμαι η αρχότησα του χωριού. Πρώτη στο χωριό παρά τελευταία στην πόλη.
1: Σιώπα καλή, μια χαρά είναι. Λοιπόν, άκου.
0: Αυτό να βάλεις, να βάλεις και μότο. Πρώτη στο χωριό παρά τελευταία στην πόλη.
1: Κλαίω μόνο με σένα, ναι. Λοιπόν, άκου.
0: Σε μετάφραση στην αγγλική θα το βάλεις αυτό.
1: Είναι κήπη αυτή, κήπη κρεματίδι εκεί πέρα και είναι σε γκαζόν αυτά με ομπρέλες, με τέτοια.
0: Καπελαδούρες.
1: Όχι, δεν έχουν καπελαδούρες, έχουν κάτι άλλο στα κεφάλια τους αυτές. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει.
0: Είναι σαν
1: να είναι μια καρφίτσα με δύο λοίδια.
0: Ναι, καπελάκια είναι.
1: Αλλά κάτι καπελάκια τώρα μίνι. Πώς είναι το μίνι μπέργκερ, ένα τέτοιο. Έχουν ένα μπεργκεράκι. Τέλος πάντων.
0: Να σου πω κάτι, δεν είσαι για τα βασιλικά.
1: Δεν είμαι, ότι δεν είμαι, δεν είμαι. Και φωτογραφίζεται με έναν κύριο ο οποίος φοράει. Ρε παιδί μου, τι τους έχει βρει. Ενώ είναι πολύ, αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος ο δικός μας, ο The Greath.
0: Μ' αρέσει το δικός μας.
1: Ναι, ο άλλος φοράει ένα normal κουστούμι μπλέσκο με ένα πουκάμισο που είναι άσπρο και φοράει μία ροζ γραβάτα.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι.
0: Τι είναι?
1: Άσχετη, ρε παιδιά, άσχημη.
0: Η γραβάτα ξέρεις τι είναι.
1: Ναι, δείχνει το οποίο δείχτης.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ροζ είναι, με ροζ και μας το δείχνει.
0: Γιατί, δεν γίνεται πιο έντονος ο οποίο δείχτης με ροζ?
1: Όχι μωρέ, μου αρέσει να είναι. Κοίτα το άλλο τι ωραίος. Κοίτα ο Παύλος τι κομψός που είναι. Με την ωραία του τη γραβατούλα, με το ποσέ του, με το καρφιτσουλάκι του. Με
0: καρφιτσουλάκι
1: το
0: του.
1: Έχει μια καρφιτσούλα.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Είναι ότι είναι μέλος του συγκεκριμένου, ναι, οργανισμού.
1: Του έχουν και κάτι ραμμένο στο. Και είναι ραμμένο και ένα.
0: Καλύτερα
1: τέτοιο.
0: Ραμμένο παρά ταμένο.
1: Εδώ συζητώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, λαμπερή εκδήλωση λέει και λοιπά και λοιπά. Εγώ κοιτάζω τον δικό μας ότι είναι ωραίος.
0: Ναι, ωραίος είναι ο Παύλος.
1: Ναι.
0: Και όσο μεγαλώνει γίνεται καλύτερος.
1: Ισχύει.
0: Ε?
1: Ναι, γι' αυτό και η άλλη πήγε και έκανε πλαστική. Σου λέει κάτσε κάτσα μου το φάνε λάστιχο. Λάχανα. Καλυμπάμ.
0: Τι καλυμπάμ.
1: Έχει, κάνει, έχει πειράξει, έχει κάνει μερεμέτια. Ωραία, ωραία όμως.
0: Η Μαρή
1: ναι.
0: Σαντάου.
1: Ναι, και καλά έχει κάνει. Πολύ, είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία την έχουν κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ίδια κατά και δεν είναι παραμορφωμένη.
0: Δεν είναι σαν την κυρία που παραμορφώθηκε και δεν την γνωρίζει το Face ID.
1: Όχι.
0: Που πήγε να αγοράσει καινούριο κινητό γιατί η Apple δεν.
1: Ξέρετε πόσοι το έχουν πάθει αυτό?
0: Ποιο?
1: Να μην συναγνωρίζει το Face ID ότι
0: μα είναι δυνατό.
1: Είναι, δεν σε αναγνωρίζει. Βλέπει μια νέα γυναίκα. Δεν βλέπει.
0: Δεν αλλάζει. Το Face ID, παιδιά, δεν αλλάζει.
1: Γι' αυτό μην βάζετε Face ID. Κάντε, ID. Κάντε με το δάχτυλο που δεν αλλάζει.
0: Να. Σωστό και αυτό.
1: Μην αλλάζει το.
0: Θα ακολουθήσουμε την οδηγίωση.
1: Ναι, παιδιά, ναι, άμα έχετε σκοπό να μερεμετιστείτε. Αλλά φαντάζομαι και κάτι άλλο. Πες ότι έχεις το ίδιο κινητό πολλά χρόνια. Άμα μεγαλώνεις και δεν κάνεις τίποτα και ήσουν νέα πριν 20, να μου πεις έχεις το ίδιο κινητό 20
0: όχι,
1: χρόνια.
0: Καλέ. Εδώ στα 4 χρόνια.
1: Μια φίλη μου δεν την αναγνώριζε.
0: Α, ωραία.
1: Το μεσαίδι πήγε και να τη φτιάξει το κινητό, δεν ξέρω τι έκανε.
0: Τι έκανε
1: λίγο έτσι, δεν ξέρω, κάτι έκανε. Ξαναγέρασε λίγο τεχνητά για να την γνωρίσει το. Δεν άνοιγε το κινητό τη.
0: Και μετά άνοιξε.
1: Μετά άνοιξε. Μετά χίλιον κόπων και βασάνων.
0: Πήγε και έκοψε τα ράματα, τι έκανε.
1: Πήγε και μετά, όχι, και μετά πήγε και τις, το ακύρωσε να μην είναι ο τρόπο ασφάλεια το Face ID. Face ID.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Λοιπόν, βγήκε ο Λοχέρ Στάιλις της νικήτριας Eurovision και είπε ότι, παιδιά, έδωσε λεπτομέρειες πώς να αντιγράψουμε το look της Ντάρας.
3: Γιατί η Ντάρα International είναι τόσο πετυχημένο το look της.
2: Εντάξει, για Eurovision τώρα ήταν πολύ πετυχημένο. Ήταν ένα look που ήταν, πώς να σου πω, ξεκίναγε εντάβια, μετά ήταν σαν να είχε πάθει ανακοπή ο Κομωτής και μετά να σηκώθηκε και γράπε που είχαμε μείνει και τη συνεχίζει. Δεν είναι αυτό τέχνη?
3: Δεν είναι.
2: Αν θες λοιπόν να αντιγράψεις το look της Ντάρα και να κάνεις και εσύ εντάβια διακοπτόμενη.
3: Αντάβια διακοπτόμενη.
2: Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να ρωτήσεις τον δημιουργό, παιδιά, πλακα-πλάκα, δεν μπορεί να μας αρέσει, να χαρά τα πήγε το κοριτσάκι.
3: Ήτανε, ναι, σαν... λόγω τραγουδιού, όχι λόγω μαλλιού.
2: Όλο.
3: Σαν... πολύ άγρια.
2: Ήταν ρίγες.
3: Άγρια, ρε παιδιά.
2: Όλο, λίγο... που την είπες άγρια.
3: Είναι, η κίνησή τη ήταν λίγο.
2: Η κίνηση ήταν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η χορογραφία. Το τραγούδι δεν μου άρεσε.
3: Η χορογραφία σα άρεσε.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολύ, αλήθεια σου λέω.
3: Σου είπα ότι τα μικρά παιδάκια χοροεύανε το Zella Gella.
2: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ η χορογραφία της, αλλά το τραγούδι εμένα δεν μου άρεσε. Τι είναι από ψέματα. Η χορογραφία ήταν εντυπωσιακή. Η σκηνική παρουσία, δηλαδή λόγω χορογραφία.
3: Φουρέιρα μου κάνε.
2: Σόπα καλέ, καμία σχέση.
3: Ωραία. Και έχουν συνεργαστεί, είδες. Έρχεται και στην Ελλάδα, λέει.
2: Ναι,
3: τώρα
2: το χορευτικό ήταν.
3: Θα τη δούμε στα ΜΑΤ.
2: Ναι, αλλά το χορευτικό, γιατί ήταν ομάδα μαζί τη, ήταν πάρα πολύ μοντέρ. Μ' άρεσε πολύ το χορευτικό. Αλλά δεν μ' άρεσε το τραγούδι. Τι να κάνω τώρα. Πάντως το μαλλί είναι ρίγα. Όποιο θέλει να το κάνει.
3: Τώρα αυτό αρέσει.
2: Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά μπορεί σε μία 25. Εμένα τώρα. Τι θε να βγω
3: τώρα. Αυτό, παιδιά, δεν
2: έτσι
3: είναι καλέ.
2: Είναι λίγα. Ναι. Ένα κοριτσάκι των 20 χρόνων μπορεί να το κάνει. Θα βλέπει πώ κυκλοφορούν τώρα αυτά. Αυτά
3: καλά, αυτά είναι.
2: Εγώ δεν είχα γίνει. Είχα βάλει, όταν ήμουν 20 χρονών, είχα βάλει οξυζενή και είχα γίνει πορτοκαλί. Μετά έβαζα λεμό.
3: Ναι, αλλά άλλο αυτό τώρα. Ξαφνικά το μαλλί να έχει κάτι ρίγε.
2: Αν ήταν τη μόβα στη ρίγα, θα είχα δοκιμάσει και τη ρίγα τώρα.
3: Ναι, τώρα είναι καλέ.
2: Γιατί το οξυζενέ που είχα γίνει εγώ σαν καρότο ήταν καλέ. Η μισή καρότο, η μισή μαύρο.
3: Α,
2: μετά έβαζα. Έπλαινα μόνο τη φράτζα μετά. Γιατί βαριόμουν να πλύνω το άλλο. Κοίτα, έχουν όλοι άλλου. Τι και η φράτζα ήταν λουσμένη.
3: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι περνάμε όλη μία φάση βρωμιά σε μία ηλικία. Στην εφηβεία.
2: Άστο. Δεν υπάρχει.
3: Ε?
2: Δεν υπήρχε. Αλλά σου λέω και μεγαλύτερη ότι πειραματιζόμουν. Μετά δεν είχα κουρευτεί που ήταν η Ντουράν Ντουράν τη Μόβα και είχα γίνει, είχα βγάλει φαβορίτη και είπα τη μάνα μου 5 κεφαλικά. Γιατί δεν μ' άφηνε να πάω να κουρευτώ και πήγα και κουρεύτηκα εγώ μόνη μου. Και γιατί ήθελα να γίνω σαν τον Σιμών Λεμπόν.
3: Και έγινα. Και εσύ είχε τα είδωλά σου.
2: Ρε παιδί μου, σε αυτή την ηλικία πειραματίζονται. Τι μίνι, μετά δεν φόραγα μίνι και φόραγα την πούστα τη μακριά και μόλις έβγαινα από το σπίτι, τη σήκωνα 5 πόντους, κόντευε να φανεί, ξέρετε τι, το τέτοιο μου, το εννοώ το ισόρουχο. Γιατί ήθελα να φοράω μίνι που ήταν τη μόβα στα μίνι. Μετά γίνανε τη μόβα στα μίνι, έβαζα μίνι. Μετά έβαζα κάτι τη χοντρόσολα. Μετά έβαζα κάτι κρίκου που ήταν τη μόβα η κρίκη, που καθόταν πάνω ο παπαγάλος και έκανε κούνια. Δηλαδή όλοι τα κάναμε αυτά τώρα, όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Είχα πειραματιστεί τρελά, αλλά όχι μουρλές. Μετά είναι ανάλογα τι είναι τη μόβα κάθε εποχή. Τότε ήταν αυτά. Δηλαδή τότε φόραγες μεγάλο κρίκο, μεγάλο όμως, σκουλαρί και σε κοιτάγανε καλά καλά.
3: Τώρα είναι
2: τώρα που βάζεις μεγάλο κρίκο σου λένε «Δαχ, τι ωραία που είσαι».
3: Ναι, μ' αρέσουν και εμένα οι μεγάλοι κρίκοι. Αρκεί να πηγαίνουν όμως.
2: Μου πηγαίνανε, τώρα μα τους βάλω.
3: Είχε και παπαγάλο κρίκος.
2: Τώρα, όχι, θα μπορούσε, όπως τόσο μεγάλο. Τώρα να το πάρω τον παπαγάλο, και τον παπαγάλο, τον κρίκο.
3: Κρέμεται
2: το αυτί. Αυτή έχει φύγει, θα φύγει το πάτωμα το αυτί.
3: Ναι. Άσε που πιάνετε το αυτί. Μπορεί να σου κοπεί το αυτί. Δεν μπορεί
2: ναι,
3: να πιάνετε.
2: Μπορεί, μπορεί. Εγώ ψάχνω. Αν θέλω να βάλω. Δεν, παιδιά, να σου πω κάτι.
3: Ναι, δεν αντέχει τίποτα.
2: Δεν αντέχω τίποτα. Έψαχνα να βρω λοιπόν, επειδή κρέμεται τα αυτή, δεν είναι ωραίο με το σκουλαρίκι το.
3: Μερικά
2: το
3: σκουλαρίκια είναι βαριά, δεν έχει παρατηρήσει.
2: Χάλια, χάλια, δεν μπορώ.
3: Και είναι, σε πονάνε τα αυτιά σου.
2: Ναι. Λέω να βρω κανένα σκουλαρίκι που είχε η μαμά μου που είχε με κλιπ. Μακριά με κλιπ.
3: Α, και αυτό πονάει.
2: Το βάζω και λέω τέλεια, δεν κρεμάει τίποτα.
3: Στα 10 λεπτά.
2: Στα 10 λεπτά με πιάσει από επιμηκρανή.
3: Πώς τα
2: άντε γεια και εσύ, λέω. Άντε γεια και εσύ.
3: Πώς τα φορούσα.
2: Πάντα την πέντε θα καταλήξω.
3: Να σου πω, πώς τα φορούσα, μπορείς να μου πεις.
2: Πώς τα φορούσαμε.
3: Όχι, εκεί
2: και εγώ
3: πώς τα φορούσα.
2: Δεν φοράγες με κλιπ κρεμαστό.
3: Όχι, ποτέ.
2: Δεν θυμάσαι. Λοιπόν, εγώ φοράγα πάρα πολύ. Δεν θυμάσαι καταρχήν το στα 80's που είχε βγάλει κάτι συγκλονιστικά κρεμαστά. Φοβερά. Έργα τέχνης. Ο Αρμάνδος Μουστακή. Δεν φοράγες τέτοια σκουλαρίκια.
3: Όχι.
2: Λοιπόν, εγώ φόραγα που ήταν και το μαλλί τη μόβα στο Farrah Fawcett.
3: Ναι.
2: Και έβαζε και το σκουλαρίκι του Αρμάντου Μουστακί που είχε λιλιά και κατεβαίνει. Ωραία. Φίνα, σικάτα. Κάτι βάτε από εδώ μέχρι απέναντι.
3: Εσύ όλα αυτά τώρα.
2: Όλα εγώ. Εγώ εσύ. Αυτό το ένα και μίλκο όλο αυτό. Α, από κάτω.
3: Φτάσου να μιλάμε.
2: Μούλα πολύ ωραία. Μαύρα μεταντημένη γιατί είχα φωτίσει ποτέ το πάνω και μετά κάτω ίσιο παπουτσάκι με καθρεφτάκια.
3: Α, και καθρεφτάκι.
2: Ήτανε...
3: Καθρέφτησε το σκουλαρίκι στο παπούτσι.
2: Ναι, άλλο πράγμα. Που ήταν πάρα πολύ μόδα αυτό, ναι, το πράγμα. Ή φόραγα κάτι ψηλά παπούτσια περίπου και λέω και φόραγα αθλητικά. Τα περπάταγα για πλάκα.
3: Κάνει εντύπωση τώρα.
2: Δεν με θυμάσαι καταρχήν. Πώς τα ψηλά φόραγα τώρα. Τώρα παίρνω με δύο πόντους και δεν θέλω να πάω κάπου με δύο πόντους. Δύο πόντους τώρα.
3: Οι γυναίκες φοράνε πολύ ψηλά παπούτσια τώρα.
2: Όχι, εγώ δεν έχω δει.
3: Πάντως υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε ψηλά παπούτσια.
2: Είναι.
3: Αλλά νομίζω ότι πλέον από αυτοκίνητο σε μαγαζί κατευθείαν.
2: Ναι, κατευθείαν και υποβασταζόμενοι εγώ.
3: Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό.
2: Δεν μπαίνω κιόλας.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι επικίνδυνη δρόμη.
2: Καλέ,
3: δηλαδή
2: ναι.
3: Τέτοια σπασίματα.
2: Να, σήμερα που εγώ μετά θα πάμε μετρό στο ταμείο μας,
3: ναι,
2: και έχει περπατηματάκι. Έβαλα αθλητικό. Τίποτα άλλο δεν θα μπορούσα να βάλω.
3: Ναι.
2: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι το Regents Casino Montparnasse είναι μια ανάσα από την Αθήνα και αυτό είναι διαφήμιση. Σας δίνει τη δυνατότητα να παίξετε, να ποντάρετε στην τύχη σας, να φάτε πάρα πολύ ωραία μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Regents Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε, να περάσετε ωραία, υπέροχα. Στα 1055 μέτρα υψόμετρο είναι το εστιατόριο, που σημαίνει, παιδιά, ότι θα ανοίξει η όρεξή σας από το σούπερ οξυγόνο.

0: πιάνουν τη μύτη τους ότι η ατμόσφαιρα έχει μπόχα.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: ισχύει.
0: Ακόμα ζήσε δεν έχουν το μύθο σου στην Ελλάδα.
1: Ακόμη παραμένει μυστήριο, λέει.
0: Λοιπόν,
1: reality
0: λέει με κουφέτα και τρόμο. Τρεις γυναίκες που συμμετείχαν στο βρετανικό reality γάμος με την πρώτη ματιά κατήγγειλαν σε ντοκιμαντέρ ότι βιάστηκαν από τους τηλεοπτικούς σύζυγους τους. Προκαλώντας, λέει, σοκ στην παραγωγή.
1: Τι λέτε,
0: και στην
1: ρε,
0: κοινή
1: παιδιά.
0: Γνώμη. Μπήκε η αστυνομία για να ξεκαθαρίσει το πράγμα.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Τι να πω. Δηλαδή, παιδιά, τι σου είπα μετά, reality.
1: Μα σε reality, τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, στο φεστιβάλ των οργανών, μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε και η Λετίσια Κάστα.
0: Α!
1: Τη φάγανε την κοπέλα ότι γέρασε, ότι δεν είναι όπως ήταν, ότι πήρε κιλά. Ρε, παιδιά, άμα πειράζονται, λέτε είναι πειραγμένη, δεν είναι φυσική, δεν μπορεί να γελάσει. Α, όταν δεν έχει πειραχτεί και είναι όπως θα έπρεπε να είναι, όπως θα ήταν δηλαδή στην ηλικία που είναι, δεν σας αρέσει γιατί γέρασε, τι θέλετε! Τι θέτε πια, τι θέτε.
0: Θέλουν να γράφουν σχόλια και να ρίχνουν χολή στο διαδίκτυο.
1: Μα ναι, όπως είδα και ένα κάτι. Παίζει η Άννα Χάθαουέι, νομίζω ότι κάνει.
0: Αχ, πόσο μ' αρέσει αυτή.
1: Και εμένα. Αυτή έχει κάνει και αυτή ωραίες μερεμέτια. Και υποδίεται στην ταινία του Νόλαν την Οδύσσια. Την Θεά Αθηνά, νομίζω. Και, την έχουμε βρει σε διάφορα τρέιλερ. Αρχίσαν από κάτω. Και από τα πολλά μπότοξ και από το πολύ εκείνο δεν έχει έκφραση και τη θέλει να παίζει. Μα λυσάξατε πια! Καλά έκανε. Λοιπόν, τώρα που έκανα τη σηκωνίδη και το χέρι μου, είναι ένα τρέντ στο TikTok που είναι μία μάνα και οδηγεί και δίπλα είναι το παιδί της. Και το παιδί της λοιπόν της κάνει έτσι και
0: της κουνάει
1: το κρέας που πετάγεται από το μπράτσο κάτω που έχει κρέμα δουλειά λίγο. Και στο επόμενο πλάνο είναι το παιδάκι το οποίο τρέχει και προσπαθεί να προλάβει το αυτοκίνητο. Το έχει πετάξει έξω. Πάρα πολύ.
0: Έλα, παιδιά, εντάξει τώρα, τι να κάνουμε.
1: Και καλά για πλάκα, ρε παιδί μου, σου λέω κι εσύ. Ναι.
0: Γι' αυτό πολλές γυναίκες δεν φοράνε κοντομάνικα, να ξέρεις.
1: Ναι. Άσε μας
0: κάνε. Φοράνε με μανικάκι.
1: Θα βγάλω εγώ την μπέμπελη για να μην φαίνεται να έχει κρέμα τζουλιά στο κεφάλι.
0: Εντάξει,
1: τώρα είναι ακόμα,
0: θα πας ένα καλό κάλεσμα. Σου λέει.
1: Τι μου λέει. Τι μου λέει.
0: Έχει λίγο.
1: Κουκλάξω γραφιστό, είμαι μία θεούλα.
0: Γι' αυτό λένε ότι θέλει βάρη από μία ηλικία. Σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει. Ναι. Άννα Βύση, ας πούμε, έχει λίγο κρεματζούλιασμα, αλλά είναι τόσο όσο.
1: Ναι. Είπα και στο μαζεύουνε και σχάζεις.
0: Ναι, αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα τραβηχτούμε από κάτω μέχρι πάνω.
1: Σαν καλτσόν, σαν καλτσόν.
0: Ναι, τώρα. Πάπα, αυτό πρέπει να πονάει πολύ, έτσι.
1: Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να ξέρω.
0: Να.
1: Λοιπόν, επίσης, εγώ να σου πω ότι ο Βενσάρ Κασέλ.
0: Αχ, πόσο μ' αρέσει αυτός. Είναι άσχημο σεξι.
1: Είναι σεξι.
0: Ε?
1: Είναι στο
0: με ποια είναι τώρα.
1: Με τη δεύτερη μαυρούλα.
0: Τη δεύτερη.
1: Είχε παντρευτεί μία μαυρούλα, την κάνανε παιδί.
0: Μία Βραζιλιάνα, super duper wow,
1: μια
0: πολλά
1: θεά
0: χρόνια νεότερη του, η οποία τον έστειλε για τσάι.
1: Ή τον έστειλε, την έστειλε, δεν ξέρουμε.
0: Α, παίζει και αυτό.
1: Και τώρα είναι με δεύτερη μαυρούλα, καρακαλώνα, παντρεμένος.
0: Καμία όμως σε τη γυναίκα.
1: 350 χρόνια και αυτή η νεότερη του, εννοείται. Λοιπόν, και βγήκε και έκανε μία πολύ τρυφερή δήλωση για την, πες την άτη Μόνικα Μπελούτσι.
0: Α, τώρα το θυμήθηκε, ναι, μετά το τρίτο κέρατο.
1: Ναι. Ποια γυναίκα, λέει, συμβολίζει καλύτερα το φεστιβάλ των Κανών, χωρίς δεύτερη σκέψη, η Μόνικα Μπελούτσι, χωρίς καμία αμφιβολία. Στην εποχή μας πιστεύω ότι είναι εκείνη που πενσάρκωσε με τον καλύτερο τρόπο τον κινηματογράφο.
0: Μάλιστα.
1: Είπε
0: και ξαναγύρισε αφού του αιτιονεύτησαν όλες.
1: Ναι, όταν σκέφτομαι το φεστιβάλ των Κανών, βλέπω τη Μόνικα. Μάλιστα, δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση αν ένα από αυτά τα πρωινά μας παρουσιάσουν ένα φεστιβάλ με τη Μόνικα στην επίσημη αφίσα του.
0: Α, είναι ωραία,
1: η ζωντανή ενσάρκωση της 7ης τέχνης στην πιο όμορφη εκδοχή της, είπε. Είναι αυτό που λέμε μακριά και αγαπημένη.
0: Α,
1: είναι πολύ
0: έχουν καλές σχέσεις τώρα.
1: Φαντάζομαι πως ναι, γιατί έχουν και παιδιά μαζί.
0: Δύο κόρες.
1: Είναι πολλοί οι οποίοι έχουν χωρίσει και μετά από χρόνια έχουν καλή σχέση και λένε: κοίταξε να δεις πως μπορούμε και συνεννοούμαστε τώρα που χωρίσαμε. Γιατί όταν ήμασταν παντρεμένοι δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, θες να μας πεις κάτι για τη Βόντα?
1: Ναι, θα σας πω.
0: Για να δούμε τι θα πει το Ελενάκι. Θα πει το Ελενάκι με πολύ ωραίο τρόπο για την προστασία των παιδιών. Θα δείτε δηλαδή τι κάνει Vodafone.
1: Θα σας πούμε για το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feeling Striker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με την γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή TOS είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη σημασία του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, υπογράμμισε από τη Λέρο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια υλοποιεί σήμερα ένα από τα πιο απαιτητικά και πολυσύνθετα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Όπως ανέφερε, μέσα από το νέο πρόγραμμα προωθούνται έργα και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των βασικών υποδομών, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και στη συνολική αναπτυξιακή ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών. Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που συνοδεύουν την υλοποίηση έργων σε νησιωτικές περιοχές, επισημένοντας ότι μεγάλες αποστάσεις, οι αυξημένες ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε νησιού απαιτούν συνεχή σχεδιασμό και αποτελεσματικό συντονισμό. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Όπως τόνισε, η συνεργασία μεταξύ περιφέρειας, δήμων και τοπικών φορέων είναι απαραίτητη, προκειμένου τα έργα να υλοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις και να αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τους κατοίκους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη. Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία του στον ανακριτή με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, χρηματική εγγύηση καθώς και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, αλλά και απαγόρευση χρήσης οχημάτων. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος περάσπισης της οικογένειας των δύο γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Πρόσθεσε ότι οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν είναι ιδιαίτερα αυστηροί και εκτίμησε ότι περιορίζουν σε ένα βαθμό την επικινδυνότητα που αναμφίβολα υπάρχει. Η υψηλή χρηματική εγγύηση, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης, η απαγόρευση οδήγησης αλλά και κάθε ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα αποτελούν, όπως είπε, μέτρα με ουσιαστικό βάρος αλλά και σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα του κατηγορουμένου. Ο κ. Καμπούρης επισήμανε πως θα προχωρήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες της νομοθεσίας, χωρίς να μπορεί ο ίδιος να προβλέψει την ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης. Τον έντονο προβληματισμό της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές από τις προβλέψεις δημιουργούν αβεβαιότητες για το μέλλον ενός όριμου τουριστικού προορισμού όπως η ΚΟΣ. Όπως επισήμανε στο Κόσμος η Μέρη Τριανταφυλόπουλου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, η βιωσιμότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ταυτίζεται με τον περιορισμό των οργανωμένων επενδύσεων και την αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Τόνισε δε πως η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Αναφερόμενοι στους περιορισμούς που προβλέπονται για τη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων, υπογράμμισε πως η ενίσχυση μικρότερων και διάσπαρτων μορφών ανάπτυξης ενδέχεται να αυξήσει την πίεση στις υποδομές, αντί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου και του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, με βασικό στόχο την προετοιμασία των περιφερειών για το νέο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ρόδου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες. Ένα πρόβλημα που, σύμφωνα με τους παραγωγούς, παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος του νερού άρδευσης, την ανάγκη δημιουργίας νέων υποδομών και τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας. Η Ένωση Ιατρών, Θεραπευτηρίων και Εργαστηρίων εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Πάτμο σχετικά με την υπόθεση των επιδομάτων στέγασης και σύτησης των ιατρών του Κέντρου Υγείας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρεται ότι παρά τις εξαγγελίες και τις δημόσιες δεσμεύσεις για τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων στους υγειονομικούς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική καταβολή των ποσών. Η ιστορική αναγνώριση για τον Αρχάγγελο και την πολιτιστική του παράδοση αποτελεί επίσημη ένταξη των λαϊκών παραμυθιών του Αρχαγγέλου Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει και προστατεύει ένα κομμάτι της λαϊκής παράδοσης. Την κατάκτηση του 10ου κυπέλου Δωδεκανήσου πανηγυρίζει ο Φίβος Κρεμαστής, επικρατώντας με 2-0 του Ευκλή Σορονή στο μεγάλο τελικό και ολοκληρώνοντας ιδανικά τη φετινή του πορεία στη διοργάνωση. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Στη high season
5: τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
8: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
9: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
12: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
14: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
15: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
16: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
17: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
18: Πατάτες Farm Frites Scoops, 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
19: Υγρό πιάτων Ferry Professional.

0: την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
1: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια.

0: έκανε, λέει, ο πρόεδρος της Κίνας Σι, Σι στο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο.
1: Του είπε Σι.
0: Μετά το, είχε πάει πριν, είχε προηγηθεί νομίζω
1: ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ.
1: Είχε προηγηθεί ο Τραμπ και τσοπ, τέλειος, τυχαία, πήγε και ο Πούτιν. Αλλά είπε, άφησε εχμές ο Κινέζος πρόεδρος.
0: Τι είπε?
1: Και είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ηγέτες που να αποφασίζουμε και διατάσσουμε και ανακατεύουμε όλο τον πλανήτη.
0: Έτσι. Αγκαλιές, φιλιές με τον Πούτιν. Φιλιές.
1: Φιλιά
0: με τον Πούτιν. Κάτι παιδάκια είχαν βάλει εκεί πέρα και με κάτι σημαία. Ναι, καλά, ναι.
1: Έχεις τι τα κινεζάκια. Άκουμε, τι γλυκούλικα που είναι. Μετά γίνονται.
0: Μεγάλα σου είναι. Ωραία.
1: Ναι, μεγάλα.
0: Τι σημερίληψη είναι αυτή σήμερα. Μπράβο μας.
1: Ναι, άσε με μωρέ τώρα. Μυρίζουνε δε. Τι κάνει έτσι?
0: Δεν ξέρω.
1: Α, αυτό.
0: Όχι.
1: Ναι, όχι.
0: Αφού το έχω χαμηλωμένο, μηδέν.
1: Ναι, μηδέν ή στο πηλίκο.
0: Δεν εσπάτων, πάμε παρακάτω. Αυτά με το νέτιο. Λοιπόν, στέλνει μια κροάτρια σχετικά με τα σκουλαρίκια.
1: Ναι, και με τι κλαί, λέει?
0: Και είπε, κορίτσια, καλησπέρα. Με blue tag θα τα φορέσετε και δεν θα φοράτε καθόλου. Είναι σαν αυτοκόλλητη κόλλα, για δοκιμάστε.
1: Είναι κάτι λέει, στρογγυλάκια χρυσάνθη. Νομίζω. Κάτι στρογγυλάκια που υποτίθεται ότι προστατεύει το αυτί. Αλλά εγώ δεν μπορώ. Κάτι με πιάνει.
0: Εγώ έχω δει κάτι άλλο που είναι όταν είναι εξτριμμένο αυτί και θες να βάλεις κάτι και επειδή το αυτί έχει πάρει την κατιούσα και κρέμεται, λες και είσαι γελάδα.
1: Σιγά μωρέ τώρα κρέμεται. Είναι ότι δεν αντέχουμε εμείς με τόσα βάσανα τη ζωή. Δεν μπορούμε τις πιέσεις.
0: Όταν κρέμεται ο λοβός όμως, να τα λέμε και αυτά, κάνει το σκουλαλίκι ένα και υπάρχει ένα πλαστικό που βάζει από πίσω και το κάνει σούζα το σκουλαρίκι. Να μην φαίνεται αυτό το
1: να
0: πράγμα.
1: Να σου πω, μόνο στις γυναίκες κρέμονται, στους άντρες δεν κρέμεται τίποτα.
0: Πιο πολύ στις γυναίκες, φαντάζομαι, γιατί φορά στους άντρες κρέμονται άλλα.
1: Ναι, άλλα που είναι πιο χρήσιμα. Γιατί το αυτή για να κρέμεται.
0: Αυτά που κρέμονται είναι άχρηστα στους άντρες, να ξέρεις. Απλά δεν είναι. Κρέμονται, απλά εντάξει.
1: Δεν είναι ότι κρέμονται. Τι έπαθε. Τι σε έπιασε, μια ιδέα.
0: Τίποτα, μια χαρά είμαστε.
1: Ιού.
0: Ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, χάρη τα σκουλαρίκια. Ναι. Τώρα αυτό με το blue tag που λέει, το δοκιμάσουμε. Γιατί όχι? Το δοκιμάσουμε. Που λέει η
1: ακροατριά μας. Είναι περίεργα, παιδιά, που έχουμε όρεξη να ντυθούμε, να κινούμε μόνο και λοιπά. Και άλλες που θέλουμε, δηλαδή, αν μπορούσαμε να βγούμε με την πιτζάμα.
0: Ισχύει.
1: Στους δρόμους τελείως. Που είναι και το πιο βολικό ρούχο.
0: Υπάρχει
1: η πιτζάμα.
0: Ρότερο.
1: Παιδιά, είναι μερικά που είναι σαν. Σαν φορμίτσες.
0: Ναι,
1: σαν φορμίτσες.
0: Ευτυχώς και είναι μόδα αυτό και δεν καταλαβαίνει κανείς.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Σήμερα κατέβηκα και πήγα σε μια δουλίτσα δίπλα στο σπίτι με τη πιτζαμούλα. Ήταν φόρμα.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, κανένας δεν κατάλαβε τίποτα.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια, είδα και μια άλλη κυρία με μια πιτζάμα. Λέω, ωραία, γίναμε.
0: Γίνεται πολλές. Δεν
1: κυκλοφορούν με πιτζάμες στους δρόμους.
0: Εντάξει, είναι κάτι πολύ σκόψες που είναι σατέν και τέτοια, πάρα πολύ ωραία.
1: Καλά, δεν θα βγούμε και με αυτές. Αυτές φαίνονται ότι είναι πιτζάμες.
0: Όχι, μα υπάρχει ρούχο, παιδί μου, που είναι σαν τις πιτζάμες σατέν. Δεν υπάρχουν, που ήταν και τη μόδα κάποια στιγμή πολύ.
1: Ναι.
0: Που είναι πουκάμισο σατέν, ξα πουκάμισο. Κατάλαβες και από κάτω παντελώνα.
1: Ναι.
0: Κοστούμάκι ίδιο, έτοιμο. Με ένα μαξιλάρι.
1: Ήταν έτσι μόδα.
0: Σαν τα μαξιλάρι πρέπει να έχουν και φύγαμε.
1: Περίμενε.

0: Ήταν και τσιμόδας και ρόμπες. Θυμάσαι και τις ρόμπες.
1: Θυμάμαι και τις ρόμπες. Ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν ακόμη πιο χάλια.
1: Ωραίο. Και ένα μαξιλάρι στο κεφάλι και είσαι έτοιμος.
0: Έτοιμος για ύπνο.
1: Έπνο. Λοιπόν, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ετοιμάζει, λέει, μια μεγάλη αναδιάρθρωση στο δουκάτο της Κορνουάλης και ετοιμάζεται να.
0: Άμα ο Βίλια.
1: Φύγει ο παπουλής. Ναι, να πουλήσει, λέει, μέρος της τεράστιας περιουσίας της Βασιλικής.
0: Oh.
1: Αξίας 670 εκατομμύρια δολαρίων.
0: Αχίνητα, δηλαδή.
1: Θα έχω εγώ τώρα να τα αυτόν. Εγώ δεν ωράζω τη ζωή μου. Θα έχω εγώ τώρα να ποντίζω τους κήπους και να αυτόνω τα ντουβάρια. Ένα να φεύγουν τα μισά να έχω εγώ ξανά.
0: Καλέ, αφού έχουν τέτοιο προσωπικό και τέτοιο απεριουσία, τι θέλουν να τα εκπείσουν.
1: Θέλουν να τα εκπείσει, λέει. Θέλουν να. 670 εκατομμύρια κοστίζουν αυτά που θέλει να πουλήσει.
0: Οπα.
1: Ναι. Και θέλω να. Εντάξει, όλο λέει το.
0: Πολύ το όπως είναι, επιπλωμένο.
1: Η ιστορική αξία του δουκάτου ξεπερνά το 1,3 δις. Τι είναι τώρα 670 εκατομμύρια. Πού είναι
0: αυτό,
1: τίποτα.
0: Γιατί θέλει όμως να ρευστοποιήσει.
1: Δεν θέλει να ασχολείται με πολλά. Θέλει να είναι πιο ήρεμος, ρε παιδί μου.
0: Κατάλαβα, θα τα φάει όλα.
1: Μεγάλα καράβια, μεγάλα αυτά. Φουρτούνες με τον
0: έλεγχο. Ο Χάρη τίποτα. Ούτε λέπει.
1: Ο Χάρη.
0: Ο Χάρη.
1: Δεν πάνε καλά αυτοί.
0: Αυτοί. Κοίτα, το πούλησαν πολύ νωρίς το αφήγημα.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Και τώρα έπρεπε λίγο και.
1: Έπρεπε σταγόνα, ρε παιδιά. Όχι, ναι, να βιαστεί. Με τη μία του θα ψανόρου να πιάνει να θάβουνε σιγά-σιγά.
0: Τώρα κι εσύ.
1: Με ένα τέμπο, με ένα μέτρο. Θάψε έναν. Ένα βιβλίο για τον καθένα. Μπεσέρ θα γινόντουσαν. Να τα λέμε κι αυτά. Μάρα Ζαχαρέα με Total White εμφάνιση παρέδωσε μαθήματα στυλ και κομψότητα.
0: Τώρα δεν την έχω και ιδιαίτερα κομψή, για να είμαι ειλικρινή.
1: Ούτε εγώ. Με την Τσιλή δεν κάνει παρέα.
0: Ναι.
1: Δεν τα ρωτιέσαι. Λοιπόν, εδώ είναι ωραία όμως. Εδώ φοράει ένα πολύ ωραίο λευκό κοστούμι.
0: Είσαι καλός άνθρωπος.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, να πω.
1: Έλα, πες το.
0: Τελευταία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τελευταία ακούω πολύ για το BQ Oil και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Η δερμοκαλλυντική κρέμα BQ Oil. Anti-aging της Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο. BQ Oil, παιδιά, ό,τι καλύτερο για το δέρμα. Το συνιστούν ανεπιφύλακτα τα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, μια κυρία η οποία έχει φτάσει 103 χρόνια και είναι και γκέιμερ. Το ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχουν μάλλον YouTuber, νέα παιδιά, οι οποίοι παίζουν online games.
0: Ναι.
1: Και βγάζουν πάρα πολλά λεφτά και οι άλλοι κάποιοι τους παρακολουθούν γιατί τους δείχνουν μυστικά και τέτοια και πώς να παίζουν.
0: Τους πληρώνουν, ναι.
2: Με
0: στοιχήματα.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Το λες και τζόγο.
1: Ναι, όταν παίζουν δύο. Παίζουν μεταξύ τους και αν θα κερδίσουν. Αλλά και μόνος του κάποιος σου δείχνει πώς μπορεί να περάσει πίστη σε ένα παιχνίδι.
0: Mm.
1: Και έχουν τεράστιους followers.
0: Και αυτή λοιπόν, η γιαγιά είναι
1: gamer. Παίζει games, τώρα δεν ξέρω αν έχει και τέτοιο. Λοιπόν, και είναι 103 ετών, είναι θεάρα, δεν χρειάζεται βοήθεια για τίποτα, τα κάνει όλα μόνη της και μας δίνει συμβουλές μακροζωίας.
0: Να τα.
1: Λοιπόν, το ένα είναι σωστή διατροφή, εντάξει, θα χαρούμε.
0: Και το άλλο είναι μην παντρευτείτε ποτέ.
1: Δεν το έχει, αλλά είναι σωστό. Αυτό που λες.
0: Ναι, το λένε κάποιες περίλικες.
1: Λοιπόν, επίσης πρέπει να κινείς μυαλό σώμα και δηλαδή να δουλεύεις το μυαλό σου και να γυμνάζεσαι ή να περπατάς σε μπάση περιπτώσει. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις γυμναστήριο. Να κινείσαι γενικά, να σηκώσεις τον πισινό από τον καναπέ, να τα κάνεις όλα μόνος σου. Εννοώ ότι αυτό δεν χρειάζεται να ντυθεί και να κάνει και οτιδήποτε. Δεν ζήτησε βοήθεια όταν θα ήθελε. Έχει μάθει τον εαυτό της να τα κάνει όλα μόνη της. Να διαβάζουμε, εντάξει, γιατί δημιουργεί μια περιβαλλοντική εγρήγορση αυτό. Να κάνουμε νέες γνωριμίες. Yes. Βλέπεις το κυροκομείο, πας να μην κάτσεις μια καρέκλα. Μιλάς.
0: Ωραία. Ναι. Κι άλλο.
1: Και να παίζεις παιχνίδια μυαλού και στρατηγικής.
0: Μάλιστα.
1: Όπως παίζω εγώ με το Ramming Up.

0: έχει μεγάλα γυρίσματα, λέει, στη Μύκονο. Πάνε από εδώ, από εκεί. Θα μένουν 2 εβδομάδες.
1: Α!
0: Με 10 μέρες δηλαδή.
1: Πολύ καιρό,
0: ακόμη.
1: Πολύ καιρό, ε.
0: Ναι, ναι. Την είδε στη Λιλικόλη, σε διάφορα μέρη τη Μύκονο. Είναι λίγο.
1: Είναι πετίτ, πετίτ.
0: Είναι πετίτ, ναι. Και λίγο. Άχρωμη, άοσμη, εντάξει.
1: Ναι. Απλά την τίνουν πολύ ωραία.
0: Την τίνουν πάρα πολύ ωραία, iconic θα έλεγα.
1: Λοιπόν, η Taylor Swift ήταν στην Ελλάδα να πήγε σε ένα γάμο στη Γλυφάδα.
0: Ναι, του Καρλάφτη.
1: Του Καρλάφτη.
0: Ο οποίος είναι πρωταγωνιστή στο αμερικάνικο football και είναι super duper wow.
1: Ναι.
0: Πολύ συμπαθητικό παιδάκι είναι αυτό.
1: Παντρεύτηκε την εδώ και πολλά χρόνια αγαπημένη του Κάια Χάρης.
0: Η Κάια είναι. Τι άθλημα κάνει. Στίβο. Κάνει στίβο και είναι και δικηγόρος.
1: Και αυτή φόρεσε, λέει, η Taylor Swift, λέω τώρα εγώ.
0: Α, ήταν καλεσμένη η Taylor Swift, γιατί ο αγαπημένος της
1: είναι στην Αμερική.
0: Συμπαίκτης, ναι, του Καρλάφτη.
1: Του αγαπημένου. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, σκασίδα του για την ύφη, σκασίδα του για τον γαμπρό. Το θέμα είναι τι φόραγε η Taylor Swift. Η Taylor Swift, λοιπόν, λέει, φόραγε φόρεμα αξίας 1.950 δολαρίων. Τίποτα.
0: Τι,
1: για την Taylor Swift μου φαίνονται πάρα πολύ λίγα. Με φόρεμα Zimmerman. Zimmerman.
0: Αχ, μ' αρέσει το Zimmerman.
1: Zimmerman.
0: Απλό, πολύ απλό έτσι.
1: Απλό κοριτσάκι μπορεί να είναι και αυτό. Είναι λίγο και τσιψιλόλιγνη. Είναι επιβίδα.
0: Αδυνατούλα. Έχει. Είναι λίγο. Από σένα είναι όχι.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Σε πληροφορώ ότι κάνει μεγάλη επιτυχία τα μικρά κοριτσουδέλια.
1: Ναι.
0: Τρελαίνονται για τέλει.
1: Ισχύει.
0: Και με μεγαλύτερες ηλικίες βέβαια.
1: Ναι. Είναι πώς.
0: Και είναι φαινόμενο οικονομικό, έτσι.
1: Ναι. Πώς, παιδί μου, τρένουν τα κοριτσάκια για την Taylor Swift, κάτι ναι, τέτοιο. Γιατί είναι Taylor Swift, λέω, με τη Στικούδη, θυμάσαι τα μικρά κοριτσάκια πώς τρένουν στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε, τι έχουμε, τον Χρήστο Βερόνη,
0: δήμαρχο Μυκόνου, που θα μας μιλήσει για τα γυρίσματα της Emily in Paris στο νησί των ανέμων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, δήμαρχη, πες μας, πείτε μας πώς το περνάει όλο αυτό το νησί.
2: Κοιτάξτε, το νησί είναι συνηθισμένο στα γυρίσματα ταινιών. Πλην όμως δεν πάβει αυτό να είναι μια δημοφιλής
0: σειρά,
2: ταινία, όπως θέλετε πέστε το, η οποία αφήνει το αποτύπωμά της μέσω του Netflix σε όλο σχεδόν τον πλανήτη. Άρα λοιπόν και το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση όταν η εταιρεία που τους εκπροσωπεί στην Ελλάδα μας το έστειλαν και με σκοπό να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και το κάναμε αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Βερόνη, παρακολουθεί ο κόσμος του νησιού τα γυρίσματα, πάνε λίγο. Γιατί έχει μαθευτεί σε ποια μέρη γίνονται, ας πούμε, τα πλάνα.
1: Και αν κυκλοφορούν οι πρωταγωνιστές και στα σοκάκια της Μυκόνου, τους βλέπουμε και εκτός.
2: Κοιτάξτε, στους Μήλους, χτες που γυρίστηκε όλη τη μέρα στους Μήλους, στους κάτω Μήλους, κλείσαμε βοήθηση αστυνομία. Και συνέβη κάτι που δεν το έχουμε ξανακάνει, να αφαιρέσουμε όλα τα αυτοκίνητα από τους Μήλους προκειμένου να μπορέσουν στην πλατεία να στήσουν παζάρι και να κάνουν τα γυρίσματα. Γενικώς ο κόσμος παρακολουθεί, αλλά όχι όπως το λέτε, γιατί οι μυκονιάτες έχουν τις δουλειές τους τώρα, είναι συνηθισμένοι σε αυτά. Και το χτες το απόγευμα που περνούσα κι εγώ είχαν κλείσει ένα δρόμο εδώ στο κέντρο της πόλεως. Όσοι ήταν από μακριά παρακολουθούσαν. Είναι μια δημοφιλή σειρά, είναι χαρούμενη σειρά, σε ταξιδεύει σε έναν άλλο κόσμο διαφορετικό και νομίζω ότι είναι θετικό όχι μόνο για τη Μύκονο αυτό που γίνεται, αλλά για όλη την Ελλάδα στις εποχές που ζούμε.
0: Βέβαια, και για τον τουρισμό γενικότερα. Δήμαρχε, έχουμε την αίσθηση ότι ο τουρισμός στη Μύκονο θα πάει φέτος καλύτερα. Έχετε και εσείς τέτοιες ενδείξεις?
2: Ναι, την ίδια αίσθηση έχω. Οι τιμές έχουν χαμηλώσει πολύ λίγο, στην τάξη του 5%, αλλά έχουν ανέβει οι κρατήσεις. Ίσως να οφείλεται και σε αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Πάντως δεν έγινε ζημιά, αυτό μπορώ να πω. Υπήρξε μια στασιμότητα, διότι ο κόσμος θέλει να δει, μιλώ για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους. Η χρονιά φαίνεται, και σήμερα μου το έλεγαν και μου έδειχναν και στοιχεία, ότι θα πάει καλύτερα. Και εφόσον ήρθε και η Έμιλη στη Μύκονο, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δίνει, γιατί τη βλέπουν σε όλο τον πλανήτη όπως και εσείς είπατε, δίνει αυτό μία άλλη ροπή, μία άλλη όθηση και για την Ελλάδα και για την Μύκονο φυσικά.
1: Περιμένουμε εμείς... άλλους διάσημους που να ξέρετε ότι θα έρθουν στο νησί. Όχι για γυρίσματα, γενικά λέμε τώρα. Έρχονται πάντα, αλλά μήπως κάποια ονόματα τα ξέρουμε.
2: Κάθε εβδομάδα έρχονται πολλοί. Δεν ξέρω να σας πω ονόματα. Ας πούμε, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ότι πριν από λίγο καιρό μια Αυστραλιανή ταινία γυρίστηκε και είχαμε δώσει πάλι έγκριση. Όλοι χωρίς να το λένε, είτε είναι αθλητές, ποδοσφαιριστές, είτε μπασκετμπολίστες, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι πολιτικοί, θέλουν να περάσουν από τη Μύκονο και περνούν. Περνούν βέβαια ανώνυμα και εμείς φροντίζομαι να μην τους ενοχλούμε, εκτός αν μας ζητηθεί βοήθεια όπως ζητήθηκε εδώ και τη δώσαμε.
0: Εγώ επειδή ήμουνα το Σάββατο στη Μύκονο, είδα ότι είναι και το κρουαζιερόπλοιο το Four Seasons, το οποίο είναι ένα από τα ωραιότερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου, με πολύ ευκατάστατο κόσμο. Αν σκεφτούμε ότι κάθε βραδιά ξεκινάει από τις 4.000 και φτάνει μέχρι τις 200, που σημαίνει ότι πολύ καλός κόσμος, ένα κομμάτι πολύ καλού κόσμου, σε σχέση με ευκατάστατο, μπορώ να πω ότι θα κινηθεί και στο νησί και φέτος.
2: Ακριβώς, και τώρα που μου μιλάτε, κατά τύχη βρίσκεται δίπλα μου ο κύριος Μέγας που είναι πρόεδρος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και πρώην δήμαρχος και φίλοι από παλιά, και μου λέει τα ίδια, ότι η κρουαζιέρα πάει πολύ καλά, διότι η Μύκονος έχει ιστορία στα ζητήματα της κρουαζιέρας από το 1910. Δεν το ξέρουν πολλοί αυτό, με άλλο τρόπο, και υπάρχει κουλτούρα στα ζητήματα της κρουαζιέρας και διευκολύνσεις, διότι η κρουαζιέρα δεν μπορεί να πάει παντού με τα μεγάλα αυτά κρουαζιερόπλια αν δεν έχεις υπηρεσίες επίγειες, δηλαδή εκεί που θα αποβαστούν να μπορούν να βγουν γρήγορα, να φύγουν, που θα πάνε, τι θα κάνουν, τι υπηρεσίες θα τους προσφέρεις κτλ. Η Μύκονος αυτά τα κάνει καλά και την επιθυμούμε την κρουαζιέρα, γι' αυτό και είχαμε εκφράσει εγώ και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που είναι δίπλα μου την αντίθεσή μας στο να μπει ξαφνικά 20 ευρώ και να τιμωρεί, γιατί ακούγεται τιμωρητικό, μπορεί να εισπράξει και ο Δήμος και το κράτος, αλλά 20 ευρώ δεν μπαίνει πουθενά, είναι σαν να τιμωρεί τον επισκέπτη. Όπως πολύ σωστά είπατε με άλλα λόγια εσείς, για να έρθετε στη Μύκονο πρέπει εμείς να σας δείξουμε ότι σας επιθυμούμε, ότι σας αγαπάμε, ότι σας θέλουμε. Αν σας πούμε όχι, 20 ευρώ για να μπεις, το ακούς περίεργα αυτό.
0: Δεν έχει επιβληθεί το 20 ευρώ στην κρουαζιέρα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι.
2: Έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση. 20 ευρώ στη Μύκονο και Σαντορίνη τη full season, όταν είναι 5 ευρώ στα άλλα μέρη, ας πούμε στη Ρόδο είναι 5 ευρώ. Μετά όταν τον Οκτώβριο γίνει στη Ρόδο 3 ευρώ, λέω τη Ρόδο ως παράδειγμα, έτσι, και είμαστε φίλοι πολύ με τους Ροδίτες και είναι το ωραιότερο νησί στον κόσμο. Όταν γίνει εκεί 5 ευρώ, όταν γίνει σε αυτούς 3 ευρώ από 5, σε εμάς το 20 γίνεται 12. Νομίζω είναι μεγάλα τα νούμερα, όσο και έστω και αν εισπράττει το 1/3 ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Η άποψή μας πάντως είναι ότι σε τέτοια νησιά είναι καλύτερο να έρχεται κόσμος που, επειδή όλα τα κόστη είναι πιο μεγάλα, να έρχεται κόσμος που έχει και ένα βαλάντιο. Δηλαδή κάθε νησί έχει την πελατεία του, να το πω έτσι.
2: Κάθε νησί, θα το έλεγα αλλιώς, έχει την ιδιαιτερότητά του και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Τι γίνεται, η μοναδικότητα της Μυκόνου. Διότι εγώ δεν θα πω ότι η Μύκονος είναι το ωραιότερο μέρος, όχι βέβαια. Η Ελλάδα μας όλη είναι όμορφη. Φεύγεις από τον ένα τόπο να πας στον άλλο και το ένα μέρος ή το διπλανό του, το ένα είναι πιο όμορφο από το άλλο. Η Μύκονος έχει μια μοναδικότητα και λόγω της Δήλου, διότι από τις ανασκαφές της Δήλου το 1873 ξεκίνησε να έρχεται ο τουρισμός στη Μύκονο με τη μορφή του πολιτιστικού τουρισμού και συνεχίστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έλεγα για μοναδικότητα. Ποια είναι η μοναδικότητα? Ότι η Μύκονος πέτυχε, ενώ είναι, πολύ σωστά το είπατε, δεν είναι φτηνό νησί. Δεν είναι φτηνό. Αν ξέρεις, μπορείς να βρεις και φτηνά, αλλά δεν είναι φτηνό νησί. Τι πέτυχε όμως? Να μπορεί να τους δέχεται όλους. Άρα την επιθυμούμε και την κρουαζιέρα, πέραν του ότι τα φτηνά κρουαζιερόπλια, από ό,τι μου λέει εδώ ο πρόεδρος που είναι δίπλα μου, κάνα δύο φέτος μπορεί να μην έρθουν. Αυτά που είναι φτηνή κρουαζιέρα εννοώ. Τα υπόλοιπα που βγαίνει ο Αμερικάνος στη Βαρκελόνη για να πάρει το κρουαζιερόπλιο από τη Βαρκελόνη και να γυρίσει στη Μεσόγειο, δεν είναι φτηνές κρουαζιέρες, είναι πολύ καλές και πολύ ακριβές, και βοηθούν ειδικά αυτή την εποχή, διότι οι κρουαζιέρες ξεκινούν αρχές Μαρτίου, στα μέσα Μαρτίου και τελειώνουν τέλος Νοεμβρίου, δηλαδή Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν, τώρα που σας μιλώ και βγήκα εδώ στη βεράντα του Δημαρχείου και κοιτώ από κάτω και βλέπω ότι περπατάει κόσμος, αυτός ο κόσμος είναι από κρουαζιέρα και κάθονται στα καταστήματα της παραλίας, που και αυτά είναι, δεν είναι μόνο καφενεία, είναι ρεστοράν και, μπορεί, και προσφέρουν πολύ καλές υπηρεσίες, αλλά δεν είναι τα φτηνότερα της Ελλάδος, έτσι. Και τρώνε όλοι, αγοράζουν όλοι, ψωνίζουν όλοι. Είναι και αυτό μια καλή μορφή τουρισμού, αλλά θέλει χειρισμό. Γι' αυτό και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο τι έκανε, έκανε μια πλατφόρμα που την έχουν και άλλα λιμενικά ταμεία, το Berth Allocation System, με σκοπό να ορίσει τα όρια. Μη σου έρχεται τη μία μέρα, μη σου έρθουν τη μία μέρα 7 μεγάλα κρουαζιερόπλια και την άλλη μέρα κανένα, διότι έτσι δεν εξυπηρετείς τίποτα.
0: Ωραία. Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Ευχόμαστε και άλλες παραγωγές να γίνουν και στο νησί.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, γεια σας.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σου πούμε για το Tozy, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πνοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feeling Tracker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 104-54. Η εφαρμογή Tozy είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο Vodafone.gr.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Πόσο είδε στον Ιντάλο στην Eurovision, πε
7: πόσο. Ο παψωμαλιά τέτοιο ήταν.
6: Ωραία.
7: Δεν μ' άρεσε σε πολλού το τραγούδι, εμένα δεν μ' άρεσε.
6: Ναι, ήταν είναι λίγο.
7: Λίγο μετά, μπράβο.
6: Λίγο πήρα. Τσούπου τσούπου από εδώ τρεις νότες, τσούπου τσούπου από τρεις νότες.
7: Τσούπου τσούπου λίγο αλλιώς γραμμένο.
6: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από τον ακροατή μας που λέει, τον Κυριάκο. Αχ, για πριν κάτι που λέγαμε. Αχ, βρε τρελαμένες, μόλις θυμηθήκατε τα αντρικά όργανα, χάσετε τα λόγια σας. Καλό αυτό. Σημαίνει ότι είστε ακόμα ενεργές. Αν θες το διαβάζεις, λέει, αν θες όχι. Θα συμπεράνω ανάλογα. Περιμένουμε το συμπέρασμά σου, Κυριάκο, τώρα που το διαβάσαμε.
6: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τι είδατε, τι οσφρουστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι.
7: Λοιπόν, τώρα έχω να σου πω την πιο περίεργη είδηση που έχεις ακούσει ποτέ.
6: Βρε, σήμερα γίνεται χαϊλίκια. Έχουμε καλυστείο σήμερα.
7: Πού,
6: τα διοργανώνει ο κύριος Μπάμπαλης.
7: Τι έγινε, Πελοποννίας.
6: Όχι.
7: Τι βγάζουμε.
6: Βγάζουμε μπούτι, χείλη.
7: Ναι, αλλά τι είναι.
6: Μπούστο κλπ. Είναι εμείς Ελλάδας.
7: Είναι της Ελλάδος, είναι.
6: Όχι, καλέ, στην Ελλάδα. Ναι.
7: Επιτέλους Ελληνίδα.
6: Ακριβώς.
7: Ωραία, Παναγία μου, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα στην Πορτογαλία για την αύξηση ανθρώπων οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
6: Αχ, παιδιά, τι είναι αυτό!
7: Το είδες.
6: Το είδα και τρελάθηκα.
7: Και πηγαίνουν για να του εξετάσουν άμα είναι άρρωστοι στον κτηνίατρο.
6: Ναι, και είπανε.
7: Και βγήκαν οι κτηνίατροι και, είπε, και το καταγγείλει και το Υπουργείο. Και είπε.
6: Αυτή είναι νέα μόδα τώρα.
7: Αυτή είναι, νέα
6: είναι
7: μόδα.
6: Όλοι πίνουμε μαζί λιγμένα.
7: Νομίζω ότι είναι μία μόδα και έχουν αυξηθεί, λέει αυτή. Του λένε Θηριανούς από το Θηρίο, φαντάζομαι.
6: Και φοράνε περούκες. Και φοράνε
7: κάτι μουτσούνες. Και περπατάνε στα τέσσερα. Σαν ζωάκια. Σαν σκυλάκια, γατάκια.
6: Αυτό τώρα τι είναι, παιδιά, ψύχωση.
7: Αυτό, κάτι είναι.
6: Κάτι
7: τώρα
6: δεν πάει καλά.
7: Κάτι, ελπίζω ότι θα είναι περαστικό. Τέλος πάντων.
6: Μόνο στην Πορτογαλία
7: στην
6: γίνεται.
7: Στην Πορτογαλία
6: αυτό
7: γίνεται προς το παρόν. Λοιπόν.
6: Άνθρωποι δηλαδή που προσδιορίζονται ως
7: ζώα.
6: Άλλος κάνει το γουρουνάκι.
7: Σαν να το προσδιοριστώ εγώ δέντρο και να πηγαίνω, ας πούμε, μετά, άμα δεν νιώθω καλά, σε ένα φυτώριο.
6: Α, ωραία. Εγώ σε λεμονιά δεν δικαιούμαι να το κάνω.
7: Εύκολα.
6: Μωρικοντούλα λεμονιά.
7: Εσύ και αν δικαιούσε. Πέφτει επίθετο.
6: Θα πω, πέφτουν τα φύλλα.
7: Έτσι.
6: Είμαι άρρωστη. Ή βάλτε μου αυτόματο πότσιμα.
7: Λοιπόν, και η παιδιά αναγκάστηκε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Πορτογαλίας να βγει και να πούνε ότι, ότι η πορτογαλική νομοθεσία
6: απαγορεύει αυτό το πράγμα.
7: Απαγορεύει αυτό το πράγμα και ναι. Εντάξει, υπάρχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, αλλά άμα είστε άρρωστοι θα πάτε στο γιατρό.
6: Αυτό είναι η ψυχίατρο. Όχι, αυτή είναι για ψυχίατρο, όχι κτηνίατρο.
7: Ναι, το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο, λέει ότι την Ιατρικό Σύλλογο συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου να είναι άνθρωπος. Δηλαδή, λόλα να ένα μήλο.
6: Φαντάσου, τώρα να πεις, ας πούμε, μου ζητάει εφορία. Εγώ είμαι γουρουνάκι, δεν είμαι άνθρωπος. Τι μου ζητάει, ανάρεση. Μπας και το κάνουν για φορολογικούς λόγους.
7: Ναι, δεν ξέρω, όχι καλέ. Επίσης, αν ένας κτηρίατος έρθει αντιμέτωπος με έναν θηριάνθρωπο, ο γιατρός πρέπει να εξηγήσει, χρησιμοποιώντας τη σωστή γλώσσα, πως έχει τα προσόντα. Γιατί αυτή να θεραπεύσει μόνο ζώα. Και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους, ακόμη και αν αυτά τα άτομα αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
6: Δεν πάμε καλά, έχω να πω. Δεν πάμε καλά καθόλου.
7: Η πρώτη και λέει για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα. Από το αγαπώ τα ζώα, προσέχω τα ζώα, φροντίζω τα ζώα.
6: Μέχρι με
7: και κάνω αγώνες για τα ζώα, τα δέσποτα κλπ. Μέχρι γίνομαι εγώ ένα ζώο και είμαι στα τέσσερα και έχω μουτσούνα γάτα και γνιαουρίζω. Έχει μία διαφορά.
6: Ναι.
7: Και θέλω να πάω στον κτηνίατρο.
6: Και κάνει σεξ με ζώα. Τι γίνεται.
7: Α, το προχώρησες πάρα πολύ.
6: Εντάξει.
7: Το προχώρησες πάρα πολύ.
6: Βάζεις κυπελάκι το φαΐ σου και το τρως.
7: Νομίζω ότι είναι μωρέ. Να σου πω κάτι. Καταρχήν, πρακτικά δεν θα τους βγει. Πρακτικά να το πάρουμε. Άς τα ψυχολογικά. Πρακτικά δεν βγαίνει.
6: Τι να πω. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά. Συνάδελφος του Ρουβά,
7: ναι, είχε μια...
6: αν θυμάσαι, ήταν σεφ.
7: Ναι,
6: είχε... ήταν σεφ. Ο οποίος, γιατί έχει δύο αδέρφια, του μοιάζει πάρα πολύ αυτός ο συγκεκριμένος ο σεφ.
7: Είχε ανοίξει μια
6: πιτσαρία.
7: Πριν περίπου δύο χρόνια είχε ανοίξει μια πιτσαρία στην Ηλιούπολη. Δεν πήγε καλά, δεν ξέρω και την κλείνει. Πάει και αυτή η πιτσαρία. Λοιπόν, η πιο ωραία παρουσία κατά τη γνώμη μου στο κόκκινο χαλί.
6: Στις Κάνες
7: ήταν η Kate Blanchett.
6: Παιδιά, πάντα αυτή είναι τόσο ωραία, τόσο θεάρα.
7: Αυτό το φόρεμα ενώ
6: τι
7: έχει φορά, κάτι μόχο,
6: ζυγανσί.
7: Βέβαια, εννοείται τι ωραίο πράγμα ήταν όλη η πλάτη έξω με λουλούδια, αλλά ωραία λουλούδια, όχι.
6: Αυτή έχει προσωπικότητα πάντως, έτσι.
7: Συμφωνώ.
6: Η οποία έχει ξεκινήσει την καριέρα της ως δημοσιογράφος.
7: Ναι.
6: Ως δημοσιογράφος είναι από την Αυστραλία. Και έγραφε και κάποια στιγμή παντρεύτηκε ένα παραγωγό και έγινε ηθοποιός.
7: Ναι. Και φοβερά πετυχημένη ηθοποιός.
6: Ναι, φαντάσου να είσαι και καλή δημοσιογράφος και καλή.
7: Ναι, ηθοποιός.
6: Καλά, ηθοποιάρα, όχι ηθοποιός. Και έχει παίξει σε καταπληκτικές ταινίες.
7: Και η Κάρλα Μπρούν ήταν εκεί, ήταν σαν τη ζέμπρα.
6: Έλα. Τι.
7: Δεν ήταν ωραίο το φόρεμα, ρε παιδί μου. Το
6: και
7: οποίο ήταν.
6: Ρομπέρτο
7: Καβάλι ήταν. Με ζέμπρα πριν.
6: Α, καλά, εντάξει.
7: Δεν ήταν ωραίο. Δεν ήταν
6: καβάλι είναι λίγο στο όριο του Κίτσο, καβάλι.
7: Είναι. Αλλά η Kate Blanchett ήταν φοβερή με κάτι κρόσια που τελείωνε το φόρεμα με κάτι κομμάτια από κρόσια. Δεν ήταν όλο το φόρεμα.
6: Πάντως τα φεστιβάλ και τα κόκκινα χαλιά είναι λίγο εβδομάδα μόδας.
7: Ναι, είναι.
6: Και βέβαια είναι μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ των Κανών, θα γίνουν και πάρα πολύ ωραία πάρτι.
7: Ναι. Μα αυτό κοιτάς, μωρέ μου. Τα αντισήματα κοιτάς. Τι κοιτάς.
6: Η αλήθεια είναι.
7: Τα αντισήματα.
6: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Παιδιά, για ένα λεπτό ακόμη. Radio Παπάκι Παραπολιτικά. Για να δούμε ποιος έχει το πιο γρήγορο χειρισμό μηνύματος στην Ελλάδα.
7: Λοιπόν, και τώρα περνάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πούμε για το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να προηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 104.54. Η εφαρμογή TOZ είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο Vodafone.gr.
6: Τι ωραία που τα λες, Ελεντάκη!
7: Λοιπόν, είδα ένα δημοσίευμα που λέει ότι από τα παιδιά του Brad Pitt, ο 17χρονος γιος του, του μοιάζει πάρα πολύ. Δείτε, λέει, τη φωτογραφία. Πάτησα, μπήκα, clickbait, αυτά έχουν βρεθεί από το ένα site, το άλλο με έχουν στείλει πάνω κάτω. Δεν του μοιάζει.
6: Α, ωραία.
7: Ωραίο αγοράκι, αλλά δεν του μοιάζει, ρε παιδί.
6: Δεν του μοιάζει. Είναι το ένα από τα δίδυμα.
7: Δεν έχω καταλάβει.
6: Ναι, αλλά σίγουρα.
7: Αν στον έδειχνε.
6: Το κοριτσάκι του μοιάζει.
7: Πολύ. Συμφωνώ. Αν στο έδειχνα το αγοράκι, δηλαδή, και δεν θα έλεγε πρέπει να είναι ο γιος του Brad Pitt. Βέβαια, μπορεί να φταίει η συγκεκριμένη φωτογραφία. Αλλά δεν του μοιάζει.
6: Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια. Τέλος. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
5: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
6: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
5: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
6: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Για τιμές που τα σπάνε, Marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχω καταθέσει στην εξεταστική, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος, ανέφερε ο Σπύλιος Λιβανός, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει διαχωρισμός της θεσμικής διαβίβασης με την πολιτική εργαλειοποίηση. Ώρα εξηγήσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους υπόπτους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα το κατόφλι περνούν μη πολιτικά πρόσωπα, αύριο δίνουν εξηγήσεις 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση για την διαρροή των διαλόγων από την απόρριτη κατάθεση του διοικητή της ΕΕΠ για τις υποκλοπές. Η κοινοβουλευτική εκτροπή έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής. Μια απόρριτη διαδικασία γίνεται σουρωτήρη από το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό για τα στενά του Ορμούζ, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στους Financial Times, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η διεθνής οικονομία δεν μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε μορφή χρέωσης. Νέοι σειρμοί, καινούργια λεωφορεία και προσλήψεις στις συγκοινωνίες, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο στα Σεπόλια, στη Σπάρτη και στον Μιστρά, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν απορροφηθεί πλήρως, ξεκαθάρισε ο Νίκος Παπαθανάσης στα παραπολιτικά. Τι είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα προγράμματα Σπίτι Μηδίου και Ανακαινίζω που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ανοίγει τα χαρτιά της η Μαρία Καριστιανού για τη δημιουργία του κόμματός της. Η ανακοίνωση του ονόματος του πολιτικού φορέα και τα πρόσωπα που θα την πλαισιώνουν. Όλο το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Προεκλογικό σκηνικό για το κόμμα Τσίπρα με κεντρικό σύνθημα «Από την κοινωνία για την κοινωνία με την κοινωνία». Οι δεκάδες εθελοντές σκηνοθέτες και σκηνογράφοι που εργάζονται για τη μεγάλη βραδιά στο Θησείο, η μουσική που θα φέρει την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη και η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, έφοδοι για ναρκωτικά, όπλα και επιδοτήσεις σε σπίτια και επιμνηωστάσια. Πάνω από 200 αστυνομικοί χτενίζουν τα Ζωνιανά, τη Χερσόνησο και άλλες περιοχές σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Μέχρι στιγμής 16 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 76 άτομα. Ασθενής κατέγραψε σε βίντεο αναισθησιολόγο που του ζητά φακελάκι και το διέρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την απομάκρυνση του γιατρού διέταξε ο Άδωνης Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για πρακτική που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο. Δακόντια τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη του αυριανού Final Four στο Telecom Center Athens. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπου στα βόρεια επιρωτικά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην Αττική, 24 βαθμοί Κελσίου, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι όλα όσα διεξάγονται σήμερα στη Βουλή, στη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού, αλλά και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, εδώ από τη Βουλή. Λίγο μετά τις 9 το πρωί ξεκίνησε η μαραθώνια συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια επί των προτάσεων που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΦΕΡΑ για την συγκρότηση προανακριτικής που αφορά τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Να πούμε πως για να συγκροτηθεί η προανακριτική απαιτούνται 151 ψήφοι. Ωστόσο, η κυβέρνηση εξ αρχής έχει απορρίψει το αίτημα που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συντρέχουν λόγοι σύστασής της. Επομένως, το βράδυ η πρόταση θα καταψηφιστεί από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ο Σπύλιος Λιβανός, παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, επέμεινε ότι η θητεία του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, ενώ πρόσθεσε πως μετατρέψατε άκρη τα μία διαβίβαση σε πολιτική δίωξη. Δεν με κλονίζει αδικία, με θίβει όμως πολύ η σκευωρία, η αλλίωση της αλήθειας και ο προσανατολισμός του πολιτικού συστήματος, αποταμίζωνε, είπε μεταξύ άλλων. Και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά να αποσύρουν έστω και τώρα τα κατηγορητήρια εναντίον του. Από τη δικογραφία αποδεικνύεται πέρα από κάθε αμφιβολία ότι δεν προκύπτει καμία δική μου συμμετοχή ή υπόδειξη σε καμία συνομιλία. Κυρίως όμως δεν προκύπτει καμία παράνομη πράξη των συνεργατών μου, ανέφερε επίσης, και επέμεινε πως δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινική ευθύνη.

0: δεν είχε αξιολογηθεί ως ενδεχομένως ενδιαφέρον από ποινικής πλευράς. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας και η ευθύνη δική σας. Είναι όμως και του ελληνικού λαού που μας βλέπει.
1: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις ομιλίες της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη, του κυρίου Βασίλη Κόκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, της Έφης Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά, του κυρίου Ιωάννη Μπούμπα από την Ελληνική Λύση, της Ασπασίας Κουρουπάκη από το κόμμα Νίκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας.
2: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν έχει τέλος. Νέες δικογραφίες διαβιβάστηκαν στη Βουλή και όπως φαίνεται έπεται συνέχεια. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης.
3: Αυτά τα κυκλώματα δεν έδρασαν βράδυ, έδρασαν μέρα μεσημέρι. Και έδρασαν δυνάμει νομικού πλαισίου, με υπουργικές αποφάσεις.
4: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια καλολαδωμένη μηχανή, με καθετοποιημένη δομή και κεντρική διεύθυνση, για τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος προς όφελος φίλων και της ίδιας της κυβέρνησης.
3: Το δύσμηρο είναι ότι πλέον ο ελληνικός λαός για κάθε σκάνδαλο που ακούει το θεωρεί φυσιολογικό.
5: Οι πολίτες έχουν κουραστεί να βλέπουν το κοινοβούλιο να μετατρέπεται σε πλυντήριο πολιτικών και ποινικών ευθυνών.
6: Έχουμε ένα πολλωστό επεισόδιο απόπειρα συγκάλυψης με εντολή Μητσοτάκη και εγώ θέλω να είμαι σαφής, πρόκειται να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλα τα πρακτικά, όλα τα έγγραφα, γιατί θεωρούμε ότι αποτελούν πιστήρια.
1: Τοποθέτηση επί του θέματος φυσικά έκανε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το ΚΚΕ.
7: Ξεχάστε πλέον τα ευχαριστώ. Η οργή του λαού δικαιολογημένα μεγαλώνει και δεν θα αργήσει η ώρα που θα σας στείλει εκεί που πραγματικά σας αξίζει. Εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα και δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε μαζί με την κυβέρνησή σας να αποτελέσουν παρελθόν και η πολιτική σας και τα σκάνδαλά σας και η συγκαλύψη τους. Πρέπει να αποτελέσει οριστικά παρελθόν ο δικός σας κόσμος, ο κόσμος της απείλας, της εκμετάλλευσης, της διαφθοράς, της συνδιαλλαγής και της υποταγής. Μπορείτε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές και εξεταστικές θέλετε, αλλά αυτή τη μοίρα δεν θα τη γλιτώσετε. Θα φροντίσουμε κι εμείς γι' αυτό.
1: Τώρα είχαμε ένα νέο επεισόδιο στην πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, αφορά τις επιστολικές ψήφους, Γιάννη Πολίτη.
8: Πολύ σωστά. Πριν από λίγο ο πρόεδρος της Βουλής σε συνομιλία πήγε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Απάντησε σε όσα είπε χθες κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο συνέδριο του κύκλου ιδεών ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφορικά με την εργαλειοποίηση, όπως είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, της επιστολικής ψήφου. Ο κ. Κακλαμάνης σχολίασε σκοπτικά πως όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να μάθουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει κρίση της επιστολικής. Μάλιστα, ο κ. Κακλαμάνης έδειξε μέσους όρους στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, με βάση τους οποίους η Νέα Δημοκρατία είναι από τα κόμματα που ψηφίζει επιστολικά λιγότερο από το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, παρουσίασε τα στατιστικά από 79 ονομαστικές ψηφοφορίες που έγιναν κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο και με βάση τα στοιχεία, το μέσο ποσοστό βουλευτών ανακοινοβουλευτική ομάδα που ψήφισε επιστολικά έχει ως εξής. Η Νέα Αριστερά με 51% βρίσκεται στην πρώτη θέση, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 49%, το ΠΑΣΟΚ με 48%, η Ελληνική Λύση με 36%, η Νίκη με 34%, η Νέα Δημοκρατία με 25%, το ΚΚΕ με 17% και η Πλαίσια Ελευθερίας με 16%.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, η κόντρα μεταξύ των δύο άνδρων είχε ξεκινήσει από χθες, διότι υπάρχει δυσαρέσκεια για τη διαρροή των διαλόγων από την απόρριτη κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ για το θέμα των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Βουλής έκανε λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή. Στο θέμα αναφέρθηκε και στην σημερινή ενημέρωση των συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και χρόνια πολλά.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έρη. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες εκεί έξω. Είμαστε πάρα πολύ.
1: Σωστά.
9: Να πούμε λοιπόν ότι, να πάμε λίγο στην πολιτική λοιπόν επικαιρότητα. Τα είπε και ο Γιάννης πολύ καυτοδίμερα να μένετε αυτό στην Βουλή που έχει ήδη ξεκινήσει από χθες. Άλλωστε, με συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που είναι κλειστή εκ των πραγμάτων. Γι' αυτό και καταθέθηκε με άνεση, να το πούμε έτσι, ο επικεφαλής της ΕΥΠ. Συνέχεια κάτι

0: άλλο και αυτούς οι διαιρές στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό, σε αυτό ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για επικίνδυνη πρακτική που προσβάλλει τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου. Επιτέθηκε με πολύ σκληρούς όρους στο ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά που λέμε πριν από λίγο στο briefing των πολιτικών συντακτών, τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι είναι πρωτοφανές περιστατικό. Είπε μάλιστα ο κ. Μαρινάκης ότι δεν θυμάμαι να τα έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Εξήγησε ότι η συνεδρία της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς απορρίτου και μυστικότητας και κατηγόρησε τον ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι μετέτρεψε μια απόρρητη διαδικασία σε σουρωτήριο, όπως είπε, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται, όπως είπε, ως υπερασπιστής του κράτους δικαίου και του σεβασμού στους νόμους και το Σύνταγμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Κώστα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με την διαρροή των διαλόγων του διοικητή της ΕΥΠ.
2: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απορρίτη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση την οποία έστειλε με τα σημεία. Άτυπη την ονόμασε, αλλά είναι στο γραφείο τύπου του κόμματος, όπου έβαλε τα σημεία της τοποθέτησης του Προέδρου του από μια απόρρητη συνεδρίαση. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του, έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΥΠ και δεν έμειναν εκεί. Στη συνέχεια, σε μια σειρά από δημοσιογράφους, έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από αυτήν την απόρρητη συνεδρίαση. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να κουνάνε το δάχτυλο για ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά έχει και το θράσος, έχει και η ανευθυνότητα, έχουν τα όρια τους.
1: Πάμε τώρα και στην ευρωπαϊκή διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα το κατόφλι περνούν μη πολιτικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αύριο δίνουν εξηγήσεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Βάσο Παλαιού έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς λοιπόν. Έχουν κληθεί σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην τυπογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά την περίοδο, πρέπει να πούμε, 2021-2022. Πρόκειται ουσιαστικά για τα πρόσωπα που φέρονται ως φυσική αυτούργη των πράξεων που αποδίδονται στους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε δεν έχουν εμφανιστεί αυτοπροσώπως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμφανίστηκαν οι δικηγόροι τους και ζήτησαν προθεσμίες προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μέσα στον Ιούνιο. Αύριο έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση, μετά και την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποια εξ αυτών που θα εμφανιστούν και αυτοπροσώπως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και μάλιστα δεν προτίθονται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα έχουμε την απόφαση των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για το αν θα προχωρήσουν στην άσκηση ποινικών διώξεων και στα πολιτικά και στα μη πολιτικά πρόσωπα ή θα αρχαιοθετήσουν τη δικογραφία για κάποιους εξ αυτών. Αναμένουμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ανοίγει τα χαρτιά της η Μαρία Καριστιανού για τη δημιουργία του κομματός της. Θα ανακοινωθεί το όνομα φυσικά του πολιτικού φορέα αλλά και τα πρόσωπα που θα την πλαισιώνουν. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Έδη, φίλοι και φίλοι παραπολιτικών. Εδώ από το Ολύμπιο, το θέατρο Ολύμπιο, που σε λίγες ώρες η κυρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το νέο της κόμμα, το οποίο θα έχει σχέση με την Ελπίδα, όπως αναφέρουν ήδη συνεργάτες Σάββατο πρωί. Έκλεισε, αποτελεί το πρόσωπο που θα πλησιώσει αυτή την εκδήλωση, καθώς θα απευθύνουν διάφοροι χαιρετισμούς και από την Ελλάδα αλλά και από τον απόδημο πολιτισμό και εκπρόσωποι θρησκευτικών κοινοτήτων και της κοινωνικής επιχειρηματικής κοινότητας.
1: Λέγεται Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, λέγεται ότι μαζί της θα είναι ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, αλλά θα είναι και ένα πρόσωπο από τον καλλιτεχνικό χώρο, σωστά?
4: Ναι, θα είναι ένα πρόσωπο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Μέχρι τώρα δεν μας έχουν πει κάτι. Χθες έλεγαν για κάποιον τηλεπαρουσιαστή, σήμερα αναφέρουν για κάποιον χώρο, κάποιον εκπρόσωπο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Απομένει λίγες ώρες για να τον δούμε. Υπάρχουν δυστυχώς, ζούμε σε ένα νέο περιβάλλον πολιτικό, έρη, φίλοι και φίλοι, των παραπολιτικών, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλές φήμες, διακινούνται από τα social media, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς γίνονται τέτοιου είδους αναπαραγωγές συνεχώς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν ξέρουμε ποια είναι από την Ελλάδα, ποια είναι από το εξωτερικό, γιατί έχουν καταγραφεί, από ό,τι μου έλεγαν εδώ λίγο νωρίτερα οι συνάδελφοι από Θεσσαλονίκη και τέτοια. Και τέτοιες κυβερνοαναφορές.
1: Τώρα πάμε λίγο στη διοργάνωση. Στη διοργάνωση,
4: ναι, η διοργάνωση. Ναι. Η κυρία Καρεστιανού θα παρουσιαστεί το απόγευμα στις 6.30 ώρα. Θα μιλήσει για την δικαιοσύνη, θα μιλήσει στο όνομα των ανθρώπων που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου. Θα ζητήσει δικαιοσύνη, θα ζητήσει δράσεις για την κοινωνία. Θα καταθέσει κάποια πράγματα για την οικονομία, καθώς έχει δίπλα της μία καθηγήτρια οικονομικών από το εξωτερικό, όπως μας έλεγε η ίδια, γι' αυτό λέω ό,τι μας λέει η ίδια ή ο κύριος Αυγερινός.
1: Ναι.
4: Έχει δίπλα της η κυρία Μαρία Γρατσία, που είναι δικηγόρος, θα αναφερθεί σε τέτοιου είδους ζητήματα δικαιοσύνης. Τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, ο οποίος είναι ομογενής, και τον κύριο Σταύρο Σιουρδάκη. Αυτή είναι η βασική συνεργά, ο βασικός πυρήνας συνεργατών της. Θα αναφερθεί στη δικαιοσύνη, στην κοινωνία, σε ορισμένα ζητήματα οικονομίας. Βεβαίως θα αναφερθεί σε εθνικά θέματα στα οποία έχει αναφερθεί εκ νέου. Έχει αναφερθεί ξανά. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται, θα ξεκινήσει περιοδίες. Οι περιοδίες, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες της, θα είναι στη Θεσσαλονίκη, θα είναι στη Θεσσαλία. Είναι περιοχές όπου φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ρεύμα για την κυρία Καρεστιανού. Έχει φτιάξει κάποιους πυρήνες και στην Αττική, έχει και στην Πελοπόννησο και αναμένεται απόψε να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.
1: Έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες εκεί έξω?
4: Υπάρχει μια γιγαντοοθόνη εδώ στην Αριστοτέλους απ' έξω, όπου έχει στηθεί. Είναι λίγο η αποβλητική η ατμόσφαιρα τώρα στη Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε τώρα που σας μιλάω, έχουμε 29 βαθμούς έξω. Mm-hmm. Είναι λίγο πνιγυρή η ατμόσφαιρα και έχει και κάποια σύννεφα. Υπάρχουν και ειδικές εγκαταστάσεις στην λεωφόρο Νίκη, στην παραλιακή λεωφόρο Νίκη, σε περίπτωση που αναπτυχθεί τόσο πολύ κόσμος.
1: Mm-hmm.
4: Πάντως, από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα, υπάρχει ενδιαφέρον να έρθουν τουλάχιστον από την Μακεδονία δεκάδες ή και εκατοντάδες πούλμαν.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν το κάλεσμα της Μαρίας Καρεστιανού.
5: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ 5η, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιο, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
1: Τώρα προεκλογικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε, και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με κεντρικό σύνθημα «Για την κοινωνία, από την κοινωνία, με την κοινωνία». Δεκάδες εθελοντές, σκηνοθέτες και σκηνογράφοι εργάζονται για την μεγάλη βραδιά στο Θησείο, με τη μουσική που φέρεται να υπογράφει ο Σταμάτης Κραονάκης. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί έκανε και μία ανακοίνωση. Έκανε μία ανακοίνωση σχετικά με τα χρώματα, του νέου κόμματος. Πιθανολογούμε ότι λόγω της ανάρτησης με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα θα είναι και τα χρώματα του κόμματος. Όλα αυτά θα μας τα πει η καλή συνάδελφος Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας και σήμερα έκανε μία ανάρτηση με την φανέλα που γράφει 26, αλλά τη σημασία έχουν τα χρώματα. Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, είναι η αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι και τα χρώματα που θα έχει το νέο κόμμα θα κινούνται κάπου εκεί, ή μάλλον θα είναι αυτά. Βλέπουμε ότι καθημερινά πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός, με αναρτήσεις που κάνει, δίνει στοιχεία από το νέο κόμμα, από το νέο πολιτικό φορέα που θα δημιουργήσει, είτε αυτά έχουν να κάνουν με το όνομα, είτε έχουν να κάνουν με τα χρώματα και τα σύμβολα του νέου κόμματος.
1: Ελένη, ισχύει ότι τη μουσική του σήματος του κόμματος θα την υπογράφει ο κύριος Σταμάτης Καρονάκης?
6: Ναι, μάλιστα θα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση αυτή. Και από εκεί και ύστερα να σου πω ότι το έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι την διακήρυξη του κόμματος θα ανέβει αμέσως σε μία πλατφόρμα, στο site του κόμματος,
1: ναι.
6: Και από εκεί και ύστερα ο κάθε πολίτης θα μπορεί να μπει και να την υπογράψει.
1: Όσον αφορά στο όνομα προς το Πηξίδα, κλείνουμε.
6: Όχι, νομίζω, τουλάχιστον έτσι μου λένε,
1: ναι.
6: Ότι δεν έχει να κάνει, δηλαδή τα ονόματα τα οποία είδαμε στο βιντεάκι το χθεσινό,
1: ναι.
6: Είναι μάλλον τα ονόματα τα οποία έχει απορρίψει ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι κάποιο από αυτά. Τώρα,
1: ξέρεις,
6: μπορεί να... κιόλας, να
1: κρατάει και κάποιες εκπλήξεις.
6: Ναι, να κρατήσει κάποιες εκπλήξεις και να μην του λένε. Αν μη τι άλλο, εμένα αυτό μου είπαν, γιατί κι εγώ έψαξα χθες να δω αν κάποια από όλα αυτά τα ονόματα τα οποία είπαν οι νεολαίοι που εμφανίστηκαν στο βίντεο είναι το όνομα το οποίο παίζει. Τώρα, την ίδια στιγμή πρέπει να σου πω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν γρήγορες διεργασίες. Στις 4 Ιουνίου αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και στις 6 η Κεντρική Επιτροπή. Το γεγονός ότι συνεδριάζουν αυτά τα δύο όργανα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Καταρχήν γιατί εκεί θα αποφασιστεί το τι θα κάνουν. Δηλαδή, αν ο Σωκράτης Φάμελος θα απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα, θα ζητήσει να τον δει επισήμως, δηλαδή προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάποιο περιθώριο συνεργασίας, προκειμένου στη συνέχεια και εφόσον και αν γίνει συνάντηση, να δει ο καθένας κατά μόνος πώς θα διαχειριστεί τη δική του περίπτωση. Δηλαδή αν θα χτυπήσει την πόρτα της Αμαλίας ο καθένας χωριστά, οι βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή συζητάνε για να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και προφανώς έχει μεγάλη σημασία να δούμε και το τι θα γίνει με τον κύριο Πολάκη, καθώς για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι διαγραμμένος από τη στιγμή που διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος ωστόσο λέει ότι δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα, άρα ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να παραστεί στην πολιτική γραμματεία και προφανώς στην Κεντρική Επιτροπή. Πώς θα το διαχειριστεί το θέμα αυτό ο Σωκράτης Φάμελος, έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί αν μη τι άλλο στην Κουμουνδούρου δεν έχουν άλλο περιθώριο για άλλου είδους διαρρήγματα και αρνητική δημοσιότητα.
1: Πολλές εξελίξεις λοιπόν στον χώρο της αριστεράς. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου, να σε χαιρόμαστε. Τώρα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πέρα από την κοινοβουλευτική του διάσταση που λέγαμε νωρίτερα και την ευρωπαϊκή του διάσταση, έχει όμως και αστυνομική διάσταση, διότι γίνεται πολύ μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, σε πάρα πολλές περιοχές, πάνω από 200 αστυνομικοί πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, και τι δεν έχει το μενού.
1: Σωστά.
7: Αυτή τη φορά για τη δραστηριότητα στην Κρήτη, έτσι, σε πλήρη εξέλιξη να πούμε πως βρίσκεται από το πρωί. Μεγάλη αυτή η αστυνομική επιχείρηση, μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών στην Κρήτη, με επίκεντρο τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, περιοχές του Λασιθίου, 200 αστυνομικοί όπως είπες και εσύ, έχουν βγει παγανιά, έχουν στοχεύσει σε συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 18 συλλήψεις. Αναμένεται να έχουμε και συνέχεια, να πούμε. Τουλάχιστον είναι 76 όλοι οι εμπλεκόμενοι, κατηγορούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στην δικογραφία. Η υπόθεση αφορά κυρίως δύο εγκληματικές ομάδες, οι οποίες έχουν οικογενειακό χαρακτήρα.
1: Ναι.
7: Δραστηριοποιούνται για διακίνηση κοκαίνης και κάναβης σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Επίσης υπάρχουν πολλές συνομιλίες οι οποίες αποτυπώνουν όλα αυτά που σας αναφέρουμε. Στην επιχείρηση, όπως είπαμε, είναι 200 αστυνομικές, 22 έρευνες σε σπίτια και στάβλους. Έχουν εντοπιστεί ναρκωτικά, έχουν εντοπιστεί όπλα, μετρητά, ακόμα και 30 τραπεζικά βιβλιάρια, αλλά και μηχάνημα καταμέτρησης χρημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εγκληματική ομάδα φέρεται να αποτελείται από έναν 48χρονο και τους δύο γιους του, αλλά και δύο ακόμη νεαρούς κριτικούς. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει ένα 53χρονο, την 55χρονη σύζυγό του και δύο ακόμη, τους δύο γιους τους και δύο ακόμη άτομα. Ναι. Υπάρχει συνδετικός κρίκος που ένας 29χρονος ο οποίος συνδέει αυτές τις δύο εγκληματικές οργανώσεις.
1: Σε ποιες περιοχές γίνονται οι έρευνες? Επεκτείνονται σε όλους τους νομούς της Κρήτης?
7: Σχεδόν σε όλους τους νομούς. Ναι. Όπως σας ανέφερα, είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, δηλαδή τρεις από τους τέσσερις.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Έχουν καταγραφεί πολλές αγοραπολισίες κοκαίνης, τουλάχιστον 100, και αυτές είναι αυτές που έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί. Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται αρκετά πίσω. Ναι. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα πόσα χρόνια αυτές οι οργανώσεις προχωρούν σε αυτή την.
1: Και αυτό τώρα πώς προέκυψε, Σπύρο? Έγινε μεγάλη, ας πούμε, έγινε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση? Δηλαδή παρακολουθούνταν εδώ και καιρό αυτές οι οικογένειες που δρούσαν ως εγκληματικές ομάδες?
7: Αυτές οι οικογένειες παρακολουθούνται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γίνονται παρακολουθήσεις, νόμιμες επισυνδέσεις. Βεβαίως είναι και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για όλες εκείνες τις παράνομες δραστηριότητες στο νησί, καθότι μία από τις εμπλεκόμενες στην υπόθεση έχει διαπιστωθεί. Αυτή είναι μια 35χρονη από τα Ζωνιανά, ναι, η οποία είχε δηλώσει πως κατήχε 800 ζώα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ούτε ένα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως το ένα μετά το άλλο φέρνει κοινές εξελίξεις. Όσο σκάβεις, λένε, τόσο περισσότερα πράγματα βρίσκεις. Υπάρχουν και πληροφορίες, θα μου επιτρέπεις, πως εκτός από την οπλοκατοχή και την διακίνηση ναρκωτικών, υπάρχει εμπλοκή και με υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αναμένονται νεότερα στις επόμενες ώρες.
1: Πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα στη Σπάρτη και στον Μιστρά περιοδεύει ο Πρωθυπουργός. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα μου.
8: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Πράγματι, λοιπόν, πρόθηκε πριν από λίγο περιοδία στην Σπάρτη του Πρωθυπουργού. Λίγο αργότερα θα πάει και στον Μιστρά. Έχει ανακαινιστεί εκεί πλήρως το ανάκτορο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Νομίζω είναι ένα αρχαιολογικό μνημείο του νεότερης πάντων ιστορίας μας, το οποίο αξίζει κανείς να επισκεφθεί. Εκεί, λοιπόν, από τη Σπάρτη, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια ακόμα φορά για την ανάγκη πολιτική σταθερότητα. Αυτό περιέγραψε. Είπε ότι έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώ με τους διαδρόμους της τοξικότητας αντιπολίτευσης. Είπε ότι προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Και αμέσως μετά είπε ότι μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος πατρίδας ασφαλές, θα ταραγμένα νερά που διασχίζουμε, και ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, το οποίο σταθερά εκπέμπει ο Πρωθυπουργός τελευταίο διάστημα. Το είπε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε σχέση με τα τι λένε τα άλλα κόμματα, αλλά και μια έμεση αναφορά και στα κόμματα που γεννιούνται αυτή την περίοδο, είπε ότι θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε, Πρωθυπουργός, πριν από χρόνια και είδατε που καταλήξαμε. Δεν θα θέσω, λέει, σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αυτά, λοιπόν, από την Σπάρτη.
1: Βάλε μια ανατελεία, Κώστα, να ακούσουμε, λοιπόν, τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Σπάρτη, και επανερχόμαστε με όσα ανέφερε στους Financial Times.
9: Και εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο και να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Το πρώτο μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτή την εποχή να διασχίσουμε.
1: Όλα αυτά, λοιπόν, από την Σπάρτη, την καυτή έδρα του Αντώνη Σαμαρά. Να τα λέμε και αυτά, Κώστα μου. Πάμε τώρα σε όσα δήλωσε στους Financial Times ο πρωθυπουργός.
8: Έτσι ακριβώς, λοιπόν, όπως το λες, είναι, λοιπόν, μια συνέντευξη πριν φύγει την Σπάρτη για το Μιστρά στη συνέχεια στον Γκίντεον Ράχμαν, από τους πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους της γνωστής βρετανικής εφημερίδας, και στο podcast The Ράχμαν Review. Εκεί, λοιπόν, μίλησαν κυρίως τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει όλοι να ανησυχούμε αρκετά εάν αυτή η κρίση συνεχιστεί στο ατό μέλλον
0: θα υπάρξουν, είπε, σημαντικές επιπτώσεις υπό την έννοια του επίμονα υψηλότερου πληθωρισμού και της χαμηλότερης ανάπτυξης. Και παραδέχτηκε ότι αν αυτό γίνει, τότε θα μας αναγκάσει όλους να αναπροσαρμόσουμε τον οικονομικό μας σχεδιασμό. Ενώ στην ομιλία του, στο podcast, αυτό δεν είναι ομιλία, ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωση ιδιώδεντων εισαγωγικών στην ασυμπλοεία μέσω στρατηγικών θαλάσσιων δρόμων όπως τα στενά του Ορμούς. Λέει, είπε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Δεν μπορεί, είπε, η Ευρώπη να αποδεχτεί καμία μορφή πληρωμής για την διέλευση εμπορικών πλοίων.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός χθες βρέθηκε στα Σεπόλια, στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια, και αναφέρθηκε στα νέα λεωφορεία, στους νέους ρυθμούς του μετρό, έτσι, σε ένα θέμα, το κυκλοφοριακό, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι εδώ, στην πρωτεύουσα.
0: Στροφή λοιπόν, ακριβώς στροφή λοιπόν στην καθημερινότητα, στροφή σε ένα από τα σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας, στο κυκλοφοριακό, και με έμφαση μέσα μαζική μεταφοράς. Έδωσε ένα στοιχείο, ένα αριθμό, ότι έχει παραδώσει η κυβέρνηση από το 23 και μετά, δηλαδή μετά τις εκλογές, 1076 καινούργια λεωφορεία, υπό ότι συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία, και εκτίμησε ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει γραφτή στους πολίτες της Αθήνας. Ενώ είχε και ένα καλό νέο για τους ανθρώπους εργαζόμενους της ΟΣΥ, του ΣΤΑΣΥ και του ΟΑΣΑ. Είπε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπογράψει η κυβέρνηση τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων και των διοικήσεων. Λέγοντας ότι αυτό είναι το ελάχιστο ευχαριστώ για να αναγνωρίσουν τη μεγάλη προσπάθεια των εργαζομένων.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Τώρα, οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν απορροφηθεί πλήρως. Αυτό ξεκαθάρισε ο Νίκος Παπαθανάσης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα και στα μεγάλα προγράμματα Ανακαινίζω, αλλά και για το Σπίτι μου 2, που συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών. Πάμε στο Βαγγέλη Μανδραβέλη, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, τελειώσαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχουν όμως άλλα προγράμματα. Στην ουρά υπάρχει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, υπάρχει το Ταμείο Εξυγχρονισμού, υπάρχει το ΕΣΠΑ. Βέβαια, ο κ. Παπαθανάσης, αυτά που είπε στο σταθμό μας ήταν ότι για το ΕΣΠΑ τέλειωσε, δεν υπάρχει Σπίτι μου 3. Είναι λογικό, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλοι πόροι στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι λογικό να μην υπάρχουν. Αλλά είπε την αλήθεια, δεν είπε ψέματα, να πούμε τα πράγματα με το όνομα. Τα υπόλοιπα έχουν ενδιαφέρον, με ποια έννοια, ότι δίνουν επιδοτήσεις. Δηλαδή το αναβαθμίζω το σπίτι μου, δίνουν επιδοτήσεις, όπως λέγαμε χθες, μέχρι 36.000 ευρώ. Είναι ένα σημαντικό ποσό. Είναι μικρό ποσό βέβαια, γιατί τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό που αντιστοιχεί επιδότηση ανακατασκευής, ανακαίνησης ενός σπιτιού, είναι ένα χαμηλό ποσό. Παράγοντες της αγοράς μιλάνε για 1000 με 1500 ευρώ το κόστος ανακατασκευής, ανάλογα με το τι υλικό θα χρησιμοποιήσεις. Αν για παράδειγμα βάλεις πλάκες, ας πούμε, στο μπάνιο σου ή στην κουζίνα σου, ας πούμε, και δεν βάλεις ξύλο, ας πούμε, θα είναι πιο φθηνό, ας πούμε, από ότι τοποθετήσεις. Ξύλινη επένδυση, ας το πούμε. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που αναμένεται με ενδιαφέρον. Είναι χρήματα, είναι περίπου 500 εκατομμύρια, είναι αρκετά χρήματα, 30.000 δικαιούχοι. Θα υπάρξει ενδιαφέρον. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, όντως έκλεισε το Ταμείο Ανάκαμψης στα δάνεια, με τη μεταφορά όμως πόρων 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Κάτι το οποίο αρχικά δεν είχε σχεδιαστεί και αναγκάστηκε η κυβέρνηση στο τέλος να μεταφέρει αυτούς τους πόρους, γιατί πρακτικά θα μέναν αδιάθετοι. Δηλαδή, και εγώ μένω, κ. Παπαθανάσης, λέει την αλήθεια, την πραγματικότητα, απορροφήθηκαν όλοι οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και οι τράπεζες οι οποίες είχαν έτοιμα συμβάσεις δανείων να υπογράψουν και τελικά δεν υπογράφηκαν, γιατί κλείνει λίγο απότομα το πρόγραμμα, ναι, γιατί δεν υπήρχε καλός σχεδιασμός, έχουν και αυτή τα δικιά τους. Μάλιστα. Ενώ περιμέναν να κλείσει τον Αύγουστο, έκλεισε τον Ιούνιο. Αρχές Ιουνίου κιόλα, 2 Ιουνίου, όπως είπε ο Παπαθανάσης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγελή. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
11: Σπίτι μου 2, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δώσει την δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες μας με χαμηλότερο εισόδημα να αγοράσουν σπίτι και μάλιστα να πληρώνουν δόση που είναι χαμηλότερη από το ενίκιο. 14.000 έχουν λάβει υπαγωγές, περίπου 11.500 προσεγγίζουν τις 12.000 τώρα έχουν υπογράψει τις συμβάσεις. Έπρεπε έως 2 Ιουνίου να προσβεί. Είναι καταρχάς ανοιχτό ακόμα το πρόγραμμα. Έτσι υπογράφονται συμβάσεις τώρα που μιλάμε. Έως 2 Ιουνίου έπρεπε να δώσουμε ακριβώς το στόχο που θα πετυχαίναμε 30 Αυγούστου. Δεν μπορούσαμε να μην πούμε ακριβώς, γιατί είναι μέρος της αναθεώρησης και πρέπει να πετύχουμε. Αν δεν πετύχουμε αυτό που λέμε, τότε επιβάλλεται ποινή στη χώρα. Και είπαμε, με όσες συμβάσεις υπογραφούν μετά, έως 31 Αυγούστου θα καλυφθούν από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
12: Νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του εργαστικού, ας πούμε, ένα σπίτι μου 3, το εξετάζετε?
11: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στον Μάριο Χριστοδούλου. Έχουμε μία είδηση επί του πιεστηρίου από την Κομισιόν. Φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, να φρενάρει η ανάπτυξη στην Ελλάδα και να έχουμε άνοδο του πληθωρισμού. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μικρότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερο πληθωρισμό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρινές εκτιμήσεις που δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Τώρα, με βασική αιτία το νέο ενεργειακό σοκ, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να υποχωρήσει στο 1,8% το 2026 και στο 1,6% για το 2027. Παρά όμως την επιβράδυνση, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κινείται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η έκθεση επισημαίνει ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας μειώνουν το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών και περιορίζουν την κατανάλωση. Ωστόσο, σημαντικό αντίβαρο παραμένουν οι επενδύσεις που στηρίζει κυρίως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο όμως ολοκληρώνεται φέτος τον Αύγουστο. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,7% το 2026 εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, ενώ το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί στο 2,4%. Παράλληλα, οι πιέσεις στις τιμές αναμένονται να παραμείνουν έντονες και σε αγαθά και υπηρεσίες εκτός της ενέργειας. Τώρα, θετική εικόνα παρουσιάζει η αγορά εργασίας, καθώς η ανεργία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να μειώνονται, φτάνοντας στο 7,9% έως το 27, αν και με πιο αργό ρυθμό. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς όλους το 27, παρά τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία και εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 134% το ΕΠ μέχρι το τέλος του 2027. Κλείνοντας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι, καθώς μια παραταταμένη ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τόσο τον τουρισμό όσο και τις εξαγωγές της χώρας.
1: Και φυσικά, Μαρία, στο επίκεντρο του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία υπάρχει το στεγαστικό ζήτημα, είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα, το ευρωπαϊκό μοντέλο, το ελληνικό πρόβλημα. Είναι επιτάπητος εκεί.
13: Έτσι ακριβώς είναι. Έρη, στεγαστικό και οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι τα δύο κορυφαία θέματα που θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή στο άτυπο Eurogroup που θα βρεθεί στη Λευκοσία. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τις πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς η εκτείναξη των ενοικίων, η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και η αυξημένη πίεση στις μεγάλες πόλεις αποτελούν πλέον κοινή πρόκληση για τις οικονομίες της Ευρωζώνης. Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντιλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας. Έμφαση έρη θα δοθεί στη χρηματοδότηση, στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων. Κλείνοντας να πούμε ότι στην Ελλάδα η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση βέβαια με τα εισοδήματα των οικοκυριών. Την ώρα έρη που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχή άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο ακόμα και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περίπου έρη 800.000 κατοικίες παραμένουν κλειστές παρά τα φορολογικά κίνητρα που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση και τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Είναι ενδεικτικό ότι η χρήση της τριετής απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει για το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες, έρη. Ενώ αν σκεφτεί κανείς ότι 800.000 είναι τα κλειστά σπίτια, μιλάμε τώρα για τίποτα, σχεδόν τίποτα έγινε, σχεδόν για μηδενική αξιοποίηση των κινήτων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα, πολιτικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις είχε η παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Νίκου Δένδια, στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, καθώς απάντησε σε υψηλούς τόνους σε όσους έβαλαν θέμα για την μετακίνηση των συστημάτων Patriot. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη, και στις ένες και στους ακροατές μας. Νομίζω ήταν ξεκάθαρος ότι ο κ. Δένδιας στη συζήτηση του κύκλου ιδεών είπε ότι οι Patriot πήγαν εκεί όχι για να αντιμετωπίσουν απειλή από την Τουρκία, αλλά για να αντιμετωπίσουν πυραυλική απειλή από το Ιράν. Αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει και άρα επιχειρησιακά κρίθηκε ότι είναι σκόπιμο να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Εκεί θυμίζω ότι έχουν στείλει τώρα ένα ζεύγος Μιράζ 2005. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, πρέπει να φύγουμε από την λογική του τουρκοκεντρισμού, είπε. Και αν μου επιτρέπεις, πρωτού κλείσουμε, ναι, να σου πω και αυτό, νομίζω ότι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ήταν η δήλωση του κύριου Δένδια για το ζήτημα των ήρεμων νερών.
1: Σωστά.
14: Και το λέω αυτό γιατί ενώ άπαντες και άπασες εδώ στην Ελλάδα επιχειρούν αυτόν τον καιρό να ερμηνεύσουν πώς κατέρευσε το αφήγημα των ήρεμων νερών και ξαφνικά η Τουρκία προκαλεί, κυρίως με τις διαρροές για τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, ο κύριος Δένδιας διαφοροποιήθηκε. Ξεκαθάρισε ότι δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεν θα ήθελα βεβαίως, λέει, προκαταβολικά να ενθαρρύνω έναν διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή. Είναι όμως σημαντικό και ιδιαιτέρως ενοχλητικό. Και μάλιστα είπε ότι η λέξη ενοχλητικό ίσως να είναι και understatement, δηλαδή να είναι και ήπια. Αφήνοντας έτσι σαφείς αιχμές και για την πραγματική φύση των τουρκικών προθέσεων, αλλά και για την ανάγνωσή τους εκ μέρους ορισμένων φωνών εντός Ελλάδος. Άλλωστε, ουδέποτε ο κύριος Δένδιας υπήρξε έτσι εθεροβάμων. Είναι και πολύ οξυδερκής. Εντάξει, καταλάβαινε, ναι, ότι η Τουρκία παίζει το παιχνίδι της. Και κλείνω μόνο με μία κουβέντα. Ρώτησαν για το θέμα τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και είπε ότι ο κύριος Δένδιας είναι υπουργός άμυνας και η τοποθέτησή του συνάδει με τα σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Δένδιας, αλλά και τι απάντησε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
15: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
2: Ο κύριος Δένδιας σε αυτή την κυβέρνηση, αυτή την τετραετία, είναι υπουργός άμυνας. Έχει έναν πολύ συγκεκριμένο και νευραλγικό ρόλο και νομίζω ότι ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του και μάλιστα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αναπόσπαστο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Το ξαναλέω, έχει σημασία. Είναι υπουργός άμυνας ο κύριος Δένδιας. Η κυβέρνηση πιστεύει στο διάλογο, πιστεύει στην καλή γειτονία, πριν και πάνω απ' όλα βάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ούτε υποχωρεί, ούτε είναι αφελής. Την ίδια λοιπόν στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, έχει καταφέρει και έχει υπερπολαπλασιάσει την αποτρεπτική της δύναμη, έχει εξοπλιστεί όσο δεν είχε εξοπλιστεί ποτέ και ατενίζει το μέλλον με υπερηφάνεια και αισιοδοξία, χωρίς ψευτοπατριωτισμούς, αλλά με ουσία.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν και την αντίδραση του κυρίου Τσουκαλά από την πλευρά του Πασόκ για όσα δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.
16: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι ουδέποτε πίστευσε στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Ενώ θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει λογική του κατευνασμού και του δισταγμού ακριβώς λοιπόν για να διεκδικεί τα ήρεμα νερά.
2: Σας ευχαριστώ.
16: Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι η χώρα δεν έχει σήμερα εθνική στρατηγική.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας πολιτικής επιβεβαίωσε από το Παρίσι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μετά τη συνάντησή του με την Γαλλίδα ομολογό του. Περισσότερα θα μας πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε χθες μια επίσκεψη αστραπή στο Παρίσι, γιατί δεν είχε διανυκτέρευση, ήταν αυτονερών, όπου είδε την Γαλλίδα Υπουργό Οικολογικής Μετάφρασης και Βιοπικιλότητας, την κυρία Μονίκ Μπαρπού. Εκεί, όπως είπες και εσείς, συζήτησαν το θέμα για τις προστασίες των θαλασσών και μάλιστα συμφωνήσαν μαζί με τη Γαλλία να συστήσουν ομάδα στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε τη σημασία της πρόσφατης επίσκεψης του Γάλλου Πρόεδρου, του κ. Μακρόν, στην Αθήνα και την ενισχυμένη εταιρική σχέση που υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία, δίνοντας έμφαση στα θέματα του δικού του αντικειμένου, δηλαδή την προστασία της θάλασσας, της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα συζητήθηκαν και ψηφόρες Ελλάδα και Γαλλία να ενισχύσουν τις εργασίες τους και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και θα προχωρήσουν όπως είπαμε και εσείς σε ομάδας, ενώ συζήτησαν το πλαίσιο αναθεώρησης του χρηματιστηρίου ρήπων, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη, το πλαίσιο του ενεργειακού κόστου βιομηχανίας, καθώς και έγινε και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ναυτιλία, όπου είναι απαραίτητη, όπως είπε ο κ. Παστάβρου, η δημιουργία ξεχωριστής κλίδας κατανομής στο χρηματιστήριο, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Τώρα, Λαλέα, θέλω να σε ρωτήσω και για όλα αυτά τα νεότερα που υπάρχουν σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα υπάρχουν κάποιοι κόφτες για αιωλικά πάρκα σε βουνά, σε μικρά νησιά. Δώσε μας μια εικόνα για το πλαίσιο.
17: Σωστά. Χθες βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι το πρώτο μετά από 18 χρόνια, για το προηγούμενο, το οποίο ίσχυε ήταν από το 2008. Όταν είχαμε μόλις 1 γιγαβάτ εγκατεστημένη θυσίωση, από τότε έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλά πράσινα έργα. Επομένως, υπήρχε μια ανάγκη να μπει μια τάξη, ιδίως όσον αφορά τα αιωλικά, όπως τονίστηκε και από αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ήθελαν να ακούσουν το μήνυμα της κοινωνίας που τους είπε: παιδιά, κάπου κρατηθείτε, λίγο να πατήσουμε φρένο, θα το κάουμε με όριο. Την ίδια στιγμή όμως. Έπρεπε να δοθεί και το σήμα ότι η Ελλάδα δεν θέλει να κάνει πίσω ή να στείλει λάθος σήματα σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση. Τώρα, οι βασικότεροι κόφτες οι οποίοι ισχύουν, όπως είπες και εσύ, Έρη, έχουν μια οριζόντια απαγόρευση για εγκατάσταση άνεμων γενετριών σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα, ακόμα και αν έχουν, και αν υπάρχει πολύ καλό αιωλικό δυναμικό. Και ναι, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση ότι είναι πάνω από 1200, δεν χτίζονται ανεμογεννήτριες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι προστατεύονται οι πιο γνωστές πνοκορφές, ο Όλυμπος, ο Σμόλυκας κτλ. Αποκλείεται εκεί να δούμε ποτέ ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
17: Μία άλλη σημαντική οριζόντια απαγόρευση, η οποία τίθεται, αφορά τα νησιά, όπου επίσης δεν μπορούν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες παρά μόνο για, αν υπάρχει ένας σοβαρός λόγος δημοσίου συμφέροντος, όπως πούμε η αφαλάτωση ή η προστασία, η ασφάλεια του δικτύου, δεν μπορούν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πιάνει όλα τα νησιά που είναι μικρότερα από την Κάρπαθο και κάτω. Αυτό σημαίνει ότι μένουν εκτός και προστατεύονται από ανεμογεννήτριες σε όλες οι Κυκλάδες εκτός από την Άνδρο και την Άξο που είναι οι μεγαλύτερες. Αυτό αφήνει εκτός και κάποια νησιά όπως τη Σκύρο και την Τίνο, όπως στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί να δημιουργηθούν αιωλικά πάρκα και είχαμε τεράστια αντιδράση από τις τοπικές κοινωνίες. Αλλά όλα τα μικρότερα νησιά για τα οποία είχαν φόβη ότι τυχόν σχέδια των επενδυτών θα διατάρουν το ιδιαίτερο φυσικό κάλος που έχουν πριν τουριστική δραστηριότητα, εκεί μπαίνει οριστικά φρένο.
1: Μάλιστα.
17: Και απομένουν από τα εκμετάλλευση κάποια μεγαλύτερα νησιά, τα οποία ήδη, πολλά των οποίων ήδη έχουν ανεμογεννήτριες χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως για παράδειγμα η Εύβοια και σε ένα μέρος στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
17: Και κάποια άλλα, Έρη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ασθενής κατέγραψε σε βίντεο αναισθησιολόγο που του ζητά φακελάκι και το διέρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γιατρός, σύμφωνα με. Καταρχάς, το βίντεο αυτό έφτασε στα χέρια του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Ζήτησε την απομάκρυνση του γιατρού, περισσότερα από τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν από τους δύο αναισθησιολόγους. Μόνιμους, ειδικευμόνιμους αναισθησιολόγους του αντικαρκινικού νοσοκομείου της Κηφισιάς Άγια Ανάργυρη, ο οποίος γίνονται τώρα διαδικασίες από τον διοικητή του νοσοκομείου προκειμένου να τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Παράλληλα θα διενεργηθεί για τυπικούς φαίνεται λόγους, γιατί το βίντεο είναι...
1: Ναι.
18: Χαρακτηριστικό.
1: Να προσπαθήσουμε, βάλε μια ανατελεία, Βασίλη, να προσπαθήσουμε να ακούσουμε και εμείς και οι ακροατές τον διάλογο που απορρέει από το συγκεκριμένο αυτό βίντεο. Υπάρχει και εικόνα φυσικά, αλλά εμείς θα ακούσουμε τον ήχο αυτού του διαλόγου ανάμεσα στο γιατρό και στον ασθενή.
19: Πείτε μας πώς να περιθμίσουμε. Ναι.
20: Θα δώσουμε ένα κατωστά να βγαίνει το.
19: Ναι, εντάξει.
20: Είναι καλά, δεν είναι καλά.
19: Εντάξει.
20: Θα τους δώσω.
1: Θα δώσουμε ένα κατοστάρικο, 150, είναι καλά. Ναι, εντάξει, απαντά η ασθενής. Έλα, Βασίλη.
18: Όχι, είναι καλά. Ρωτάει αν είναι πολλά.
1: Α, είναι πολλά,
18: και
1: είναι
18: λέει,
1: πολλά.
18: Και λέει η ασθενής, δεν είναι πολλά.
1: Δεν είναι πολλά.
18: Δηλαδή ο γιατρός έχει ξεχάσει τον όρκο του Ιπποκράτη, ναι, έχει ξεχάσει τι λειτουργήμα επιτελεί και ρωτάει αν είναι πολλά.
1: Ναι,
3: δεν ρωτάει αν είναι καλά.
1: Ναι, και μάλιστα τώρα σε ένα νοσοκομείο.
3: Ογκολογικό, βέβαια.
1: Ογκολογικό νοσοκομείο, έτσι. Και έχει πολύ σημασία και αυτό που ανήρτησε ο Υπουργός Υγείας. Έκανε λόγο για πρακτική που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο.
3: Τυχαίνεται, λέει, αυτή την πρακτική, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε το ΕΣΥ. Θα γίνει λοιπόν εδώ για τυπικούς λόγους φυσικά, ναι, που είναι τόσο χαρακτηριστικό το βίντεο. Θα πάει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Εάν καταδικαστεί από εκεί, θα πάει στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Γιατρών του ΕΣΥ, όπου με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης από το ΕΣΥ. Ο Υπουργός Υγείας έχει εκφράσει την διάθεσή του να γίνουν όλες οι διαδικασίες ώστε να φύγει από το ΕΣΥ αυτός ο γιατρός.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί το μυστήριο γύρω από την έντονη οσμή που είχαμε πριν από δύο μέρες, σχεδόν στα ανώτια προαστία και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Ο καθηγητής και υπόπτης του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών, ο Κώστας Συνολάκης, άσκησε κριτική για τους χειρισμούς, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν τα αναγκαία αντανακλαστικά. Να τον ακούσουμε.
21: Βλέπουμε όλοι τις αδυναμίες του ελληνικού κράτους. Δηλαδή βλέπουμε μετά από σχεδόν 48 ώρες ότι δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα η οσμή και από πού προήλθε. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, τρέχουν διάφορα αριθμητικά μοντέλα που σημαίνει αριθμητικές προσομοιώσεις σε κομπιούτερ που να μπορέσει να δει κανείς από πού ερχόταν ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου, ανάλογα με τις κλίσεις στο 112, από πού μπορεί να είχε να προέλθει. Αλλά το βασικό θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό που είδαμε, είναι ότι δεν υπάρχουν καθόλου μετρήσεις. Δηλαδή δεν μετρήθηκε αμέσως, δηλαδή δεν υπήρχαν τα αντανακλαστικά να πάει κανείς να μετρήσει στη θάλασσα τι γίνεται, δηλαδή υπάρχει κάτι μέσα στο νερό, υπάρχει κάτι κοντά στη ψητάλια.
1: Σε ρυθμούς Final Four η Αττική, η Αθήνα, η πρωτεύουσα, μαζί μας και ο Αλέξανδρος Σωμογλού αλλά και η Σοφία Καρακασίδη για όλα τα νεότερα και για το Final Four αλλά και για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τον Αλέξανδρο, διότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου που αφορά στο Final Four και στην διεξαγωγή του. Τι νεότερα έχουμε από εκεί? Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
22: Γεια σου, Έρη μου. Το νεότερο που έχουμε είναι ότι είναι ένας από τους καλύτερους μπουφέδες για τους δημοσιογράφους που έχει δημιουργήσει η Οργανωτική Επιτροπή Final Four.
1: Γι' αυτό δεν είσαι δίπλα μου σήμερα.
22: Ακριβώς. Όσοι ήμασταν στο ίδιο μονάς, τώρα έχουμε ανηφορήσει, είμαστε στο Telecom Center.
1: Ναι.
22: Καθώς το απόγευμα είναι οι προπονήσεις των ομάδων. Οι φίλοι της Next Step Media Group των παραπολιτικών μπορούν 5 η ώρα να συνδεθούν με τα social media του ομίλου και του παραπολιτικά.gr και του ifmedia.gr και να δουν ζωντανά εικόνα από τις προπονήσεις στα social media, στο TikTok, στο Facebook, στο YouTube, στο Instagram, μαζί με δηλώσεις πρωταγωνιστών.
1: Να βάλουμε και τη Σοφία στην κουβέντα μας, τη Σοφία την Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Έχεις πολλές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα της αστυνομίας, τα οποία θα είναι δρακόντια. Έτσι, και για τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινηθούν φυσικά και οι ομάδες, οι φίλαθλοι των ομάδων.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Νομίζω, εντάξει, ότι εδώ και μέρες έχουμε τονίσει το πόσο αυστηρά θα είναι τα μέτρα ασφαλείας με πολλαπλά σημεία όπου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι. Σήμερα είχαμε και μία λεπτομερή ανακοίνωση από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, η οποία δίνει και έτσι μία ενημέρωση για το πώς θα μεταβούν οι οπαδοί στο Telecom Center Athens. Συγκεκριμένα να πούμε για τους οπαδούς του Ολυμπιακού ότι θα δώσουν ραντεβού στο σταθμό ΙΣΑΠ, στη στάση Φάληρο, από τη μία η ώρα με προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών στις 3. Φυσικά, οι οργανωμένες μετακίνησεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένου σημείου συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία,
1: ναι,
23: προκειμένου να αποφευθούν και τυχόν επεισόδια. Σε ό,τι αφορά τους φιλάθλους των άλλων ομάδων, οι οπαδοί της ΦΕΝΕΡ θα πρέπει να βρίσκονται στο σταθμό θυσίου από τις 12 με αναχώρηση των σειρμών περίπου στις 2, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις 2,
1: ναι,
23: και έχουν έτσι προγραμματιστεί κάποιες αναχωρήσεις λεωφορείων για τις 4, για τους φιλάθλους Βασίλισσας και για τις 4 παρατέταρτο για αυτούς της Βαλένθια.
1: Αλέξανδρε, τι νεότερα έχουμε τώρα για τους φιλάθλους? Θα είναι αρκετοί? Έχουμε έτσι εικόνα για τα εισιτήρια που...
22: Περίπου υπολογίζονται 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, περίπου 4 με 4.500 Τούρκοι και συνολικά γύρω στους 2.000 Ισπανούς. Αυτές είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις. Έχοντας πάντα έναν γρίφο το τι έχουν απογίνει τα εισιτήρια που είχαν καταλήξει σε 5.000 περίπου φίλους του Παναθηναϊκού. Φαίνεται ότι τα περισσότερα έχουν μεταπουληθεί. Ναι. Αυτά όμως θα τα δούμε αύριο.
1: Είχαμε και μια ανάρτηση με παράπονο από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Άκτορ, διότι είναι η καυτή έδρα του Παναθηναϊκού φυσικά.
22: Εντάξει, όχι, δεν είναι παράπονο. Κοίτα, ποια τα ψέματα. Τώρα υπάρχει η αγωνία και στους μεν και στους δε και στους ερυθρόλευκους και στους πράσινους. Αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να επαναλάβει και στο μπάσκετ αυτό που έπραξε πριν από 2 χρόνια στο ποδόσφαιρο, να κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο στο σπίτι ενός, κοιμάζεται στο νεόχτιστο σπίτι, ενός ιστορικού του αντιπάλου. Αυτό ρωτήθηκε και ο Γιασκεβίτσιου σήμερα, ρωτήθηκε και ο Παπα-Νικολάου. Είναι ένα θέμα που κυριαρχεί. Κάποια θέματα. Δηλαδή,
1: σωστά.
22: Και όπως είπε ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ξέρουμε τι χαρά θα δώσει στον κόσμο μας η κατάκτηση στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και θα προσπαθήσουμε να τη δώσουμε. Δεν είναι κάτι, το παραδέχονται όλοι δηλαδή. Είναι μια ιδιαιτερότητα του φετινού Final Four.
1: Τι ώρα έχουμε τζάμπολ?
22: Λοιπόν, αύριο 6 ώρα ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Φενέρ και 9 η ώρα ο Ισπανικός εμφύλιος Real Valencia. Σήμερα, επαναλαμβάνω, 5 η ώρα όλοι συνδεθείτε στα social media των παραπολιτικών του IF Μέδα για να δείτε live εικόνα από το Telecom Center για τις προπονήσεις του Ολυμπιακού και της Φενέρ.
1: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε Σόμαυλου. Εσύ, η Σοφία, πες μας λίγο όλα τα νεότερα σχετικά με τους πανηγυρισμούς, διότι χθες είχαμε πανηγυρισμούς για την Άνστο Βίλα που πήρε το Europa και βεβαίως είχαμε πανηγυρισμούς και από τον πρίγκιπα Βίλιαμ.
23: Ο οποίος είναι πολύ φανατικός οπαδός της Άνστο Βίλα, είναι γνωστό αυτό και πανηγύρισε σαν μικρό παιδί χειρολεκτικά. Μια ιστορική βραδιά φυσικά στην Κωνσταντινούπολη για την Άστον Βίλα. Πήρε τη νίκη με 3-0 στο τελικό του Europa League απέναντι στην Φράιμπουργκ. Κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο μετά το League Cup το 1996 και την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση μετά από 44 ολόκληρα χρόνια. Στο επίκεντρο φυσικά και ο Έμερι, ο οποίος γράφει ιστορία.
4: Για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, υπογράμμισε από τη Λέρο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι η Περιφερεια υλοποιεί σήμερα ένα από τα πιο απαιτητικά και πολυσύνθετα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Όπως ανέφερε, μέσα από το νέο πρόγραμμα προωθούνται έργα και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των βασικών υποδομών, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και στη συνολική αναπτυξιακή ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών. Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που συνοδεύουν την υλοποίηση έργων σε νησιωτικές περιοχές, επισημένοντας ότι μεγάλες αποστάσεις, οι αυξημένες ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε νησιού απαιτούν συνεχή σχεδιασμό και αποτελεσματικό συντονισμό. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Όπως τόνισε, η συνεργασία μεταξύ περιφέρειας, δήμων και τοπικών φορέων είναι απαραίτητη, προκειμένου τα έργα να υλοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις και να αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τους κατοίκους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 2 γυναίκες, μητέρα και κόρη. Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία του στον ανακριτή με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, χρηματική εγγύηση καθώς και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, αλλά και απαγόρευση χρήσης οχημάτων. Ο Τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος περάσπισης της οικογένειας των 2 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους. Μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Πρόσθεσε ότι οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν είναι ιδιαίτερα αυστηροί και εκτίμησε ότι περιορίζουν σε ένα βαθμό την επικινδυνότητα που αναμφίβολα υπάρχει. Η υψηλή χρηματική εγγύηση, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης, η απαγόρευση οδήγησης αλλά και κάθε ενασχόληση με μηχανοκίνητα μέσα αποτελούν, όπως είπε, μέτρα με ουσιαστικό βάρος αλλά και σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα του κατηγορουμένου. Ο κ. Καμπούρης επισήμανε πως θα προχωρήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες της νομοθεσίας, χωρίς να μπορεί ο ίδιος να προβλέψει την ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης. Τον έντονο προβληματισμό της για τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές από τις προβλέψεις δημιουργούν αβεβαιότητες για το μέλλον ενός όριμου τουριστικού προορισμού όπως η ΚΟΣ. Όπως επισήμανε στο Κόσμο, η Μέρη Τριανταφυλόπουλου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, η βιωσιμότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ταυτίζεται με τον περιορισμό των οργανωμένων επενδύσεων και την αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Τόνισε δε πως η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Αναφερόμενοι στους περιορισμούς που προβλέπονται για τη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων, υπογράμμισε πως η ενίσχυση μικρότερων και διάσπαρτων μορφών ανάπτυξης ενδέχεται να αυξήσει την πίεση στις υποδομές, αντί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου και του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, με βασικό στόχο την προετοιμασία των περιφερειών για το νέο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ρόδου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες. Ένα πρόβλημα που, σύμφωνα με τους παραγωγούς, παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος του νερού άρδευσης, την ανάγκη δημιουργίας νέων υποδομών και τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας. Η Ένωση Ιατρών, Θεραπευτηρίων και Εργαστηρίων εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Πάτμο σχετικά με την υπόθεση των επιδομάτων στέγασης και σύντησης των ιατρών του Κέντρου Υγείας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρεται ότι παρά τις εξαγγελίες και τις δημόσιες δεσμεύσεις για τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων στους υγειονομικούς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική καταβολή των ποσών. Η ιστορική αναγνώριση για τον Αρχάγγελο και την πολιτιστική του παράδοση αποτελεί επίσημη ένταξη των λαϊκών παραμυθιών του Αρχαγγέλου Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει και προστατεύει ένα κομμάτι της λαϊκής παράδοσης. Την κατάκτηση του 10ου κυπέλου Δωδεκανήσου πανηγυρίζει ο Φίβος Κρεμαστής, επικρατώντας με 2-0 του Ευκλή Σορονή στο μεγάλο τελικό και ολοκληρώνοντας ιδανικά τη φετινή του πορεία στη διοργάνωση.
5: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για τις γεωπολιτικές εξελίξεις θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή, διότι έχουμε τρία δεδομένα τα οποία ταλανίζουν, θα λέει κανείς, έτσι όλο τον κόσμο και βεβαίως και την δική μας την περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως τη δική μας την χώρα. Αναφέρομαι στα τρία δεδομένα τα οποία βλέπω ότι έχουν μία διάρκεια στον χρόνο, αυτά τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία που καλά κρατεί, αλλά προφανώς εκτιμούν όλοι ότι πάμε σε μία τελική φάση και βεβαίως μια νέα ένταση που βλέπουμε να έρχεται με αφορμή την πρόθεση της Τουρκίας με ένα νόμο να καταστήσει, αν θέλετε, σε διεθνές επίπεδο ένα νέο ζήτημα, αυτό της γαλάζιας πατρίδας. Λοιπόν, αυτά θα δούμε δηλαδή, ενώ τα θέματα τα μεγάλα τα οποία επηρεάζουν, διαμορφώνουν την πορεία, την εξέλιξη στον τόπο μας και το λέω γιατί πλέον έχει γίνει έτσι αντιληπτό ότι κυρίως ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και στην παγκόσμια οικονομία και στην ελληνική οικονομία και βεβαίως έχουμε και επιπτώσεις στον τουρισμό. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω προσκεκλημένους. Να ξεκινήσω από εδώ από το στούντιο. Ο κύριος Ελευθέρης Καραταπάνης, πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Εναποστρατεία, διεθνολόγος. Καλησπέρα κύριε Καραταπάνη, καλώς ήρθατε.
7: Καλησπέρα σας.
6: Πάντα πολύτιμη βοήθεια του κυρίου Πάνου Βενέρη, αρχιτέκτονας, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ. Καλησπέρα Πάνο, καλώς ήρθες. Και να καλωσορίσουμε στην συντροφιά μας, έχουμε καιρό να τη δούμε αλήθεια, την κυρία Ελευθερία Αυτακλάκη, διεθνολόγος. Η κυρία Αυτακλάκη επαγγελματικά βρίσκεται στα Αθήνας. Τον τελευταίο καιρό, το να την έτσι πειράξω, εμφανίζεται σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, έχει χάσει την επαφή, την καρδιά με τη Ρόδο. Καλησπέρα κυρία Αυτακλάκη.
9: Δεν είναι έτσι. Καλησπέρα, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όποτε με καλείτε είμαι...
6: Ναι, αλλά αυτή τη φορά είναι όταν σας καλούμε προηγούνται ακόμη καμιά τριανταριά δίχτυα. Οπότε το καταλαβαίνω και αυτό.
0: Να δούμε λίγο το θέμα του ήχου, γιατί ακούω τη φωνή μου δύο φορές.
6: Ναι. Λοιπόν, θα το μεριμνήσουμε και το θέμα του ήχου. Λέω λοιπόν, χαριτολογώντας, ότι όποτε σας καλούμε, υπάρχει, αν θέλετε, ένα προβάδισμα ακόμη 29 δικτύων πριν, όπως είναι, θυμάστε, το παλιό προβληματικό. Λοιπόν, πάμε να μας πείτε τι γίνεται, να ξεκινήσουμε από εσάς. Έτσι, έχουμε...
0: Δώστε με ένα λεπτό, επειδή ακούγονταν η φωνή μου, δεν μπορούσα να μιλάω. Να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι με...

0: ψυχραιμία, κύριε Χατζηιωάννου. Να ξεκινήσω λοιπόν από τη μεγαλύτερη εικόνα, το θέμα των δύο μεγάλων πολέμων. Το ένα είναι στην Ουκρανία, που ουσιαστικά είπαμε κρατάει τόσα χρόνια. Θεωρητικά θα πάμε να δοθεί μια λύση σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι εάν και εφόσον δεν καταλάβει ο Πούτιν τα εδάφη που έχει ήδη καταλάβει, αν δεν το εκφορηθεί, δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό ο πόλεμο. Άρα για μένα, αν θέλετε, κρατώ ένα μικρό ερωτηματικό κατά πόσο αυτό ο πόλεμο θα ολοκληρωθεί και θα τελειώσει σύντομα. Προσωπικά δεν το πιστεύω. Mm-hmm. Πάμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Εκεί είμαι πιο αισιόδοξη. Μπορώ να σας φανεί και λίγο περίεργο. Γιατί είμαι αισιόδοξη, γιατί όλοι οι αναλυτές λένε ότι ναι, και ήμουν, αν θυμάστε, από τις πρώτες που όταν ξεκίνησε το EPIC, ουσιαστικά η επίθεση αυτή του Ισραήλ και των ΗΠΑ, που είχαν δώσει και αυτά τα παρήθυπα ονόματα, που σας έλεγα ότι θα κρατήσει και δεν θα είναι ημερών, θα κρατήσει κάποιους μήνες. Αυτό δεν το έλεγα γιατί είμαι πολιτολόγος ή με καμία πειθία, αλλά γιατί είχα δει από πού πήρε την νομοποίηση για να κάνει αυτή την επίθεση ο Τραμπ. Ήταν ένας νόμος του 1978 που δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, χωρίς να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου, να μπορεί να επιτεθεί σε μια χώρα για λόγω καθαρά ασφάλειας, το αφήγημα το ξέρουμε του Τραμπ, να μην το επαναλάβω, και ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα έως και 3 μήνες από την ημέρα της έναρξης. Μετά οφείλει να πάει στο Κογκρέσο. 28 Φεβρουαρίου, να θυμίσω, έγινε η επική αυτή επίθεση. Και τώρα πλέον τέλη Μαΐου κλείνουμε τους 3 μήνες. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι βλέπετε και τον Τραμπ να μιλάει για διπλωματία. Εκεί που λέει ότι θα ξαναξεκινήσουν τις εμπόλεμες καταστάσεις, πάλι μαζεύεται και επανέρχεται στα θέματα της διπλωματίας. Εγώ θεωρώ ότι ο Τραμπ προσπαθεί να βρει τρόπο να κλείσει αυτό τον πόλεμο. Προσωρινά βέβαια, έτσι, γιατί η ιστορία του Ιράν, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, να θυμίσουμε ότι και πέρσι είχαμε την εμπόλεμη κατάσταση για 12 μέρες του νόμου, πάλι με το Ισραήλ και τους Αμερικανούς, δεν θεωρώ ότι θα τελειώσει εδώ, γιατί το Ιράν για μένα, για το θέμα των ΗΠΑ, αφήνουν το Ισραήλ, είναι αν θέλετε το υπογάστριο της Κίνας, είναι το κράτος το οποίο μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά η Αμερική στην Κίνα, και δεν έχει να κάνει μόνο με το πετρέλαιο, να θυμίσω. Και το θέμα των αγωγών και το θέμα όλων των υποδομών που μεταφέρουν από το Ιράν, το Belt and Road Initiative, που φέρνουν όλα τα εμπορεύματα, όλες τις πρωτεσίλες, πανιζιές, τα πάντα όλα μεταφέρονται μέσα από τα δίκτυα που έχουν κάνει οι Κινέζοι και έχουν επενδύσει πάνω από 400 δις ευρώ στο Ιράν για να μπορέσουν να πηγαίνουν Αφρική και Ευρώπη. Να θυμίσω και το λιμάνι του Κόσκο όταν δόθηκε στους Κινέζους, γιατί είχε δοθεί για να περνάει ακριβώς από αυτό το δίκτυο, το Belt and Road Initiative, που έχει κατακλείσει όλη την Ευρώπη και όλη την Αφρική. Αυτό λοιπόν είναι για τον Τραμπ, πέρα από τα θέματα ισχύως και θέματα αποποιητικοποίησης του Ιράν και θέματα καθεστώτος. Έχει να κάνει και με το δικό του φιλόδοξο πρόγραμμα, το IMEC, το οποίο IMEC ξεκινά από Ινδία, θυμάστε μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια και επανήλθε στο τραπέζι το 2022. Και είναι και, αν θέλετε, ένα δίκτυο το οποίο έρχεται σε αντιπαράθεση με το Belt and Road, περνάει από τα Αραβικά Εμιράτα, ανεβαίνει από το Ισραήλ και πάει η Ελλάδα. Μάλιστα. Έχουμε ρόλο σε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πω κάτι άλλο, να αφήσω την αδέρφη
1: να συνεχίσει. Να δούμε την πρώτη, αν θέλετε, έτσι, αναφορά από τον κύριο Καραταπάνη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Καραταπάνη. Πάντως, είναι δεδομένο ότι όποια ήταν και η αιτιολογία, το άλοθη Τραμπ δεν έχει καταφέρει σε κανένα επίπεδο από αυτά τα οποία είχε βάλει ως βασικές προϋποθέσεις. Ανατροπή καθεστώτος, εντελώς ουσιαστικά εκτός το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό ήταν. Και τρίτον, η ιστορία που έχει να κάνει με τα στενά του ορμούς. Και στα τρία μέχρι στιγμής ψάχνει να βρει να αεροποιήσει ένα αφήγημα. Εσείς θεωρείτε ότι κλείνει έτσι αυτή η υπόθεση?
2: Ακριβώς αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το ζήτημα του Ιράν, βλέπουμε ότι η Αμερική, παρά την στρατιωτική υπεροχή που έχει, δεν έχει καταφέρει να επιβάλλει τους όρους της στο Ιράν. Το Ιράν ανθίσταται μέχρι στιγμής. Από την άλλη μεριά, ο Τραμπ πιέζεται, δεν θέλει να τραβήξει σε μάκρος η αντιπαράθεση αυτή, αλλά πρέπει να βρει και ένα αφήγημα, ούτως ώστε να φύγει να εμφανίζεται σαν νικητής. Αυτό μπορεί να είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, κατά βάση, του Ιράν, δηλαδή να βρεθεί μια φόρμουλα, ούτως ώστε το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο που αυτή τη στιγμή κατέχει το Ιράν να πάει σε μια άλλη χώρα, στη Ρωσία ή στην Κίνα.

0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε είναι και το πρόβλημα, παραμένει το πρόβλημα του μεταστενάτου Ορμούζ, το οποίο δεν υπήρχε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.
0: Ναι, δεν υπήρχε.
1: Είναι ένα νέο πρόβλημα, το οποίο κατά την άποψή μου το Ιράν τώρα προβάλλει παράλογες απαιτήσεις, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή, το στενό του Ορμούζ είναι ένα στενό διεθνούς ναυσιπλοεία. Σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, είναι ελεύθερο και δεν μπορεί να παρεμποδιστεί η ελευθερία. Ισχύει η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Άρα το Ιράν πάει να επιβάλει τέλη, ένα νέο καθεστώς, το οποίο δεν είναι σύμφωνο ούτε
0: σε αυτό είναι παράδοξο.
1: Καμία
0: πόσο ετοιμένο το Ιράν όταν ήταν ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ναι, σας έρχομαι και θα κάνει λίγο υπομονή ο Πάνος, αλλά λέω πόσο ετοιμένο το Ιράν όταν ήταν ελεύθερη ναυσιπλοεία πριν στα στενά του Ορμούζ και τώρα ζητάει και αντίτιμο στο τέλη, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κυρία Φταγκλάκη. Είναι ένα ερώτημα.
2: Καταρχάς να πω κάτι. Βεβαίως έχουν εργαλειοποιήσει τα στενά του Ορμούς και αν θέλετε αυτό ήταν και ένα καμπανάκι, γιατί υπάρχουν και αντίστοιχα άλλα στενά στον Ινδοειρηνικό, ο κόλπος του Μάλακα. Γενικότερα από όπου περνάνε τα connectivity που λέμε, τα ουσιαστικά η ροή πετρελαίου, πρώτων υλών, LNG κλπ. Σαφώς και εργαλειοποιήθηκε και άρα αν θέλετε πήραν ένα προβάδισμα. Θα σας πω όμως, επειδή τελικά το κομμάτι της ανάπτυξης, όταν βρήκε νό, βρίσκει και τη λύση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι τα Ηνωμένα Εμιράτα ανακοίνωσαν ένα νέο ογό παράκτιο που ετοιμάζουν στα εδάφη τους για να αποφύγουν πλέον τη χρήση των στενών του Ορμούς και να καταλήγουν κατευθείαν κάτω στον τουριστικό κόλπο από τα δικά τους εδάφη, αδυνατίζοντας τελικά τη χρήση των στενών του Ορμούς. Επίσης, αυτό το δείχνει το IMI που σας λέω.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η τεχνική λύση. Βεβαίως, ναι, φαντάζομαι ότι είναι μακροπρόθεσμη. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όσα και πετροδόλαρα να έχεις, με τέτοια ταχύτητα μπορείς ουσιαστικά να αντιμετωπίσεις, μάλλον να βρεις ένα ισοζύγιο απέναντι στα στενά του Ορμούς.
2: Εννοείται δεν θα λύσει το όλο πρόβλημα, γιατί βεβαίως θα πρέπει να έρθουν...
0: Ότι χρειάζεται χρόνο, αυτό εννοώ.
2: Το 2027 ανακοίνωσε να είναι διαθέσιμο. Άρα ένα μεγάλο μέρος από τα Ηνωμένα Εμιράτα θα διοχετεύουν, τουλάχιστον βρήκαν λύση για τα δικά τους τα πετρέλαια. Γι' αυτό και βλέπετε ότι γι' αυτό και δεν αντέδρασε, αν θέλετε, παρότι είναι και αυτοί οι χαμένοι της υπόθεσης, έπαθαν μεγάλη ζημιά, έτσι, οι χώρες του κόλπου από την αντιπαλότητα Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Ιράν. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, τα συμφέροντά του είναι αμερικανικά και βλέπετε ότι πλέον η λύση δίνεται μέσα από μια άλλη οδό. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως, το θέμα του στενού Ορμού, όπως είπε ο κ. Κρατάπανης, δεν έχουν το δικαίωμα οι Ιρανοί. Όμως, αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ζούμε μια περίοδο που καμία πλέον χώρα από αυτές δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο. Ξεκινώντας πλέον τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος ο ίδιος ο Τραμπ, που είναι μια δημοκρατική χώρα, ο ίδιος έρχεται να δείξει τη δύναμη του ισχύως και όχι τη δύναμη του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε και δεν είναι και τυχαίο, κλείνω αυτό για να δώσω πάσα στον Πάνο, το ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωτοβουλία συγκεκριμένων κρατών θέλουν και τη Μεγάλη Βρετανία, να θυμίσω, θέλουν να κάνουν μια τέτοια κίνηση. Περιμένουν ουσιαστικά να πάνε και να νομιμοποιήσουν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί μετέχει και η Ρωσία και η Κίνα. Και δεν ξέρω αν και η Κίνα είναι προς συμφέρον της Κίνας να υπάρξει ένα ασφαλές περιβάλλον στα στενά του Ορμούς και να μην υπάρχει αυτή η εργαλειοποίηση από πλευρά του Ιράν. Άρα λοιπόν σε αυτό το πεδίο είναι όλοι στην ίδια πλευρά. Θεωρώ ότι πολύ γρήγορα το Ιράν θα μαζέψει, αν θέλετε, λίγο αυτές τις απαιτήσεις, γιατί το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι διαλυμένο η οικονομία του. Μπορεί να μην έχει χάσει πολύ σωστά, όπως λέει ο κ. Καραταπάνης, και να μην έχει καταφέρει να ιτηθεί από την Αμερική. Παρ' όλα αυτά, όμως, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα πλέον καθαρά κοινωνικο-οικονομικά, θέματα κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό της. Και σίγουρα είναι πλέον ζήτημα ημερών για το Ιράν να χρειαστεί βοήθεια και ανοικοδόμηση και στήριξη. Άρα γι' αυτό σας λέω ότι όλα δείχνουν ότι οδεύουν σε ένα τέλος. Για αυτή τη φάση, τονίζω.
0: Λοιπόν, αισιόδοξη η κυρία Φταγκλάκη, αισιόδοξη ο κ. Καραταπάνης, αγαπητέ Πάνο Βενέρη, εσύ τι εκτιμάς?
3: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το Ιράν καταρχάς είναι αυτό που είναι. Είναι το Ιράν.
0: Και δεν χάνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Κάτι, έτσι. Δεν εξαφανίζεται μια χώρα
3: ακριβώς
0: σαν το Ιράν.
3: Είναι ένα καθεστώς το οποίο ανέτρεψε ένα άλλο καθεστώς και έγινε χειρότερο καθεστώς από το προηγούμενο καθεστώς. Εννοώ το Σάχη.
0: Καλά το λες.
3: Έτσι.
0: Καλά το λες.
3: Αυτό είναι στην ουσία.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, άρα, λοιπόν,
2: να θυμηθούμε ποιος είναι γι' αυτό, Πάνο. Να θυμηθούμε και ποιοι βοήθησαν. Να θυμηθούμε και ποιοι έβαλαν το καθεστώς.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Βεβαίως.
0: Από την Times Square λοιπόν, ξεκίνησαν τα προβλήματα.
3: Μπράβο. Λοιπόν,
2: ακριβώς, πολύ σωστά.
3: Άρα λοιπόν το Ιράν είναι αυτό που είναι και δεν περιμένεις τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το Ιράν. Είναι ένα θεοκρατικό καθεστώς το οποίο πορεύεται με έναν τρόπο πλήρους μοναρχίας, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν περιμένεις επομένως δημοκρατικές διαδικασίες από το Ιράν. Θα περίμενες όμως δημοκρατικές διαδικασίες από μια χώρα η οποία έχει παράδοση στη δημοκρατία και αυτή είναι η Αμερική. Έτσι, δηλαδή το Σύνταγμα της Αμερικής είναι από τα ισχυρότερα συντάγματα που υπάρχουν στον κόσμο. Έδωσε κατεύθυνση πολιτική προς τον πλανήτη, έτσι, και πολλά στοιχεία δανείστηκε και το δικό μας το Σύνταγμα.
0: Το δικό μας και το γαλλικό. Εκεί βασίζεται.
3: Ακριβώς.
0: Η Γαλλική Επανάσταση από την Ελληνική Δημοκρατία.
3: Και το δικό μας το Σύνταγμα είναι ένα από τα καλύτερα συντάγματα που κυκλοφορούν. Άρα λοιπόν θα περίμενες ότι μια τέτοια χώρα θα έχει και τους ανάλογους θεσμούς και τους ανάλογους ανθρώπους να υπηρετήσουν αυτό το σύστημα. Δυστυχώς αυτό δεν επαληθεύεται με τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Ο πρόεδρος Τραμπ σύρθηκε μέσα στην ενδεχομένως αλαζονία ξέρετε, της εξουσίας, της ηγεμονίας, πήρα τη Βενεζουέλα, πήρα το αυτό, πήγα σε τρεις μέρες, πήρα το Μαδούρο, θέλω την Ιρλανδία, θέλω την Κούβα, θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Αυτά και τι να κάνω τώρα, να δούμε και λίγο και με το αυτό. Του λέει λοιπόν, σύρθηκε λοιπόν από το Ισραήλ, εγώ πιστεύω στη συγκεκριμένη. Θα θυμάστε και την αλλοπρόσωπη πολιτική, όχι μόνο με το συγκεκριμένο, αλλά και με την, σε σχέση με, το, με, την, με τη Ρωσία και την
0: Ουκρανία.
3: Και την Ουκρανία.
0: Βεβαίως, ναι.
3: Μία μέρα έτσι ο φίλος μου ο Πούτιν, την άλλη μέρα δεν ήταν φίλος ο Πούτιν. Ένα πράγμα το οποίο δεν είναι βοηθό.
0: Το Ζελένσκι, πώς είσαι έτσι πεντημένος, μέσα στο Λευκό Οίκο, ναι. Μετά θα σε ντύσουμε, σε βάλουμε κουστούμι.
3: Ακριβώς, μετά η Ευρώπη είναι καλή, μετά η Ευρώπη δεν είναι καλή. Μια τελείωση. Δηλαδή, που δεν περιμένεις από ένα πλανητάρχη μια τέτοια συμπεριφορά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εγώ θεωρώ ότι σύρθηκε μέσα σε αυτήν τη γενικότερη αλαζονία πίσω από τις επιδιώξεις του Ισραήλ, το οποίο έχει ένα σχεδιασμό μακρόχρονο για την περιοχή. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Θέλει τους εχθρούς του. Ο νούμερο ένα εχθρός είναι το Ιράν να εξαφανιστεί, όπως θέλουν και οι Ιράνοι να εξαφανιστεί από προσώπου γης στο Ισραήλ. Έτσι. Και θέλουν και ο Λίβανος και τα σύν αυτό να εν πάση περιπτώσει, να περιοριστούν. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, χωρίς να έχει στόχευση, χωρίς να ξέρει το γιατί, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, ενεπλάκει η Αμερική σε ένα πόλεμο, ο οποίος για ποιο λόγο γίνεται. Όλες αυτές οι στοχεύσεις που είχαν στην αρχή για το ρίξαμε τον, φάγαμε τον αρχηγό, ωραία τα αποδυναμώθηκε
0: το Χαμενεϊνί.
3: Το Χαμενεϊνί, τελειώσαμε. Μετά δεν τελειώσαμε, μετά βγήκε ένας άλλος Χαμενεϊνί. Αυτά είναι τα συστήματα, αυτά είναι χταπόδια. Ξέρετε,
0: από κεφαλής
3: βγαίνει ένα άλλο πόδι.
0: Έτσι. Λοιπόν, 59 χρόνια οι Αγιατολλάδες στην διακυβέρνηση.
3: Ακριβώς. Δεν στηρίζονται σε έναν άνθρωπο. Στηρίζονται σε ένα σύστημα ολόκληρο και αυτό το σύστημα ολόκληρο είναι το οποίο κυδαιμονεύει ένα ολόκληρο λαό, γιατί περί τούτου πρόκειται. Κυδαιμονεύει το λαό του, το Ιράν. Λοιπόν, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για αυτή την ιστορία. Θεωρώ ότι το έχει καταλάβει ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν είναι αδιέξοδη αυτή η πολιτική, δεν βγάζει πουθενά. Θα δημιουργήσει μια παγκόσμια ύφεση άνευ προηγουμένου και χωρίς λόγο, και αυτό θα το χρεωθεί ο ίδιος. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα το μπορεί να είναι και κοντά αυτό. Θα κλείνει αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι προς τα εκεί
0: οδηγούμαστε. Άρα έχετε μια αμφιβολία ως προς το αν τελικά βγαίνει διοικητής ή όχι. Ότι και αυτός
3: θα το παρουσιάσει,
0: λόγω εκλογών έτσι ψάχνει τρόπο να φύγει δηλαδή.
3: Θα το παρουσιάσει,
0: είστε στην ίδια γραμμή.
3: Θα το παρουσιάσει σαν νίκη. Προς το παρόν νικητής είναι το Ιράν. Προς το παρόν. Έτσι. Πάντως σίγουρα θα παρουσιαστεί, γιατί αυτό το αφήγημα ψάχνει, πώς θα βρει την ευκαιρία και τι θα πει στους πολίτες του και τι θα πει και στο Κογκρέσο. Έτσι δεν είναι δακλάκι. Γιατί αυτά
2: τα. Λέω ότι ακούστε, ναι, κύριε Βενέρη, δεν μπορεί να πάει να συνεχίσει μετά το τέλος Μαΐου. Πρέπει να πάει στο Κογκρέσο και πραγμάτων.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Τι θα πει στο Κογκρέσο και τι θα υποστηρίξει. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και διαρροές και από τους δικούς του, πολύ σωστά είπατε. Υπάρχουν διαρροές.
2: Μα κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πλήττεται και η αμερικανική οικονομία και άρα το ξέρει πολύ καλά ο Τραμπ. Το είπατε και εσείς. Μόλις κάνει επαναχώρηση και βγαίνει λευκός καπνός, αυτόματα πώς πέφτουν τιμές του πετρελαίου. Μόλις βάλει να έτσι απειλές ότι θα αρχίσουμε να. Καταρχάς που είναι χερσαίες δυνάμεις. Σας θυμίσω εγώ ότι κατέβαζε ο πιστόλο κάτω. Παιδιά, από την αρχή είναι αυτό που είπε και ο Πάνος. Παρασύρθη, το πιστεύω και εγώ. Εγώ, αν θέλει πάνω μου, μιλάμε τώρα στον Ενικό. Θεωρώ ότι βρήκε μέσω του Νετανιάχου, που είναι η πολύ κολλητή σύμμαχη, τελικά είναι μια ισχυρή ιερή σύμμαχη αυτή οι δύο. Βρήκε την χρυσή ευκαιρία, κατ' εμέ, το έχω ξαναπεί. Θεωρώ για τον Τραμπ είναι κλειναφήματα το θέμα του καθεστώτος που σε ποντιπίνει. Εγώ θεωρώ ότι πιο πολύ το πρόβλημά του ήταν και είναι η Κίνα. Θεωρώ ότι προσπαθούσε και προσπαθεί και θα το κάνει και συνέχεια ανεξάρτητα της συνοδοκορυφής που είδαμε πριν τη μία εβδομάδα. Το πρόβλημα του Τραμπ και λογικό είναι, γιατί αυτή τη στιγμή η Κίνα πλέον έχουμε έναν ισχυρό πόλο που είναι η Αμερική, αλλά έχουμε και έναν πολύ ταχύτατα αναδυόμενο πόλο που είναι η Κίνα, η οποία η Κίνα ξέρει και κρατάει τους συμμάχους της κοντά. Το Τραμπ κάνει τα πάντα να διαλύσει και συμμαχίες όπως είναι οι ευρωατλαντικές χρόνων. Κάνει τα πάντα πραγματικά αυτό το δόγμα Μονρόε να το στήσει στα δικά του τα μέτρα, αλλά δημιουργώντας ως μόνο ισχυρό πόλο την Αμερική, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους εταίρους, εμάς τους κύριους Ευρωπαίους.
0: Να κάνω ένα ερώτημα, κυρία Φτακλάκη, αγαπητή Λίτσα. Ένα ερώτημα να κάνω. Δηλαδή, θεωρείς ότι αυτή η επίσκεψη που έκανε ο Τραμπ πάρα πολύ πρόχειρα και δέχεται κριτική από πρώην Προέδρους των ΗΠΑ, όσοι είναι εν ζωή δηλαδή. Διάβαζα και άκουγα τον Μπιλ Κλίντον πριν από μερικές μέρες. Απέφερε τίποτα. Ή μάλλον ετοιμένος έφυγε γιατί όταν πήγε να βάλει το θέμα της Ταϊβάν, του είπε ο γνωστός Ροδίτης Σι Τσιπίνγκ, το λέω, ότι μην τολμήσεις να πεις το παραμικρό. Αυτή είναι
2: μια
0: αλήθεια.
2: Που είμαστε έτσι ροδίτες, έβαλε την ουρά σαν σκέλια που λέμε έτσι, ναι, ροδίτικα ακριβώς, για να ακριβώς. Το φέρω έτσι λίγο να χαλαρώσω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το είπα και σε μια δημόσια τηλεόραση, σε μια εθνική εμβέλεια. Mm-hmm. Από την πρώτη μέρα, παρότι κάποιοι λέγανε ιστορική κτλ., εγώ από την πρώτη στιγμή το αποδόμησα και είπα ότι ο πλέον νικητής είναι ο Κινέζος, ήταν ξεκάθαρο.
3: Σαφές.
2: Έχασε και εκεί ο Τραμπ, σε όλα τα επίπεδα, και στο κομμάτι το επιχειρηματικό, αλλά και στο πολιτικό της διπλωματίας. Ακόμα και αυτό που λένε ότι ήταν μια καλή αφορμή για να υπάρξει μια σύγκληση, εδώ θα συμφωνήσω ότι θα πρέπει αυτές οι δυνάμεις να βρουν τα κοινά πεδία. Αλλά από μόνη της και αυτή, αν θέλετε, το αφήγημα αυτής της συνάντησης δείχνει τελικά ότι η Αμερική καταλαβαίνει βάζει μάλλον ισότιμο στο τραπέζι στην Κίνα. Mm-hmm. Και αυτό, αν θέλετε, για μένα είναι το κομβικό. Ότι αυτή τη στιγμή, με αυτή την ιστορική συνάντηση, ο Τραμπ νομιμοποιεί ουσιαστικά την Κίνα και δεν είναι και τυχαίο ότι επομένει, πριν αλεκτροφωνήσει τρεις, πήγε ο Ρώσος να βρει τον Κινέζο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έγινε και με την Αλάσκα. Του έστρωσε στα κόκκινα χαλιά ο Τραμπ και μετά. Ο Ρώσος πήγε στη μεγάλη παρέλαση που έγινε στο πλαίσιο της οργάνωσης Σαγκάης, όπου είχε γίνει πέρσι, θυμάστε, και μας έκανε εκείνη τη μεγάλη επίθεση η Κίνα της δύναμης, όπου η Κίνα, τις συμμαχίες της πλέον, όχι μόνο οι χώρες του BRICS, και γενικότερα όλο το σύστημα η Κίνα και τους Αφρικανούς, έχει την Αφρική, παιδιά. Η Κίνα έχει πλέον τρομερές ισορροπίες και συμμαχίες ανά τον κόσμο. Κινείται σε μια διπλωματία ήπια ισχύως μέχρι τώρα, οικονομία δηλαδή, βλέπετε αυτό το Belt and Road Initiative. Κινείται όμως και σε μια λογική. Έχουν δώσει άπειρα δάνεια στην Αφρική, δάνεια τα οποία δεν αποπληρώνονται και άρα αρχίζουν και καταλαμβάνουν πολύτιμο πλούτο των χωρών αυτών, δηλαδή μια νέα μορφή απικιοποίηση με άλλα χαρακτηριστικά. Άρα έχουν πρόσβαση σε ορυχεία, σε σπάνιες γης, έχουν πρόσβαση σε πρώτες ύλες, έχουν φθηνό πετρέλαιο και υγραέριο από βλέπε Ιράν, βλέπε Ρωσία, βλέπε όλες οι χώρες της Ευρασίας. Άρα αυτή τη στιγμή, αν δείτε και τα νούμερα τα οικονομικά, μπορεί σε σχέση με καταρχάς αυτές τις δύο χώρες, Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το G2 όπως αρχίζουν και αποκαλούν, καταλαμβάνουν το 42,1% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κατσμένο αυτό. Και επίσης, αν δείτε λίγο τα μεγέθη, μπορεί η Αμερική να έχει πιο ισχυρό ΑΕΠ από την Κίνα, αλλά σε αγοραστική δύναμη οι Κινέζοι έχουν πολύ ισχυρότερη οικονομία. Επίσης, επίπεδο, αν αυτή τη στιγμή η Αμερική υπερτερεί στα θέματα άμυνας, εξοπλισμού ουσιαστικά, και κυρίως γιατί έχει βάση, γιατί ξέρουμε ότι και οι Κινέζοι πλέον έχουν αναπτύξει ένα πολύ δυνατό αυτή τη στιγμή πτυχιακό εξοπλισμό και ξέρουμε ότι με βάση τα δεδομένα επενδύουν και αυτοί πλέον περίπου το 50% της αμερικανικής οικονομίας σε θέματα ασφάλειας. Αλλά αυτή τη στιγμή και οι Κινέζοι αρχίζουν και δημιουργούν βάσεις. Να σας θυμίσω ότι αρχίζουν και δημιουργούν νησιά στον Ινδοειρηνικό για να είναι οι βάσεις τους. Αλλά λέω να μην αγνοούμε τη σχέση που έχουν και με την Αφρική. Έχουν στο χέρι τους Αφρικανούς. Αυτό το ξεχνάνε όλοι, αλλά πρέπει να το θυμίζουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φτακλάκη, ευχαριστούμε θερμά. Ξέρω ότι έχετε πρόγραμμα το οποίο τρέχει και κυρίως θα πρέπει να προλάβετε και το αεροπλάνο, διότι σήμερα έχουμε μέρες γιορτής στη Ρόδο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σύντομα.
3: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά στον Κώστα. Θα τα παίρνω εγώ και αυτό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε τον χρόνο, κύριε Καρταπάνη, ευθύς αμέσως.
4: Κόσμος 938.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τέας βαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριερ το ΣΥΜΠΑ.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
11: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
11: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
12: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Συζητάμε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, έχοντας στρέψει την προσοχή μας σε τρία επίπεδα. Στον πόλεμο βεβαίως στη Μέση Ανατολή, με τις επιπτώσεις που έχουν προκύψει στην παγκόσμια οικονομία και δει και στη δική μας οικονομία. Το λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι αυτό που λέμε ότι αν βύχει το Τόκιο, πραγματικά κρυώνει η Νέα Υόρκη. Είναι πλέον προφανές. Και λέγαμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος είναι στη θέση υποτίθεται του πλανητάρχη, γιατί έχουν αλλάξει και ισορροπίες. Έχουμε δηλαδή τρεις μεγάλους παίκτες. Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως Ρωσία. Και αυτό το οποίο βιώνουμε είναι ότι μετράμε απώλειες, μετράμε μια δύσκολη χρονιά, το ομολογούν πλέον όλοι και στον τουρισμό μας. Και αυτά είναι πολλά. Φανταστείτε, και εδώ εκφράζω μια φοβία, αν έχουμε ένταση και σε ένα θέμα το οποίο θα δούμε σε λίγα λεπτά δηλαδή, που έχει να κάνει με την λεγόμενη απόφαση των Τούρκων με νομοθετικό πλαίσιο να καταστήσουν νόμο του κράτους την γαλάζια πατρίδα. Λοιπόν, Λευτέρης Καραταπάνης, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, ένα αποστρατεία διεθνολόγος, Πάνος Βενέρης, αρχιτέκτονας πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ. Κλείσαμε την κυρία Φτακλάκη, έχουμε ένα πρόβλημα γιατί είχαμε ουσιαστικά συντονίσει να έχουμε μία συζήτηση με ένα επιφανέστατο εννοώ σε οντότητα καθηγητή, αλλά δεν χρειάζεται να το αναφέρω τώρα, έχουμε αυτό το οποία προκύπτουν. Λοιπόν, πάμε σε μία συμπλήρωση που θέλει να κάνει ο κ. Καρταπάνης για το Ιράν, δηλαδή, το οποίο είναι σημαντικό. Ναι. Σας διέκοψα νωρίτερα.
1: Ναι, για το Ιράν. Απλά θέλω να πω ότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξος και εγώ ότι θα τελειώσει σύντομα η ιστορία, γιατί βλέπω, διαβάζω από πληροφορίες ότι η Αμερική στέλνει αντιπυραυλικά συστήματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, του Κόλπου. Άρα λοιπόν η επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν έχει φύγει τελείως. Και βλέπω δεν είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί μέχρι στιγμής οι προτάσεις που κάνει το Ιράν για να έρθουν σε συμφωνία είναι πάρα πολλές και δεν μπορεί να τις δεχθεί η Αμερική. Δηλαδή, ναι, όχι μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα, είναι όσον αφορά, ζητάει άρση κυρώσεων, ζητάει εγγύησεις ότι δεν θα επαναληφθεί επίθεση στο Ιράν.
0: Ναι, μα είναι λογικό όμως τώρα, έτσι, δηλαδή πέρα από το καθεστώς. Ναι. Είναι λογικό, είναι μια χώρα, το λέμε συχνά και με τον Πάνο το έχουμε πει. Δηλαδή, ενώ όταν δει κανείς που βασίζεται ο παγκόσμιος πολιτισμός, θα διαπιστώσει ότι είναι η Κίνα, το Ιράν, η Περσία δηλαδή, η Αίγυπτος, η Ελλάδα. Αυτή ήταν η χώρα με έτσι, πολιτισμό χιλιάδων ετών. Δηλαδή, Δαρίους και Αλεξάνδρους έχουν αντιμετωπίσει κατακτητές. Πάρα πολλές φορές και οι Ιρανοί δηλαδή. Εδώ ο Αλέξανδρος Αλέξανδρο τον κάνανε στο τέλος, το στείλαμε για Έλληνα και παραλίγο να γίνει ο Ιρανός. Άρχισε να αντιλαμβάνεται μια άλλη νοοτροπία. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολες χώρες αυτές. Είναι 85 εκατομμύρια. Είναι ιδιαίτερη χώρα με συνθήκες και γεωγραφικά απίστευτα πράγματα. Δεν είναι εύκολα και
1: πληρώνει, ναι, πληρώνει πάντως και το Ιράν αυτή τη στιγμή μεγάλο οικονομικό κόστος, γιατί η Αμερική έχει κάνει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Δεν περνάει τίποτα ιρανικό.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Αλλά το ερώτημα είναι μήπως εκείνη έκανε σιγά σιγά
1: και το Ιράν.
0: Ναι, μήπως εκείνη σιγά σιγά φασούλη το φασούλη 59 χρόνια και πριν έχουν μια πάρα πολύ ισχυρή οικονομία, διότι το 20% του παγκόσμιου αποθέματος κινείται το Ιράν, που σημαίνει ότι έβαζαν χρήματα, ό,τι και να έχουν φάει οι μουλάδες.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι παροχές προς πολίτες του Ιράν ήταν μηδαμινές.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
2: Έτσι δεν είναι. Άρα τα χρήματα πηγαίνανε αλλού.
0: Ναι. Και έχει φοβερό ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει. Το βλέπω από ανταποκριτές παγκόσμιων μέσων που διαπιστώνουν ότι σιγά σιγά ανέμαχτα αυτόν τον καιρό κάνουν λίγο πίσω οι μουλάδες σε σχέση με το χιτζάμπ. Βλέπω το ρεπορτάζ που λέει ότι οι κοπέλες πλέον στο Ιράν, στην Τεχεράνη, κυκλοφορούν με γυμνό το κεφάλι. Ακάλυπτο κεφάλι δηλαδή, ενώ ότι κάποια εσωτερικά βήματα από αυτούς που έχουν αλλάξει προβιά, έτσι, φαίνεται να γίνεται.
2: Ναι, ναι,
0: και βεβαίως οι Πακιστανοί, κύριε Καρταπάνη, αγαπητέ Πάνο, που παίζουν τους διαμεσολαβητές τώρα. Οι Πακιστανοί, οι οποίοι έχουν πυρηνικό πρόγραμμα. Ισχυρό.
1: Το θετικό είναι ότι υπάρχει αυτή η μεσολαβητική προσπάθεια των Πακιστινών, ναι, και μέσω του Πακιστάν συνομιλούν οι δύο πλευρές. Τώρα μένει να δούμε αν θα υποχωρήσει τελικά το Ιράν, γιατί αλλιώς δεν αποκλείω να έχουμε επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων.
0: Ναι, και αν έχουμε επανάληψη, εδώ παρακαλούμε πώς και πώς να τελειώσει αυτή η ιστορία για να ερεμήσει και ο κόσμος, ναι, να αρχίσει, ναι, να ταξιδεύει, δηλαδή πέρα από το ότι έχει σκάσει πολύ ψηλά η ακρίβεια. Πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο κομμάτι. Έχετε λοιπόν ο Ταγίπ, και αυτά τα οποία βλέπαμε τόσα χρόνια, να παρουσιάζει τη Μαβί Ματάν, να μάθουμε τουρκικά στο τέλος. Τη γαλάζια πατρίδα, να ο Μπαξελή, να ο Ερντογάν, να ο ένας, να ο άλλος, γαλάζια πατρίδα, γαλάζια πατρίδα. Και έχω την αίσθηση σαν να ευφυδιαστήκαμε σαν χώρα, δηλαδή, με αυτό το οποίο προτίθεται να πράξει ο Ερντογάν, ή βάζει βάρος στο τραπέζι για να αρχίσει το παζάρι που λέμε καζάν, καζάν. Κύριε Καρδαμάνη.
1: Δεν ήταν κάτι το οποίο ενημέρωσε την ελληνική πλευρά. Τώρα αυτό που ακούμε, μάλλον το διαβάζουμε από τις διαρροές και τα γραφόμενα του κοινού.
0: Ναι, αλλά σε εφημερίδες δικές τους.
1: Ναι, δικές τους.
0: Ό,τι κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Γεννήσεις αφά και τα λοιπά, χωριά και οι όμιλοι.
1: Προετοιμάζεται να θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή θα οριοθετεί θαλάσσιες ζώνες, θα δίνει δικαιώματα στον Τούρκο πρόεδρο να ορίζει ειδικές θαλάσσιες ζώνες και επίσης θα αναφέρεται σύμφωνα με τα γραφόμενα και στις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.
0: Λοιπόν, και μιλάμε για 152 νησιά. Βλέπω ότι έχουν 152. Κάνει και μια απίστευτη καμπάνια, ενώ και από τα social media, δηλαδή, ενώ από AI, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, οι Τούρκοι. Εάν μπείτε σε τουρκικές εφημερίδες, θα δείτε, αυτό θα σας το δείξω τώρα, το στείλω στο κοντρόλ στον Παναγιώτη, να το βάλει ενδεικτικό, το είδα πριν από λίγο, σε πάρα πολλά τουρκικά μέσα. Αυτό το επιχειρεί να δημιουργήσει ο Ερντογάν, δηλαδή με έναν περίεργο τρόπο, αυτό της προπαγάνδας, γιατί στην προπαγάνδα είναι μάστο. Οι Τούρκοι σπαταλάνε πάρα πολλά εκατομμύρια.
1: Να πούμε τι εννοούμε γαλάζια πατρίδα.
0: Πάμε έτσι. Να πούμε.
1: Λοιπόν, γαλάζια πατρίδα.
0: Αν και άμα είστε τώρα από την Κάλυνο, από το Καστελόριζο, από το Γενάδη ή από την Κρυδινία, λοιπόν, γαλάζια πατρίδα.
1: Γαλάζια πατρίδα σαν όρος πρωτοεμφανίστηκε το 2006 από έναν Τούρκο ναύαρχο. Τώρα, τι είναι γαλάζια πατρίδα, είναι το τι θεωρεί, είναι οι θαλάσσιες περιοχές.
0: Κοιτάξτε,
1: που θεωρεί η Τουρκία.
0: Δείτε full screen αυτό, 152 νησιά του Αιγαίου under Turkish control. Mm-hmm. Σας πληροφορώ ότι αυτό υπάρχει σε πάρα πολλά μέσα τουρκικά, δηλαδή στα αγγλικά και διάφορα μηνύματα. Είναι προπαγάνδα, είναι καθαρά προπαγάνδα, αλλά κυριαρχεί.
1: Ναι.
0: Τι
1: θεωρεί λοιπόν η Τουρκία, ότι είναι θαλάσσιες περιοχές που ανήκουν στη δικαιοδοσία της. Δεν είναι αυτά που αναφέρονται στο νομοσχέδιο, στο υπόψη, τέλος πάντων, σύμφωνα με τις ΑΡΟΕΣ και σύμφωνα με τη γαλάζια πατρίδα, δεν είναι κάτι καινούριο. Έχουν διατυπωθεί εδώ και δεκαετίες από το 1974 αυτές οι απόψεις Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες, για την υφαλοκοπίδα, για την ΑΟΣ, για τα χωρικά έντατα
0: κλπ. Ναι, αλλά εάν είναι σαν νομοθέτημα το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί ίδιος ο πρόεδρος, είναι νέα ιστορία αυτή. Μαβί Ματάν, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα εδώ.
1: Είναι μια
0: τουρκικά μέσα, Μαβί Ματάν. Και έχω πληροφόρηση
1: είναι μια
0: εγώ.
1: Μια ποιοτική αναβάθμιση
0: των
1: τουρκικών διεκδικήσεων. Ποια είναι η βασική θέση της γαλάζιας πατρίδας,
0: ναι, ένα λεπτάκι να σας δώσω μια είδηση, επειδή τον ακούμε συχνά και το έχουμε συζητήσει. Από τον κύριο Βίρουνα Ματαράγκα. Ο οποίος τον βλέπω να εμφανίζεται σε πολλά τουρκικά μέσα τον τελευταίο καιρό δηλαδή. Λέει λοιπόν ότι ο νόμος θα ψηφιστεί αρχές Ιουνίου, διότι η ερχόμενη εβδομάδα είναι αργία, ένεκα της θρησκευτικής γιορτής των θυσιών, μας λέει και ακριβώς το χρονοδιάγραμμα, και βεβαίως είναι δεδομένο εκτιμά και γίνονται αναφορές και στον κύκλο τον πανεπιστημιακό, ότι το νομοθέτημα εκτιμάται, και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο σημείο το αναφέρω, ότι μπορεί να έχει και χάρτες.
1: Μα η γαλάζια πατρίδα έχει χάρτες.
0: Ναι, λέω το γενικό χάρτη.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά συγκεκριμένους χάρτες.
1: Έχουν φτιαχτεί χάρτες για τη γαλάζια πατρίδα από το 2011. Τώρα βέβαια θα τις δούμε και σε νόμο. Αυτό είναι η διαφορά είναι αυτή. Θα δούμε τους χάρτες και σε νόμο. Λοιπόν, είπαμε ποια είναι η βασική θέση, θα να πω, της γαλάζιας πατρίδας των Τούρκων. Είναι ότι η ευθύνη, το όριο ευθύνης και αρμοδιότητας της Τουρκίας στο Αιγαίο, για παράδειγμα, φτάνει μέχρι το μέσο του Αιγαίου, δηλαδή μέχρι τον
0: 25ο Μεσημβρινό.
1: Και ότι τα νησιά, τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, ειδικά αυτά που είναι στο Ανατολικό Αιγαίο, δεν έχουν δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, διότι επικάθονται πάνω σε τουρκική υφαλοκρηπίδα. Έχουν μόνο χωρικά ύδατα 6 ναυτικά μίλια. Πέραν τούτου καμία άλλη θαλάσσια ζώνη. Άρα αυτό τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Η γαλάζια πατρίδα λέει ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου περιβάλλονται από θαλάσσιες ζώνες τουρκικής αρμοδιότητας.
0: Να, καρντάσια είμαστε, Βενέρη, αύριο, κατάλαβες, χρόνια καρντάσια είμαστε.
1: Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει πρακτικά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει συνέχεια του ελληνικού κράτους. Δηλαδή όταν πηγαίνεις από την Αθήνα για να πας στη Ρόδο, παρεμβάλλεται μια ζώνη, μια θαλάσσια ζώνη τουρκικής αρμοδιότητας. Αυτό, ναι. Αυτό λέει, δηλαδή πάει δηλαδή να κλείσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να τα απομονώσει από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είναι η πεντουσία.
0: Πάντως το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή η αυθαίρετη ερμηνεία των Τούρκων, γιατί το έχουμε ζήσει χρόνια και γι' αυτό έλεγαν πάρα πολλοί ότι δεν θα έπρεπε να είχαμε αυτή τη διάθεση να υπογράψουμε μια διακήρυξη η οποία έμεινε στα χαρτιά και η οποία η διστατικότητα έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Αν αυτή η νομοθεσία της Τουρκίας, δηλαδή αυτός ο νόμος, μπορεί να παράγει, όπως λέμε πολύ απλά, έτσι, αποτελέσματα. Δηλαδή, στο λεγόμενο διεθνές δίκαιο. Ναι, γιατί δεν μπορούσε να παράξει αποτέλεσμα και το τουρκολιβικό μνημόνιο, όμως χρόνια είμαστε μπλεγμένοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Με το δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, δεν είναι. Δεν μπορεί με ένα νόμο να οριοθετήσει μια χώρα θαλάσσιες ζώνες.
0: Συμφωνούμε.
1: Αυτό δεν το επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Ναι. Εδώ είμαστε το Αιγαίο και η Μεσόγειος είναι θαλάσσιες περιοχές γεωγραφικής στενότητας. Τι σημαίνει γεωγραφική θαλάσσια στενότητα, κατά το δίκαιο της θάλασσας, είναι οι περιοχές όπου όταν τα γειτονικά κράτη, τα γειτονικά παράκτια κράτη, οι αντικείμενες ή παρακείμενες τους ακτές έχουν απόσταση λιγότερο από 400 ναυτικά μίλια. Όπως είναι η περίπτωση Αιγαίου
0: Ψωμίου. Γιατί δεν κάνουμε αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι, δηλαδή το οποίο έτσι κι αλλιώς η ελεύθερη ναυσιμπλοεία υπάρχει, ακόμη και να έχεις ουσιαστικά κάνεις επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Γιατί δεν έχουμε μια τέτοια αντίδραση απέναντι στην Τουρκία και μπλέκουμε σε τέτοιες περιπέτειες? Πολλοί εκφράζουν αυτή την άποψη. Μου έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά προημερώς στο ραδιόφωνο ο κύριος Λάμπρο Τζούμης, αντιστάτηγος από στρατεία, έχει περιτεί στα 12, μου λέει όταν έχουν παραβάσει, όταν λένε σήματα. Φύγετε γιατί ο χώρος είναι της Τουρκίας. Όπως έγινε στο Καστελόριζο, Κάσο Καρπαθία ή παλαιότερα ή τώρα προσφάτα στα νερά μεταξύ από Αστυπάλιας και ΚΟ. Τι θα τους ρίχνουμε, το διεθνές δίκαιο?
1: Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι πρώτα είναι η νομική προσέγγιση.
0: Μάλιστα.
1: Στο οποίο έχει άδικο η Τουρκία, δεν είναι έγκυρο, αν νομοθετήσει την καλά τα πατήρια, δεν είναι έγκυρο κατά το διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα, το άρθρα 74 και 83 του δικαίου της θάλασσας, που λένε πώς πρέπει να γίνουν οι οριοθετήσεις
0: μεταξύ των ελληνικών κρατών. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο, αλλά υπάρχει μια εισβολή σε μια χώρα όπως είναι η Κύπρος. Τα έχουν γράψει στο παλιό των πετοιμάτων τους.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή ενώ αυτά τα αντιμετωπίζουμε και οι ψαράδες, θα είχα ένα ψαρά σήμερα, τελικά δεν μπορεί. Έχει βγει, γιατί ήταν η τελευταία μέρα χθες, που πριν από μια εβδομάδα βρέθηκε απέναντι στο πλωτό του τουρκικού σκάφους με το πυροβόλο στα 20 μέτρα. Και μου λέει ότι έχουν απομακρυνθεί μετά από την ανακοίνωση του θέματος, δηλαδή, έτσι, έχουν απομακρυνθεί, αλλά μας ελέγχουν ακόμη εκείνες, στα νερά είναι οι Τούρκοι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Σωστό, έχετε δίκιο. Δεν φτάνει μόνο να το κοιτάμε μόνο νομικά, η νομική προσέγγιση, πρέπει να το κοιτάμε ότι αυτός ο νόμος παράγει μια νέα πολιτική πραγματικότητα, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι και αυτό παράνομο. Λέμε, είναι παράνομο, το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λένε όλοι ότι είναι παράνομο. Όμως επί του πεδίου δημιουργεί προβλήματα. Δείτε τι έγινε πέρυσι το καλοκαίρι με την Κάσο, στα 6,1 ναυτικά μίλια από την Κάσο, που δεν μπορούσε το ερευνητικό να κάνει έρευνα.
0: Και ρωτάω ένα πλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού τώρα εδώ για να καταλάβει ο κόσμος, διεθνολόγος με τον κύριο Καρταπάνης, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού δηλαδή. Έτσι, ναυτικάντζα, για να καταλάβετε, ξέρετε δηλαδή από αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό λέμε ότι ακόμη και αν υπάρχει επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, υπάρχει εκείνη η νομοθεσία που επιτρέπει ακόμη και σε πολεμικά πλοία να έχουν διέλευση, εάν έχουν ενημερώσει κτλ.
1: Υπάρχει αυλαβής διέλευση. Ακριβώς. Δηλαδή και 12 ναυτικά μίλια έχουν τα δικαίωμα πλοία τρίτων κρατών.
0: Με πήρε πριν από το 23, όταν περνούσε το Roots Race ανοιχτά από το ενεδρίο, με πήρε πανικοβλημένος ένας φίλος, ο οποίος έβλεπε εκείνη την ώρα κάποιο δικό μας να έχει ανεβάσει με τον ντρόν τα πλάνα. Και μου λέει: τι γίνεται, λέω: περνάει, γιατί πάμε για μπάνιο τώρα από κάτω. Δηλαδή, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, Πάνο, τι λες τώρα, η εκτίμησή σου είναι ότι μπλέκουμε σε περιπέτειες?
2: Φυσικά. Μεγάλες. Και δεν είναι να το υποτιμούμε καθόλου αυτό το πράγμα. Έτσι, ανεξάρτητα από το διεθνές δίκαιο και ποιος το έχει. το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει στην ουσία πια. Με όλα αυτά τα καμώματα πλευράς Αμερικής, με όλα αυτά τα καμώματα που υπάρχουν δεξιά-αριστερά, στην ουσία δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Έτσι, ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει κάποιο ρόλο, ούτε γενικά όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν κάποιο ρόλο. Αυτοί δημιουργήθηκαν διότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την ελπίδα και την προσδοκία το φτάνει πια.
0: Σωστά,
2: να μην ξαναδούμε, ξαναδούμε πολέμους και τέτοια.
0: Αίμα.
2: Μπράβο. Βλέπετε ότι όλα αυτά καταργηθήκανε εν μία νυχτή ή μάλλον σταδιακά καταργηθήκανε, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πια έχουμε φτάσει στο προχώρητο. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι να το παίρνουμε αψήφιστα. Α, εντάξει, και τι έγινε τώρα και το διεθνές δίκαιο. Και εγώ θεωρώ ότι η γαλάζια πατρίδα μπήκε σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει στο DNA των Τούρκων, διότι
0: το διδάσκει στα σχολεία.
2: Τα διδάσκουν σχολεία, ακριβώς.
0: Και τα νησιά του Αιγαίου θα λέγονται θάλασσα νήσων, το Αιγαίο Πέλαγος δηλαδή εδώ.
2: Αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ο μέσος Τούρκος προφανώς, ο Τούρκος είναι φίλοι μας, ο λαός της Τουρκίας.
0: Ναι, έτσι. Βέβαια,
2: όμως η ηγεσία της Τουρκίας ήταν πάντα εχθρική απέναντί μας. Λοιπόν, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις. Με το να το διδάσκουν στα σχολεία αυτό, καταλαβαίνετε ότι αυτό γίνεται κτήμα της νεολαίας, των νέων παιδιών κτλ. Και δεδομένη στιγμή, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή η στιγμή, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα βγει στον αέρα επί του πεδίου πια. Όχι επί της θεωρίας, επί του χάρτη κτλ. Έτσι, θα βγει επί του πεδίου. Αυτές τις εξελίξεις θεωρώ ότι πρέπει να τις προλάβουμε. Δεν αρκεί να λέμε εμείς είμαστε με την πολιτική των ήπιων νερών και των γλυκών νερών, ας πούμε, και τα λοιπά. Πρέπει να το προλάβουμε με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με διαβήματα διεθνή, είτε με το ένα, είτε με το άλλο. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι να περάσει αυτό απαρατήρητο. Διότι αυτό, κάθε νόμος, ξέρετε, έχει και το αυτό και έχει και τις συνέπειες. Εάν δεν συμμορφωθείς με τον νόμο, τότε υπάρχουν συνέπειες. Ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτές? Δηλαδή, εάν κάποιος πει ότι εγώ, ρε παιδιά, δεν είναι το διεθνές δίκαιο, λέει έτσι και τα λοιπά, αντιταχτεί ένας Τούρκος, για παράδειγμα, ας πούμε, να αυτό. Θα έχει συνέπειες αυτός από το
0: κράτος. Λοιπόν, κλείνουμε με τον ιδανικότερο τρόπο και να κλείσω όπως διάβασα μία απάντηση. Αν περιμένουμε, λέει, να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, είναι και επίκαιρο αυτό, έτσι, τότε σε κάθε περίπτωση θα είναι πάρα πολύ αργά. Είπε αυτές τις μέρες με αφορμή αυτό τα οποία συμβαίνουν και σε σχέση με την γαλάζια πατρίδα, αλλά και τις 3 το πρωί, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ Πάνο, ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ Λευτέρη, κύριε Καρταπάνη, κύριε Βενέρη, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να κλείσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχει να κάνει με μια πραγματικά πρωτότυπη έκθεση και λέω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι η έκθεση η οποία θα λάβει χώρα στον φυσικό χώρο του Λατομείου της ΔΕΑΔΟ, στο λιτόχωρο της Απιερίας, από τις 29 έως 31 Μαΐου, βεβαίως, αυτές τις μέρες δηλαδή, στο τέλος του μήνα, και έχει τον τίτλο Λατομείο. Είναι μια ζωντανή έκθεση. Θα μιλήσουμε για αυτή την έκθεση, αφού έχουμε την χαρά και βεβαίως την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή την κυρία Νατάσα Θεολογίτη, είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της εταιρείας New Genesis Expo, η οποία είναι η διοργανώτρια της έκθεσης. Καλησπέρα, κυρία Θεολογίτη.
3: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
4: Όντως, σε αυτό το υπέροχο τοπίο, στους πρόποδες του λιτοχώρου, μέσα σε ένα ενεργό λατομείο, διοργανώνεται η έκθεση Λατομείο, η οποία παρουσιάζει μηχανήματα λατομείων, ορυχείων, μεταλλείων, μηχανήματα εργοταξιακά, δομικά, φορτηγά, ανταλλακτικά, λάστιχα, οτιδήποτε σχετίζεται με τον χώρο αυτόν. Με τον χώρο δηλαδή των έργων που αφορά τις υποδομές, Και πραγματικά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι είναι μια διαδραστική έκθεση. Είναι μια ζωντανή έκθεση, όπως τη λέμε.
0: Ναι, καταρχήν έχει φοβερό ενδιαφέρον λατομείο, δηλαδή εννοώ το αντικείμενο της έκθεσης. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι δίνεται δυνατότητα σε πολλούς που συμμετέχουν στο λεγόμενο κατασκευαστικό κλάδο, πέρα από αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά αξιοποιούν τη γη, να δούνε την τελευταία τεχνολογία. Και επιμένεται ότι είναι έτσι, διαδραστική έκθεση, που σημαίνει πρακτικά το τι μπορεί να δει κανείς, να το περιγράψουμε.
4: Ναι, δεν είναι μία συνηθισμένη έκθεση, δεν είναι μία στατική έκθεση, είναι μία ζωντανή έκθεση, άρα ο επισκέπτης επαγγελματίας μπορεί να ακούσει τον κινητήρα, μπορεί να κάνει ένα test drive, μπορεί να δοκιμάσει τα μηχανήματα, την δυναμική τους, και είναι κάτι που εξητάρει πάρα πολύ τους επαγγελματίες και έρχονται από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και Βαλκάνια και μας επισκέπτονται γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Είναι μια έκθεση που δεν υπάρχει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι η μοναδική έκθεση που γίνεται και έχει αυτό τον ιδιαίτερο χαρακτήρα.
0: Άρα ουσιαστικά έρχονται άνθρωποι και από άλλες χώρες για να δουν αυτό το οποίο συμβαίνει στο Λιτόχωρο, έτσι.
4: Φυσικά, φυσικά. Mm-hmm. Φυσικά. Προσκαλούμε βαλκανικές χώρες, φυσικά την Κύπρο. Έρχονται όλοι αυτοί οι επαγγελματίες γιατί είναι ο κλάδος τους, γιατί είναι η δική τους γιορτή.
0: Και φαντάζομαι ότι όταν έχεις την δυνατότητα να δεις τα τελευταία εργαλεία, δηλαδή, ενώ είσαι πιο ακόμη έτοιμος, πιο αποτελεσματικός στις κατασκευές που κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι είτε αξιοποιούν τον ερυθρό πλούτο με λατομεία κτλ. Είτε ουσιαστικά κατασκευάζουν έργα αυτής της διάστασης.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Από την άλλη, οι εκθέτες μας πραγματικά βρίσκονται σε μία φρενίτιδα εντός εισαγωγικών το να παρουσιάσουν ό,τι τελευταίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, από τα ρομπότ ανακύκλωσης μέχρι και τα τελευταίου τύπου μηχανήματα, ηλεκτρικά μηχανήματα.
0: Έχουμε μία εικόνα για πόσους εκθέτες μιλάμε και βεβαίως ποια είναι η εκτίμηση για αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτές τις εκθέσεις.
4: Οι εκθέτες μας πλησιάζουν τους 100. Είναι όλη η αγορά της, εντός της Ελλάδος, και παρουσιάζουν όλα αυτά τα μηχανήματα, τα μεγάλα μπραντ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται η έκθεση, άρα εσείς έχετε μία εικόνα συγκριτική. Τι στοιχείο ξεχωρίζει φέτος, κυρία Θεολογίτη?
4: Φέτος βλέπω ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος στα ηλεκτρικά μηχανήματα. Βλέπω ότι όλοι επιφυλάσσουν εκπλήξεις. Θέλουν να δείξουν τα νέα τους μοντέλα, τη νέα τεχνολογία. Θα δούμε πολλά διαφορετικά πράγματα σε αυτή την έκθεση.
0: Βλέπω τώρα από τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ότι πέρα από την έκθεση υπάρχει το λεγόμενο γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή μια επιστημονική ημερίδα η οποία δίνει έμφαση σε όλα αυτά τα οποία θα συμβούν εκεί. Τι ακριβώς?
4: Όντως, υπάρχει μια εξειδικευμένη ημερίδα η οποία παρουσιάζει τον εξορυκτικό, την εξορυκτική βιομηχανία, την τελευταία τεχνολογία γύρω από αυτό, και πιστεύω ότι όλοι οι επαγγελματίες επισκέπτες θα έρθουν με ανυπομονησία να παρακολουθήσουν τα επιστημονικά αυτά θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Άρα λοιπόν απευθυνόμαστε σε όλους τους επαγγελματίες, σε όσους συμμετέχουν σε αυτό το κλάδο, δηλαδή ενώ το κατασκευαστικό, βεβαίως το ορυκτού πλούτου και τα σχετικά. Και με μια ερώτηση ιδιαίτερη θέλω να τελειώσω. Φαντάζομαι εσάς που διοργανώνετε ως εταιρεία και σας προσωπικά τέτοιες εκθέσεις, είναι ιδιαίτερο τώρα. Το λατομείο δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζει καλή συχνά, έτσι, δηλαδή έχει αυτό το ενδιαφέρον. Λέτε ότι ξεκουράζει, και βλέποντας και το τοπίο που είχαμε νωρίτερα, είχατε στο background, νομίζω είναι μια διέξοδος και για σας να φύγετε από το γνωστό χώρο των εκθεσιακών χώρων, γραφεία κτλ.
4: Ακριβώς, για μας είναι εμπειρία. Ναι. Αυτό λέμε, δεν είναι έκθεση, είναι εμπειρία. Πόσο μάλλον σε αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο. Και παρόλο που την επόμενη εβδομάδα υπάρχει τριήμερο, εμείς προσκαλούμε όλο τον κόσμο από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο φυσικά, να έρθουν, να εκμεταλλευτούν αυτές τις μέρες, να επισκεφτούν την έκθεση και να απολαύσουν τις ομορφιές του τόπου.
0: Νομίζω ότι είναι μια ιδανική πρόσκληση και η επαγγελματική γνώση, κατάρτιση, έτσι, ενημέρωση και βεβαίως αυτό που λέτε, έξυπνα 29, 30, 31 και 1 δηλαδή, κάθε τετραήμερο, απολαύστε Πιερία, απολαύστε Βόρειο Ελλάδα. Λοιπόν, νομίζω θα έχει και αυτή η έκθεση πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα καλύτερα, κυρία Θεολογίτη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Θερμά. Καλή επιτυχία να έχετε.
4: Ευχαριστώ
0: να είστε
4: εγώ.
0: Καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, και με αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
5: Κόσμος 938.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία.
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.

0: νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΕΙ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κυριάκου, Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Φοιτητό σπίτι στο full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
9: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
8: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες Ελωμάς 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
9: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
8: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 5,29.
9: Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
8: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
9: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
8: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
13: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη σημασία του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου υπογράμμισε από τη Λέρο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας των δύο εκλειπώντων, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Τον έντονο προβληματισμό της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Όπως επισημαίνεται στο Κόσμο, Σημέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Παπαδομαρκάκη, πραγματοποίησε ο βουλευτής του Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της εκπαίδευσης στα νησιά της Δωδεκανήσου, με βασικό στόχο την αποφυγή κενών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

κόσμος.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: High season. Τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία.
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
10: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
7: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
8: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
9: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
10: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
11: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
12: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
15: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
16: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Κόσμος ειδήσεις.
19: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη σημασία του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Υπογράμμισε από τη Λέρο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος περάσπισης της οικογένειας των δύο εκλειπώντων, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης. Ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Τον έντονο προβληματισμό της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Όπως είπε σήμερα στο Κόσμος, η Μέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρος της Ένωσης του νησιού, η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγιστρού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της εκπαίδευσης στα νησιά των Δωδεκανήσων, με βασικό στόχο την αποφυγή κενών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
18: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να
2: θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
6: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
7: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
8: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
9: Άπερολ Απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
10: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
11: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο, Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
12: Νερό Κοστιλάτας, 500 ml. Μόνο 13 λεπτά.
13: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
17: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
18: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241065802 και 3.
19: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
20: Ακού Κόσμος 938.
21: Κόσμος Ειδήσεις.
22: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη σημασία του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου υπογράμμισε από τη Λέρο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας των δύο εκλειπώντων, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Τον έντονο προβληματισμό της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Όπως επισημαίνεται στο Κόσμο, Σμέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Παπαδομαρκάκη, πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της εκπαίδευσης στα νησιά της Δωδεκανήσου με βασικό στόχο την αποφυγή κενών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, η παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε. Ρωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος.

0: λέξεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη σημασία του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, υπογράμμισε από τη Λέρο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος περάσπισης της οικογένειας των δύο εκλειπώντων, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης. Ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Τον έντονο προβληματισμό της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Όπως επεσήμανε στο Κόσμος η Μέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρος της Ένωσης του νησιού, η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγιστρού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Γιάννη Παπαδομαρκάκη, πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της εκπαίδευσης στα νησιά των Δωδεκανήσων, με βασικό στόχο την αποφυγή κενών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

κόσμος.

0: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: This is TJ.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών.

0: επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το!
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
5: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
6: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
5: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
6: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
5: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
6: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη σημασία του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου υπογράμμισε από τη Λέρο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας των δύο εκλειπώντων, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Τον έντονο προβληματισμό της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Όπως επισημαίνεται στο Κόσμο, Σημέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Παπαδομαρκάκη, πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της εκπαίδευσης στα νησιά της Δωδεκανήσου με βασικό στόχο την αποφυγή κενών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις ένα.

κινήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977. Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
1: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
0: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
0: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
0: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
1: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα Κασιάτα τύπου Ζαγορίου. Τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη σημασία του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, υπογράμμισε από τη Λέρο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος περάσπισης της οικογένειας των δύο εκλειπώντων, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης. Ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Τον έντονο προβληματισμό της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Όπως είπε σήμερα στο Κόσμος η Μέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρος της Ένωσης του νησιού, η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγιστρού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της εκπαίδευσης στα νησιά των Δωδεκανήσων, με βασικό στόχο την αποφυγή κενών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. And even if you say goodbye.

0: 95 λεπτά διεθνούς μουσικής. Χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938.
2: Πάθος από την Καΐ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
1: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη σημασία του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου υπογράμμισε από τη Λέρο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας των δύο εκλειπώντων, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Τον έντονο προβληματισμό της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Όπως επισημαίνεται στο Κόσμο, Σμέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Παπαδομαρκάκη, πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της εκπαίδευσης στα νησιά της Δωδεκανήσου με βασικό στόχο την αποφυγή κενών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη σημασία του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Υπογράμμισε από τη Λέρο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο. Ο Τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος περάσπισης της οικογένειας των δύο εκλειπώντων, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης. Ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Τον έντονο προβληματισμό της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Όπως είπε σήμερα στο Κόσμος η Μέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρος της Ένωσης του νησιού, η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγιστρού. Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της εκπαίδευσης στα νησιά των Δωδεκανήσων, με βασικό στόχο την αποφυγή κενών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
7: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.